0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D. Vance δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Vance, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια ανά βάρελι, το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε και αυτό στα 80,75 δολάρια ανά βάρελι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από την 4η Μαρτίου. Στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβύκου Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση από το Περιστέρι, από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κούτσουμπα, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα της αποφυλάκησής του, σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε το θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής αποστολής ρουτίνας στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κύριε

0: Κύριε στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίτιζε συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα στο στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ξεκινήσαμε με τη Lady, με το δύο φωνές. Τι έχουμε τώρα, Τόλης. Φωτιά στα κόκκινα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε ανοιχτά στον Κορινθιακό.

Στόλης λοιπόν, αείμνηστος Βοσκόπουλος και φωτιά στα κόκκινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Υψηλάντη, λέει καλημέρα Γιάννου, είσαι ένας και μοναδικός διασώστης της ελληνικής μουσικής. Κοίταξε, είμαστε σε έλλειψη, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών, αγαπητέ Ιωάννη, και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο τον Βασίλαρο, άλλος. Πες του να φύγει, να μείνουμε μόνοι, εγώ και εσύ. You and me. Όπως έλεγε το αγγλικό άσμα, you and I. Streisand, αν δεν κάνω λάθος.

0: Πώς να φύγει η Βασίλη μου, άμα έχει τον Μπαγιώκο. Άμα ο κύριος είναι φορτωμένος, πώς θα φύγει. Οι Αμερικάνοι λένε no money, no honey.
1: Δεν τον θέλεις, το νιώθω, το αισθάνομαι.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα στο φίλο μας στο Πήλιο, τον Όντα, ο οποίος μας ακούει. Για πάμε.

0: Για πάμε μέχρι το Γιαννάκι το Πρίτεζι και κάτι για μας, αλλά Γιαννό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Διάβασα εδώ σε μια ανάρτηση που έκανε μια καλή φίλη από τη Λαμία. Έφυγε ένας καλός φίλος και συνάδελφος πριν από 2 ώρες, ο Γιώργος ο Παλαμιώτης. Καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένε φίλε. Τον είχα και διευθυντή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λαμίας. Δυστυχώς, κανείς δεν ξεφεύγει, κανείς.

Καλημέρα στο φίλο μας ο οποίος μας ακούει στο δρόμο και πάει αγρίνιο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Παντελίδη, είχα κάποτε μια αγάπη. Κάποτε.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Σεΐχη από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα, λέει, στο φίλο μας τον αγαπητό τον Γιάννη τον Ευθυμίου, για τη συντροφιά που μας κρατάει όλο το βράδυ μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια, και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έξω κάπου, όπου κι αν είναι, να ευχηθώ να είναι πάντα καλά. Πάμε για το επόμενο τραγούδι. Κύριος Σταύρος Κωνσταντίνου μαζί με τον Βασίλη τον Καρά, στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα.

φακέλους να λυπήσω. Ποιο λόγια έχω για να πω με φεμβικά στο χαρό.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιάννης Πρίντεζης στα πλήκτρα.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth

0: Μακρόν, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου, όπως προβλέπεται άλλωστε στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη αποδεχθεί οι δύο πλευρές. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε το μνημόνιο κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Μέχρε μετέδωσε απόψε πληροφορίες για εκρήξεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Μπαμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Μπρέντα υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας έχει παραδοθεί απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γάδα διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριού Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Ο κατηγορούμενος σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα στους θανόντες, δύο υπάλληλοι της Boeing. Ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Νατάσα, το σκουπιδιάρικο, και πάμε με ένα Βασίλαρο τώρα. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης. Από τις Λιβανάτες αφιερώνω, λέει, στην οδηγό μου τη Στέλλα. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: Το Μπρίντεζι, κάτι για μας, Ελαγιάνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

καταπληκτική ερμηνεία, παιδιά. Άκης Πάνου, δίκημο σχολείου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Και επειδή δεν πέρασε από την λογοκρισία, άλλαξε στίχους. Και μετά 2-3 χρόνια το είπε Βικάρα και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι και εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε. Φωνάζει ο Πρίτεζης. Λοιπόν, με Χαρούλα Αλεξίου, με Ρένα Ντάλια, με Πόλη Πάνου, Στέλιο το Διονυσίου και Τρίτα Σακελαρίου θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, βάλτε όποτε θες, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάσης έρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή της Ρωσίας Κράσνονταρ παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέριο, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριουπάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου V-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στο χώμα. Κι εγώ στη φυλακή.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο του σκοπό. Είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, ξημερώνει σε μία περίπου ώρα και για μία ακόμη φορά χθες είχαμε απίστευτες ιστορίες. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα φαβόρι του Μουντιάλ, η Ισπανία έκανε γκέλα σοκ στην πρεμιέρα, καθώς σταμάτησε στο φοβερό πράσινο ακροτήρι. Η εθνική ομάδα της Τινησίας απέλυσε τον προπονητή της μετά τα 5 γκολ από τη Σουηδία για να προσλάβει τον προηγούμενο ομοσπονδιακό προπονητή που είχε απολύσει 5 αγώνες νωρίτερα. Στη Νίκαια, στην πρώτη εκδήλωση του Άλεξ Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη, ένας από τους ομιλητές λεγόταν, από τους κεντρικούς μάλιστα ομιλητές, λεγόταν Μητσοτάκης. Ενώ στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα δύο νέα κόμματα που προκαλούν σημαντικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και όπως λέμε αρκετές φορές, κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην ελληνική κοινωνία και οι ειδήσεις που έρχονται φέρνουν αισιοδοξία σε μια δύσκολη καμπή. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών και περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς εντός της εβδομάδας θα αρχίσουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Τζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υπουργό, από το σχολικό έτος 2026-27 θα αρχίσουν οι μελέτες για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος και στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Αρχίζουν λοιπόν οι ανακαινήσεις για τη δεύτερη φάση σε 238 σχολεία σε πολλούς δήμους από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450. Και βέβαια, παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις, είναι οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Οι παρεμβάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαραίνει τη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Άλλωστε, τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν, γι' αυτό και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Λοιπόν, όλη αυτή η δεύτερη φάση χρηματοδοτείται από δωρεά 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως προβλήματος που έχουμε στην εποχή μας, αυτό του δημογραφικού. Υπάρχει λοιπόν συνέπεια, υπάρχει όραμα, κοινωνική ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή των Σερβίων που συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες σε μια εποχή όπου το δημογραφικό αποτελεί μια απότομη αλλά από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του Δημάρχου των Σερβίων, του Χρήστου Ελευθερίου, ο Δήμος εφαρμόζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη ως 5.000 ευρώ, ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, που από πέρσι εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια. Πρόσφατα, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, Το σύνθημα του Δημάρχου εδώ και αρκετά χρόνια είναι «Γεννάτε γιατί χανόμαστε», και νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και μια πολύ καλή αρχή στο να υπάρξει αναζωογόνηση της περιοχής με καινούργια ζευγάρια, με νέους ανθρώπους και βεβαίως με παιδιά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. 13 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός φαίνεται προς το παρόν να είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, δηλαδή υπάρχει δροσιά το βράδυ, υπάρχει ζέστη το πρωί, αλλά οπωσδήποτε το ότι κρατιέται ακόμα η δροσιά το βράδυ είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι οι μετεωρολόγοι, λένε ότι ο Ιούλιος που έρχεται και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου πιθανότερα να είναι θερμότερα του κανονικού. Σίγουρα πάντως ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από το 1993 δηλαδή μέχρι το 2016, όλες οι αναφορές που έχουν μαζευτεί, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού, 1 βαθμού και 2 βαθμών και άνω των 2 βαθμών είναι 49, 35 και 8% αντίστοιχα. Άρα δηλαδή θα είναι 1 με 1,5 βαθμό πιο αυξημένη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Υπάρχουν 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που δίνουν αυτή την πρόγνωση. Τον Μάιο η μέση θερμοκρασιακή απόκληση στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν μείον 0,38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό βαθμό. Γι' αυτό και ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πρωινό 3ης 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες και που εκτελεί το υδρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, προκαλώντας την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία και αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Τέτοια μέρα, το 1723, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόλερ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθρον Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού που έπαιζε το ρόλο του Λιγνού στο «Χοντρός και Λιγνός». Και το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του Κίδησο. Το 1866 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπή, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ το 1977 ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε τις αποχωρήσεις δύο προπονητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν από το δικέφαλο. Η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη. Το 2019 ο Ρουμάνος τεχνικός, έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο ITU το Double, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, που πλήρωσε τη ρήτρα του. Επέστρεψε το 2021 και μετά από 5 χρόνια αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Το κάκι στο φινάλε, στο φετινό πρωτάθλημα, έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει και από τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Όμως, χθες μας αποχαιρέτησε και ο Εργκίν Αταμάν, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τους Πράσινους, να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το τριφύλι λέγοντας πως ήταν ότι έλαβε τέλος μια τριετία, ήταν περήφανος που δούλεψε στον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Σημείωσε ακόμη ότι έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόλισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους. Μια νέα εποχή που δεν ξεκινάει μόνο στα αθλητικά, ξεκινά και στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το πρακτορείο Φαρς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα χρεώνει τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και προτίθεται το Ιράν να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος. Η τελική διατύπωση αναγνωρίζει το ρόλο του Ιράν και του ΟΜΑΣ στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια τα λέει το Ιρανικό πρακτορείο, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή μετά την υπογραφή η συμφωνία θα δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή του Ιρανικού πρακτορείου, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Τώρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύουμε όλοι ότι με τη συμφωνία αυτή λύγει κάπου το ζήτημα και ουσιαστικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα αργήσει αρκετά. Όσον αφορά τα καύσιμα, οι ειδικοί λένε ότι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν θα φτάσουμε περίπου τα μέσα του 2027. Από την άλλη πλευρά τώρα λέγεται ότι υπάρχουν 600 πλοία στην ουρά και αυτά τα πλοία θα πρέπει σιγά σιγά να φύγουν από ένα ασφαλές κομμάτι των στενών του Ορμούς που δεν έχουν μπει νάρκες, που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να φύγουν αυτά τα πλοία που παραμένουν στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη του Περσικού κόλπου. Τώρα, αναλυτές, πλειοκτήτες, ασφαλιστές, traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Υπάρχουν διαταραχές σε ενεργειακές δροές, υπάρχουν νέα εμπορικά μοτίβα, έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, έχουν αλλάξει στρατηγικές προμηθειών και υπάρχουν πολλές χώρες που θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι' αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία. Οι τιμές των καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια αποκλιμάκωση της έντοσης και η παγκόσμια οικονομία δείχνει να αναπνέει ξανά μετά από μήνες αβεβαιότητας. Η πραγματικότητα όμως, λένε οι ειδικοί, είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμφωνία που έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθει αυτόματα η κανονικότητα στις ενεργειακές αγορές και στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά έχει δίκιο το πρακτορείο, το Ιρανικό πρακτορείο, ότι μετά την πάροδο των 60 ημερών θα επιβληθούν τέλη από την Ιρανική και πιθανώς και από την πλευρά του Ομάν, ή θα υπάρξει ελεύθερη ροή της ναυσιπλοείας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως
Στην Ελλάδα είχαμε μια επίσκεψη αρκετά σημαντική, ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες των τεχνικών επιτροπών της Ελλάδας και της Λιβύης που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι τρία τα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες, που τέθηκαν στις συνομιλίες. Το πρώτο αφορά τις συζητήσεις που αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Αμπντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, διεξήχθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχιστούν. Μια τυχόν συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαλίφα Χαφτάρ θα αποτελεί για την Αθήνα ένα απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών και αυτό θα σημάνει την παραπομπή του ζητήματος χάραξης ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που θα επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τα εθνικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η οικονομία. Η οικονομία που κρίνεται πολλές φορές και από το τι μπορεί να αλλάξει με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές είναι αυτό το Ανακαινίζω. Το Ανακαινίζω 2026, το οποίο χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στην πλατφόρμα ανακαίνιση apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ένταξη του προγράμματος, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δράση του συνολικού προϋπολογισμού είναι 480 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επιπλέον καλύπτοντας 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσάυξη του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται με τους όρους δράσης για τις κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία. Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια ως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων ως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης, θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60-80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνησης, το 20-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή. Μετά την υπαγωγή της αίτησης θα καταβάλει το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους στους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω για πάρα πολύ κόσμο. Ιδίως για αυτούς βεβαίως που έχουν σπίτια τα οποία χρειάζονται μια σημαντική ανανέωση, μια αλλαγή ώστε να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν να ενοικιαστούν ξανά. Η είδηση βεβαίως της θεσινής ημέρας ήταν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικαστής για 17 φορές σε ισόβια ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε πάλι στον Κορυδαλό μετά την ανέρεση της απόφασής του για την αποφυλάκησή του. Αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κορυδαλό, ωστόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί σε περίπου μία-μιάμιση ώρα ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού μίλησε μαζί του προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον Κορυδαλό ή θα μεταφερθεί στη Γαδά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τη μεταγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Λοιπόν, το πέμπτο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά και που είχε αποφασίσει την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, και αυτό σήμανε την άμεση επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και στην κοινωνία και σε πρόσωπα τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος, παρότι έχει μείνει 24 χρόνια στη φυλακή, θα πρέπει να αποφυλακιστεί του χρόνου που συμπληρώνει την 25ετία. Αυτό έκρινε και ο κύριος Σοφοκλής λογοθέτης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία
έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη.

Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα πάβουν να έχουν σημασία, σημασία έχει το παιχνίδι. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλειο Νάση και ανεξάρτητα αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα κόσμο που η αξία πάβει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Ένα κόσμο που μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ένα σούπερ αυτοκίνητο ή μια πολυτελή κατοικία στην Κιανή Ακτή. Στον κόσμο των υπερπλουσίων, το ζητούμενο δεν είναι η μετακίνηση, είναι η μοναδικότητα και η μοναδικότητα, όπως αποδεικνύεται εδώ και δεκαετίες, είναι ένα από τα ακριβότερα αγαθά που μπορεί να αγοράσει κανείς. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η αξία ενός υπερκάρ μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια για δεκάδες εκατομμύρια, η ιδέα πως ένα κομμάτι αλουμινίου με ένα αριθμό μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένο, μοιάζει σχεδόν παράλογη. Και όμως το 2023 μια πινακίδα πουλήθηκε στο Ντουμπάι έναντι 55 εκατομμύριων δίρχαμ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και κατέριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν αγόρασε απλώς ένα αριθμό, αγόρασε το δικαίωμα να κατέχει κάτι μοναδικό. Στη Βρετανία, οι προσωποποιημένες πινακίδες απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση. Εκεί η αγορά τους εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο επενδυτικό οικοσύστημα με δημοπρασίες, συλλέκτες και εξειδικευμένες εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμούς και γράμματα με τον ίδιο τρόπο που άλλοι διαχειρίζονται έργα τέχνης ή vintage αυτοκίνητα. Από το 1989 μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις προσωπικών πινακίδων έχουν αποφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες στο Βρετανικό Δημόσιο, ενώ ορισμένες πινακίδες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση. Καμία δεν είναι πιο χαρακτηριστική από την περίφημη F1. Θεωρητικά πρόκειται για ένα γράμμα και έναν αριθμό, στην πράξη όμως αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη πινακίδα στον κόσμο. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στη σπανιότητά της. Το F1 συμπυκνώνει σε 2 χαρακτήρες ολόκληρη την ιστορία της Φόρμουλα 1, ταχύτητα, τεχνολογία, ανταγωνισμό, πρωταθλητές, μύθους και εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η πινακίδα αυτή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα της Βρετανικής αυτοκίνησης, με εκτιμήσεις που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της πινακίδας βεβαίως δεν καθορίζεται πάντα με το αν πωλήθηκε και συχνά, αλλά πόσο αποτιμάται από την ίδια την αγορά των συλλεκτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η λογική της σπανιότητας. Το 2021, ένα παλιό ταλέπορο Volvo προσφέρθηκε προς πόλη στη Νέα Υόρκη έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι λόγω του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά εξαιτίας πινακίδας New York που το συνόδευε. Πρόκειται για μια από τις πρώτες προσωποποιημένες πινακίδες που εκδόθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γεγονός που προσδίδει ιστορική και συλλεκτική αξία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Λοιπόν, με αυτά τα εξωπραγματικά ποσά, στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες, και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, υπάρχουν προσωποποιημένες πινακίδες που βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλές φορές, εκτός που πουλούνται πάρα πολύ ακριβά, μεταβιβάζοντας κοιμήλια από γενιά σε γενιά. Αγοράζονται λοιπόν επειδή είναι σπάνιες, και η λίστα με τις ακριβότερες πινακίδες στον κόσμο είναι, εκτός από την Ρο 7 του Ντουμπάι, η οποία πουλήθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί η πινακίδα One του Αμπουντάμπι με 14,5 εκατομμύρια δολάρια, και αμέσως μετά συναντά άλλες πινακίδες με γράμματα και αριθμούς που έχουν κάποιους συμβολισμούς για τις περιοχές αυτές, οι οποίες άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά είναι απίστευτο, πλέον δεν είναι απλές πινακίδες, είναι ταξικά σύμβολα, είναι έργα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει έργα τέχνης με αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το θέμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξε το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πυροσβεστική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που πιάσε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, το φιλότιμο των εργαζομένων βασίζεται πλέον τα ΕΛΤΑ. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος στο σκεπτικό της απόφασης.
Τράπεζα της Ελλάδος, εκτίμηση για πληθωρισμό 3,8% και έρευνες το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια, το Γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος. Στα Εξάρχεια αναζητούσαν οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα για την ταυτότητα των δραστών. Είπα Ιράν, συμφωνία με ενάρκες χώρες στο Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων, αυτό που έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μέχρι τα 16 δεν θα μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στα social media. Περνάμε στα νέα. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες, τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του λιγανοπεδίου, ο Λάμπρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφει το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν, Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα, 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα, μεταβιβάσεις τέλος για τα τακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, βεβαίως με γενά δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Λάβρα των σπηλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και από την ομάδα, έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι, ένας γκολκίπερ 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 μέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους ΤΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι αποκάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, παρακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Και χώρισαν οι δρόμοι Πάου Κλουτσέσκου, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζει το υπέρμαχος κλείς γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συντακτών, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή, το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τροπηλήσει τον τίλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Και Μουντιάλ, η πρώτη έκπληξη, θύμα Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάει οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία. Οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Μαζικό μήνυμα καταδίκηση του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική.
7 κλειδιά για την έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτον, πλήρη επαναφορά της ασφάλειας ασθενατορμούς. Δεύτερον, αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τρίτον, εξομάλυνση της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων. Τέταρτον, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά τις πίεσεις από το ακριβό πετρέλαιο. Πέμπτον, εκτόνωση της πίεσης στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Έκτο, ανάκτηση της ενεργειακής ασφάλειας για τις οικονομίες. Και έβδομο, απόσυρση των εκτεθειμένων μέτρων και στήριξη των οικονομιών.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Ξεχάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, χθες, κύριε Χατζημιχάλη, είχαμε.
1: Α.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη. Πες μου, πες μου.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε νέα δημοσκόπηση.
1: Τι είχαμε?
0: Νέα δημοσκόπηση.
1: Πάλι.
0: Άλκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 23,3 δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Η Άλκο, η οποία την παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του Αλφα, αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γιατί, ο Αλέξης Τσίπρας... γιατί μετράνε αυτήν?
0: Ποια, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Την Ελλάς.
0: Την Ελλάδα τη μετράνε γιατί.
1: Αφού είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το πρώτο 24ωρο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα σε εκλογές θα γίνει κυβέρνηση.
0: Καλά, τι
1: έχει λήξει. Έχει λήξει.
0: Τι θες να πει, θα βγει. Σφίριξε
1: το και έληξε.
0: Τι θες να πει, θα βγει. Ξέρεις κανένα κόμμα από το οποίο να λέει ότι θα πρώτο. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές απώλειες δύο μονάδων για το Πασόκ. Μέσα σε ένα μήνα έπεσε από το 12,2 στο 10,3.
1: Ναι.
0: Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση προς την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και σημαντική πτώση από το 5,7 στο 3,6 εμφανίζει η Ελληνική Λύση.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από τους νέους φορείς είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής που σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Λοιπόν, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Κανένα. Αναμενόμενα δεν ήταν αυτά? Λίγο πολύ αναμενόμενα με βάση και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Με αυτή την λογική το λέω, όχι με την δική μου λογική. Με τη δική μου λογική δεν έχουν νόημα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν για το κόμμα Τσίπρα ότι έχει τις μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους τρέφονται προς το νέο κόμμα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, σούμπιτος. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιους. Το βλέπεις και στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Όσοι ήταν, το βλέπεις στα social media.
0: Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα πάνε προς το κόμμα.
1: Όχι όλοι unblock, δεν θα πάνε όλοι unblock. Θα πάει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι θα πάνε, θα μοιραστούν μεταξύ Νέας Αριστεράς, αν κατέβει σε εκλογές. Μόνοι της εννοώ, ως αυτόνομοι, ή δεν κατέβει με κάποιο συμμαχικό σχήμα. Ή θα πάνε προς τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά πολύ λίγοι είναι που θα διασπαρούν γενικώς. Όλοι θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάντως παίρνει από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Περίεργο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον κύριο Κασελάκη, που εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη κτλ. Και μετά στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο και πάει λέγοντας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παίρνει 9% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 7% από την Μπλε Ελευθερίας, 6% από το Πασόκ και 6% από εκείνους που δεν ψήφισαν το 2023. Δηλαδή σηκώνει και αυτός από τον καναπέ.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτή την διαπίστωση πάλι για δημοσκόπηση δυο μας εδώ πέρα, τέτοια ώρα περίπου, ότι το θέμα είναι από πού θα αντλήσει ένα, λίγο πολύ ξέραμε θα αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ το κύριο ποσοστό του, ένα μέρος θα πάρει και από τους άλλους, αλλά αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους, είτε αυτός είτε οποιοδήποτε κόμμα καταφέρει.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται.
1: Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχει κάποιο είδος. Εγώ ακούω και τους δημοσκόπους. Έχω ακούσει και ένα δημοσκόπο που λέει: γράφτε το. Εγώ θα βγω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα. Ακούω, διαβάζω διάφορα, αλλά okay.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα, έτσι.
0: Έχουμε πολύ καιρό.
1: Δηλαδή μπορεί και πολύ εύκολα κάτι να φουσκώσει και κάτι πολύ εύκολα να ξεφουσκώσει.
0: Και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν, γιατί είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, έτσι. Και θα έχουμε μια μακρά περίοδο, γιατί αν τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο, Απρίλιο του 2027, μιλάμε τώρα για 10 μήνες και πλέον.
1: Γεμάτους,
0: ναι.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Θα αντέξουν τα κόμματα όλα αυτά?
1: Γιατί να μην αντέξουν?
0: Δεν ξέρω τώρα, σκέψου ότι κάθε μέρα.
1: Το οξυγόνο τους είναι αυτό. Από αυτό ζουνε. Από αυτό τη διαδικασία.
0: Τι, να πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες.
1: Να κάνουν συγκεντρώσεις, ομιλίες, να είναι στο προσκήνιο κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Θα μου αφήσεις να πω τίποτα με τη Σερέτη?
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο. Η εταιρεία μέτρησε τις διαθέσεις κοινής γνώμης για την αποφυλάξη του καταδικασμένου στους αρχηγού της 17ης Νοέμβρη. Του Γιωτόπουλου, ναι. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάξή του και μόνο το 19% συμφωνεί. Είναι πριν όμως.
1: Πριν την εξέλιξη, ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή διαβάζω και τις απόψεις που λένε ότι η δημοκρατία
0: Δεν εκδικείται.
1: Όχι, δεν εκδικείται μόνο. Μετράτε το εύρος του, το εύρος της και το βάθος της από το πώς δέχεται, ανέχεται, συγχωρεί και είναι μεγάλη. Μεγάλη και δεν εκδικείται. Εντάξει. Διαβάζω και αυτή την άποψη. Διαβάζω και τις απόψεις και των συγγενών των θυμάτων, για παράδειγμα, που λένε: για σκεφτείτε και εμένα, ας πούμε, να τον βρω, να τον δω στον δρόμο απέναντι. Κάποιο το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που βλέπει, για παράδειγμα, που έβλεπε στον δρόμο του τον Μπατακό, για παράδειγμα. Έτσι, ή τον Θεοφύλλο Γιαννάκο, ή διάφορους άλλους χουντέους, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν και για εγκλήματα κτλ. Και για βασανισμούς και τέτοιες ιστορίες, οι δεχθεί εγκλήματα. Λοιπόν, είναι κουβέντα η οποία δεν καταλήγει ποτέ.
0: Δεν καταλήγει ποτέ. Πότε. Λοιπόν, έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, δεν την προλάβω.
1: Θα της τα δώσω. Ανελιπώς κάθε πρωί της τα δίνω.
0: Λοιπόν, βέβαιως, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του συγκέντρωση, όντως είπε αυτή την ατάκα. Μια ατάκα η οποία ήταν η ατάκα η οποία έδωσε τίτλο. Είχαμε όμως και εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άφησε εχμές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά στο 2015, μπήκε σε χρονοκάψουλα και επανέλαβε υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγητα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα των προτάσεών του, είπε ο κ. Μαρινάκης. Για άλλη μια φορά, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων των προτάσεων. Αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα νέο μνημόνιο. Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημείωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 ευρώ και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τη φορολογία των νέων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μηδένισε το φόρο για τους νέους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει συντελεστή 29%. Μεγάλη διαφορά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Βέβαια, τώρα έχει ξεσπάσει, εκτός από την μάχη κυβέρνηση-αντιπολίτευση, υπάρχει και μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι υπάρχει μια περίεργη έτσι, αντιγραφή των θέσεων και των απόψεων και των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αίσθηση προς την Ελλάς, από την Ελλάς, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιγράψει τις δικές του προτάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως είναι σίγουρο, όπως μας είπε και ο Διονύσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς, αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψει.

0: στις αγοράς. Το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου. Ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβυκού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν είναι παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψωμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για το παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη,
0: κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον... Στο λατρεμένο Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νεάπολη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε, η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπε δροσούλα να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες.
1: 35.
0: Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αρχίζει. Πάντα υποσκιά. Καλώ.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσουν.
0: Να του χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μα έλεγαν τυχερή.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Αν μα έλεγαν τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό. Ναι.
1: Τυχερό. Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται
1: όχι
0: είναι αιτία καυγάδων.
1: Ναι.
0: Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι,
0: καταλάβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ.
1: Το ζήσαμε
0: εμείς. Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Fudge. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι... Πολύ πράγμα, ρε παιδί.
0: Πολύ πράγμα.
1: Ε, ναι. Το μάτσε, ναι, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω,
1: ναι,
0: μου φαίνεται και εμένα...
1: Είναι και της Αγίας...
0: Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο, το... Μασκαρπόνε, όχι κάπως
1: αλλιώς. Το πανετόνι, δεν είναι έτσι, το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρούς καρπούς, έχει και φρούτα, έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου.
1: Αυτό έχει τη μάνα του πατέρα του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, κατάλαβες. Η διαφορά του είναι ότι
1: έχει
0: και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι, έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αηβαίνος, προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιάνος. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: Όσιος Κολμανός, ο εξ-Ιρλανδίας όμως, όχι μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος, εξ Ουαλίας, Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε. Ο Λόρδος Βίρονα, ποιο τα είχε εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη. Είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισαν να του διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τη άρεσαν αυτές οι ιστορίες και σου λέει: μπορεί να γράφει το Φραγκενστάιν και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν,
1: η Σέλι
0: το, θυμόμουν.
1: Έγραψε,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε ένα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, θα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά.
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωρέ πήγαν το, να το
0: βγάλουν. Ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα
1: στο
0: μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, πήγαν. Παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά τη, επάνω. Ξέρω εγώ. Και του βάλαμε κι εμεί και άλλε χώρε ενδεχομένω. Βάλανε. Λέει, το παγώσαμε προ το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι, ξεκινάνε,
0: ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε, ορτέ έγινε το.
1: Βγάζουμε 1900. Τα χέρια μα, βγάζουμε τα μάτια μα. Μην πορώνει τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο
0: ναι.
1: Ξεκινάει, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες στο υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερες εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο.
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν απ' τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν παίζαν τζογαδόρι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε.
0: Ναι.
1: Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν, ήταν πλούσιοι. Για να πήγαινε στο καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν.
0: Όχι, έχω δει και φτωχού να πηγαίνουν στο καζίνο για να φεύγουν ακόμα πιο
1: φτωχοί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατής έζησε. Τι να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο.
0: Πες κι άλλα.
1: Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν
0: ο
1: ξέρω αν
0: Κλέρκ.
1: Ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Τέσμα. Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω.
0: Σύμφωνα με τις αρχές.
1: Και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
1: Σήμερα
0: το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Ναι,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά η άλλη, και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνας.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Mm. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Mm. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, η βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών, μου διαβάζει.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα λέγω.
0: Ο Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, του Άγγλου κωμικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην και πρόεδρο του Κίδησο. Είναι ακόμα στο Κίδησο. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρώτα τον.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα
1: τον. Ναι.
0: Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί.
1: Χάσαμε το Χαμουραμπί.
0: Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης, Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπή, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός, εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Βέβαια. Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν τότε.
0: Ο οποίος μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι ρεδιονίστες, δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα, θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, που τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό. Μπλε προς το σκούρο, μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκενστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκενστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδί.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρονας δεν ήταν Έλληνας.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας. Η κυρία, η συγγραφέα.
1: Η Μερισέλη.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει η Μερισέλη
0: με την Ελλάδα. Δεν έχει με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σωρομοντά την τακότσι την ποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας. Τι δίλημα των εκλογών, στις οποίες θα γίνει κυβέρνηση, μας είπε, είναι διαφθορά. Το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του. Μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα,
1: αλλά καλά κάνετε. Τώρα, ναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το
0: πράγμα. Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Τι είναι τι μεταφορικό, μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου, στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέει, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: αυτό
0: είναι,
1: το πράγμα.
0: Είναι όλα αυτά είναι ερήμην αυτόν που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο
0: των πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολύ.
1: Είναι ελαφρό να τα λες αυτά,
0: ναι,
1: τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φαίνεται εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα. Άρχοντες.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
1: Σταμάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Μπαίνουν με φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Είδες καθόλου ποδόσφαιρο χθες?
1: Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρντε. Με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
1: Τα πιανόλα.
0: Τα πιανόλα. Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιανόλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν τους συμπάθησα.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα. Είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κτλ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος.
1: Εντάξει.
0: Και είναι τερματοφύλακας της Εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ καλή μέρα ο άνθρωπος.
0: Πολύ καλή μέρα.
1: Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψαμε.
0: Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικά η ομάδα αυτή. Δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε,
1: γιατί έτσι γίνεται ενδιαφέρον.
0: Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο?
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση το ποδόσφαιρο οι άνθρωποι κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμιά υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Αλλά έπαιξε...
1: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιοι ξεκινάνε.
1: Όλοι
0: τα ίδια
1: ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, τέτοιο είναι ο Δόνι. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Όπου κεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Τώρα.
0: Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες. Θα με κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Επειδή την προπονεί ο Δόνι.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί?
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήταν. Και
1: έξω διαδήλωση.
0: Από τις άλλες, τους άχη.
1: Ναι.
0: Ναι. Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
0: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Α. Γιατί δεν υπογράψαν ένα μνημόνιο πρώτα?
0: Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 η ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγων που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπηρετικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Πιγκ Μαρτίνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελλάδα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Καλέ.
1: Ήτανε παλιά. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη στο Μέτσοβο 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σε αυτό.
1: Disclosure Day. Σπίλγκαρ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Στου κινηματογράφου γίνεται.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα παίζουν.
0: Βγαίνουν στου κινηματογράφου πρώτα και
1: μετά. Και μετά βγαίνουν και στη. Κάποια βγαίνουν πρώτα στι πλατφόρμες και μετά στου κινηματογράφου.
0: Αλλά το Σπίλμπεργκ πρέπει να το δει στου κινηματογράφου.
1: Σπίλμπεργκ, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνεις
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε. Να
1: τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο. Τα
0: μια χαρά ήχο.
1: Γιατί, γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά, γιατί ενοχλούν και τους περίοικους.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν.
1: Ναι. Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίες τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Εξάρχια, να πάτε να τα στηρίξετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Ό,τι το διαφημίζουν. Ναι. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα. Και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Ωραία. Ξέχασαν να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα, φτιάξτε καφέ και καθέστε να σας τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σήμερα.
0: Αυτός ήταν.
1: Η V2, ναι, η V2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πάτρα Βαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια.
0: Αυτό, ναι.
1: Άμα έχετε 22 εκατομμύρια θα έχετε βγάλει τρελά λεφτά. Στον ύπνο σας. Δηλαδή, στον ύπνο σας, ενώ εσείς κοιμάστε και γίνεται viral μια ανάρτηση.
0: Δεν βγάζεις λεφτά από τις αναρτήσεις σου.
1: Δεν βγάζεις.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Άμα βγάζουμε λεφτά από τις αναρτήσεις.
1: Και τότε οι influencers πώς βγάζουν.
0: Από άλλα βγάζουν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Από άλλα, σε άλλα social. Δεν είναι από το Facebook.
1: Α, το Facebook δεν έχει. Τη ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Σε καλή μεριά, κυρία Νίνα.
0: Ναι.
1: Σε καλή μεριά.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε ο Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα, το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε η Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Εσύ, άμα βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, να της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι έπιαν. Αφού έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Ναι. Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες. Λίγες, όχι πολλά πράγματα. Κάτι λιμά. Αλλά έχει κάτι κρυξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο, το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει εσύ πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενάτορμους? Ή μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον Ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν ετιδέ.
1: Ετιδέ ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε Ένφια και
1: το Ένφια είναι πιο εύκολο. Ναι, το Ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο ότι θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε. Ναι. Τώρα, μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες. Να στείλουν ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ραδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά. 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαια.
1: Να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε πέρα.
1: Να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ναι. Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος. Και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών.
0: Ναι, εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της Ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας. Ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο, η μαμά. Ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Του φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Δεν
1: ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νογά.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ νογά.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι V2 είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αερωθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Βαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι V2 υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους V2, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Δεν τους έβγαλε ποτέ αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
0: Όταν δεν τους πιάνανε.
1: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
0: Παραγουάη
1: και τέτοια. Ναι.
0: Εκεί μάλιστα. Είχαν πάει περισσότεροι.
1: Ναι, είχαν πάει πολύ εκεί.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
1: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
0: Βέβαια, είμαι και Καμποβέρντε.
1: Ήσουν από πριν ή έγινες χθες?
0: Έγινα χθες.
1: Έγινες χθες Καμποβέρντε.
0: Με αυτό που είδα.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Οι Ιάπωνες, που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
1: Υπέροχος λαός, ναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως το δείχνω.
1: Υπέροχος, ναι, εγώ το βλέπω, ναι, υπέροχος. Ναι.
0: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο, ναι, αυτή που βγήκαν.
1: Ναι.
0: Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο, μιλιούνια, αρκετοί. Και φωνάζανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάζανε. Νιπών, νιπών. Είναι νιπών, νιπών.
1: Διάφορα τέτοια. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση οι πεζοί.
1: Έχει φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
0: Μόλις άναψε το κόκκινο. Βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά. Αλλά μόλις άναψε το κόκκινο, διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
1: Πηγαίναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζανε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Με το κόκκινο ανεβαίναν στα
0: αυτό,
1: πεζοδρόμια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Άλλος πλανήτης.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία. Δηλαδή,
1: εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
0: Τι σ' άρεσε?
1: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πια καν με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να ανατριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
0: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
1: Ναι, το έχουν, ναι, ναι.
0: Το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
1: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, λίγο μονότονο.
1: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
0: Καλά,
1: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε, δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
0: Ένα άλλο που είδα.
1: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
0: Και μου άρεσε.
1: Το λέω.
0: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι είναι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
0: Έχουν ρίζες, όλη η οικογένεια. Είναι μαξερέτη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν και τα λοιπά, βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας μόνο λίγο στο μπάσκετ κάτι, ό,τι έχουν δει και τα λοιπά, δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής και τα λοιπά. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο.
1: Το
0: σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνει στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders. Ο Ολυμπιακός, λέει, πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς?
0: Και τι μου τους λες, γιατί τους ξέρεις?
1: Γι' αυτό όχι, όχι. Αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
0: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι
1: κορυφαίοι. Πού?
0: Ναι. Στο χώρο τους.
1: Είναι κορυφαίοι γκάρντα, μαθαίνω. Ναι. Τώρα πληροφορούμε, ναι, από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Ναι, ναι. Πες μα.
0: Ο Μοντέρος.
1: Μπράβο.
0: Πού έπαιζε πριν?
1: Έλειπε.
0: Βαλένθια.
1: Να σου πω, έλειπαν γκάρντ από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία.
0: Του λείπανε γκάρντ.
1: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά.
0: Να μην πεις για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι ομάδα μου.
0: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό. Γιατί
1: δεν πήρε κανέναν.
0: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λες.
1: Δεν πήρε. Τι έφυγε?
0: Ο Ταμάν.
1: Πού έφυγε?
0: Έφυγε.
1: Αλήθεια.
0: Πού έφυγε?
1: Δεν το έμαθα αυτό. Για πες.
0: Έφυγε χτες.
1: Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου έφυγε.
0: Άντε
1: δεν
0: να...
1: ήταν καλός προπονητής.
0: Άντε να έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
1: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με τα ρανταντζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
0: Άντε έτσι γίνεται. Με σένα
1: και α, έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός. Γιατί επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
0: Και τι πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
0: όταν
1: δεν τα πάρεις φεύγεις.
0: Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα
1: ναι.
0: σαν αυτή,
1: ναι.
0: φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
1: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
0: είναι η κορυφαία
1: βλέπω.
0: Από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ε?
1: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
0: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε. Τι λέμε, περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε.
1: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Είπα είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και λες εσύ λέμε. Όχι.
1: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους δεν είναι.
0: Α, γεια σου.
1: Τι,
0: όχι,
1: το
0: γιατί έκανε ηρωνία.
1: Τι συζητάμε. Καμιά ηρωνία.
0: Έκανε ηρωνία.
1: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ μη λες απ' έξω ήταν.
1: Αλλά παλιά.
0: Μη λες απ' έξω ήταν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα.
1: Ένα παιδί μου να
0: πει. 4 έχει. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα τα φίλια.
1: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε «Α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ».
0: Δεν μπορώ
1: γιατί
0: την πρόκληση.
1: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
0: Ναι,
1: με, αυτή,
0: έφυγε
1: το,
0: τα
1: με αυτό το χάλι. Να σου πω, έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
0: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
1: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Μπορώ.
1: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
0: Για σένα, ναι. Α, όχι, Διονύση μου. Ούτε για θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
1: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
0: Όχι, αποδείχθηκε.
1: Θα το αποδείξει
0: μισό
1: δικαιοσύνη.
0: Μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω ότι αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
1: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
0: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να πεις σκότωσε μια γυναίκα.
1: Δεν ξέρω τις, αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μια ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άλλος, ο άντρας, έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία, η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί, η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής, και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα, αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί, πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα, αυτό είναι το βασικό.
0: Για του νόμου βρεδιονίσμα δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες, με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
1: Και με τους νόμους εξεριζώνονται νοοτροπίες, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα
0: θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
1: Θα βγούμε στην τηλεόραση. Ναι. Βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, είστε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλημέρα. Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής είχε πει μέχρι και για τις σχέσεις. Πώς θα βγάλεις το σηματόπλεγμα απ' έξω και θα το φτιάξεις με διαφορετικό τρόπο. Μας είχε βγάλει όλες τις παραμέτρους. Το αναγεννίζω το πρόγραμμα.
0: Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
3: Είναι τέτοιος.
0: Ναι. Θα του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αριθμούς μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει. Έτσι, τώρα άνοιξε.
3: Ναι, χθες. Άνοιξε. Ψιλοκολλάει η πλατφόρμα ακόμα. Πιστεύω εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει. Δεν θα κάνεις έτσι τώρα. Δηλαδή
0: το Σεπτέμβριο.
3: Να δύο-τρει μέρε και πέντε και εφτά μέρε. Δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο σου
3: τώρα είναι μόνο για να δει αυτό.
1: Έχουμε μία λογική. Όλοι μα, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική. Να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στι συναυλίε. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσει και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
3: Δεν μόνο θα προλάβει. Να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δει ότι είσαι επιλέξιμο, να πει για ένα δωρεά τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικό, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρει και μπει στο πρόγραμμα, να το δει το πράγμα. Mm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κτηριακό απόθεμα τη χώρα είναι παμπάλαιο. Mm. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα μπορούσε να γίνει και με τις προσώψεις
1: Έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα, λες.
1: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις. Ότι είναι τείχος από πάνω πλάκα. Τελεία. Αυτό έχει γίνει μέσα σε μια νύχτα, άντε σε μια μέρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια και τα οποία έχουν και θέματα ενδεχομένως στατικότητας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι μία από τις θετικές παρενέργειες του εκτιματολογίου είναι να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει.
2: Το οποίο είναι συγκληρωμένο στο 99% πια από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, άκουσα τον κύριο Παστεργίου και εγώ χθες να λέει αυτό.
3: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις που θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
3: Και έτσι, παιδιά, όπως έχει χτιστεί η χώρα, δυστυχώς.
0: Και ήταν, παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκαμε μια καραμπίνα.
1: Υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μια πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
1: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
0: Άσου να υβερούλη, η σακοράφα.
1: Ωραία. Πω κτήμα.
3: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω των τεσσάρων στρέμμα δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, ρε, τώρα εντάξει, χτίσατε όλοι εδώ. Πώς χτίζετε, εντάξει. Άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάθος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία.
3: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων κλπ. Μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από τον Ρωσοπόντιο.
1: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα είχε εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνετε. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες. Ναι.
1: Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος. Ωραία.
3: Έτσι, τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
1: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
3: Νομίζω πως όχι.
1: Ναι, αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις.
0: Μην είσαστε πεσιμιστές.
1: Ναι, να μην είμαστε.
0: Να γίνετε σπισιστές.
1: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
0: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούτε εγώ. Ούτε καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου, είναι οι πεσιμιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πεσιμιστές.
0: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα.
3: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στο Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς. Φτιάχνετε
3: πότε το Παγκράτη, όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
3: Πήγε,
1: ωραίο είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
3: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πας στο Παγκράτη να παρκάρεις και να μας πάρεις
0: την αυτό. Άσε, μη μου τα λες εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πήγαινε στην Κυψέλη.
0: Ναι, παιδιά, 6:59
1: η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break όλοι.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Να δεν πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα

0: απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός. Από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα στο Βαγγέλη από τις συνεφιασμένες Σέρες, ο οποίος μας ακούει μέσα Ερτέκο. Να ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 16 βαθμούς. Με αφορμή τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, θα συμφωνήσω ότι είναι θέμα παιδείας. Εννοείται ότι το καρκίνωμα πρέπει να ξεριζωθεί, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει σαν κοινωνία, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Θέλει δουλειά αυτός ο αγώνας και βλέπω δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Η Δε Φωτεινή λέει ότι δεν αρκεί μόνο το. Μόνο η παιδεία. Ο νόμος είναι ισχυρός όταν ισχύει. Το έζησα στη Γερμανία. Σωστή εκπαίδευση, καλλιέργεια χαρακτήρων στα σχολεία, αυστηρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Αυτό είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λέμε, Φωτεινή, ότι δεν ξέρω, είπα πριν, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι θέμα και νόμων. Και είχαμε μια ψηλοδιαφωνία με την Κατερίνα ότι από νόμο μόνο δεν αλλάζει η νοοτροπία. Όχι, συνδυασμός είναι. Προφανώς αλλάζει και από τον νόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε πάντα. Με βάση τον νόμο έχουμε μάθει όλοι και βάζουμε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητό μας, για παράδειγμα. Νόμος μας το επέβαλε αυτό. Έτσι. Και τώρα έχει αλλάξει η νοοτροπία μας και όλοι το θεωρούμε απαραίτητο μόλις μπει στο αυτοκίνητο να βάλει ζώνη.
1: Άλλο είναι η ζώνη, άλλο είναι το πώς βλέπεις τον άνθρωπο.
0: Το ξέρω ότι είναι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι συνδυασμός και παιδείας αλλά και νομοθεσίας.
1: Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του. Ναι. Αλλά όσο και αν αυστηροποιούνται οι ποινές, όσο και αν καθιερώσουμε τον όρο γυναικοκτονία που ζητάνε κάποιοι για να γίνει διαχωρισμός, αυτό δεν αλλάζει τις νοοτροπίες.
0: Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας βασικά. Και η Μαριτίνα, η φίλη μου.
1: Απα, λέει, δικιά σου είναι.
0: Πες στο Διονύση. Ναι. Δεν λένε που έχουν και ένα 7 πάνω τους για να καμαρώνουν.
1: Έλα τώρα.
0: Για τον μπάσκετ. Τα γαβράκια. Διάβασε το μεταξύ ότι ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το διάβασα αυτό έτσι, σε ανάρτηση ενός φίλου εδώ, φίλου από το Earth News του Κώστα του Παναγιωτόπουλου. Ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, λέει, έκανε κάτι σηματάκια με τα χέρια του, εμείς 7 κτλ. Ο οποίος από τα 7, ξέρω μου ποιο είναι, μωρέ, ο οποίος στα 7 είχε συμμετοχή μόνο σε ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι πάει να πει.
0: Τίποτα. Στην πλάτη με τις φήμες άλλων, ας πούμε. Και με τον αγώνα άλλων.
1: Τι πάει να πει με τις φήμες άλλων και τον αγώνα άλλων. Είναι παίκτης της ομάδας.
0: Εντάξει, είναι παίκτης της ομάδας. Και ο Αταμάν ήταν προπονητής της ομάδας. Ο Αταμάν έλεγε ότι κέρδισε 7.
1: Ξαφνικά τώρα.
0: Δεν έλεγε ο Αταμάν ότι κέρδισε
1: 7. Ξαφνικά δεν σ' αρέσει ο Λούκας.
0: Όχι, δεν έχω εγώ θέμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Φρε, δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν. Δεν
1: χρησιμοποιείτε του ανθρώπου τώρα.
0: Εγώ.
1: Άλλη ρίξα τις
0: μπουνιές. Δεν έλεγα καν το όνομα, εσύ το πες.
1: Άλλη ρίξα τις μπουνιές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Άλλα θέματα. Η χειρονομία σας πείραξε.
0: Πάμε σε τι άλλο από την επικαιρότητα.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Διάβασα με αφορμή την περίπτωση Γιωτόπουλου, ο οποίος θα επιστρέψει στη φυλακή για ένα χρόνο, και αφού πέρασε το βράδυ στη Γαδά γιατί δεν είχε το φυλακιστήριο, για πρακτικούς δηλαδή λόγους. Διάβασα από κάποιους ότι αυτό είναι ένας πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου. Το έγραψαν και βουλευτές αυτό στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θέλετε πείτε τα, γιατί έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης και τι θα έκανε ένας χρόνος παραπάνω. Ένας χρόνος παραπάνω. Για σκεφτείτε λοιπόν εσείς που αντιδράτε για αυτό το πράγμα, πώς θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω με τους ανθρώπους που δολοφόνησαν για τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα.
0: Απλά εγώ λίγο έχω μία μικρή επιφύλαξη σε αυτό που λες, με την έννοια ότι ο νόμος είναι απρόσωπος. Ο νόμος δεν πρέπει βγάζει το συνέστημα απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορείς να τα μπλέξεις αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει. Μπορούσε να βγει. Αν μπορούσε να βγει σύμφωνα με τον νόμο, αν θέλετε να αλλάξουμε τον νόμο μέσα.
1: Μα δεν είναι παραβιάστηκε κάποιος νόμος.
0: Το θέμα είναι, βγήκε παρατύπος, παρανόμος. Αν βγήκε παρατύπος και παρανόμος, να επιστρέψει. Αν βγήκε νόμιμα, να μείνει έξω.
1: Μα δεν είναι, απόφαση δικαιοσύνης είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Τι συζητάμε.
0: Γι' αυτό υπάρχει το μπλέξιμο, γιατί και τα δύο είναι αποφάσεις δικαιοσύνης. Οπότε έρχονται οι μεν και σου λένε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθεί μετά από 24 χρόνια κράτησης, ας πούμε, είναι ορθή. Και οχυρώνονται πίσω από αυτήν την ορθή και λένε, άρα αυτή να ξαναφυλακιστεί.
1: Όχι.
0: Είναι εκδικητικό.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Ούτε αν είναι εκδικητικό, ούτε αν δεν είναι εκδικητικό, ούτε τίποτα άλλο. δεν θα είχαν την, δηλαδή κόβω τα δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια και το κεφάλι μου, δεν θα είχαν την ίδια αντίδραση οι συγκεκριμένοι αν αποφυλακιζόταν ένα χρόνο νωρίτερα ένα μέλος Χρυσής Αυγής. Δεν θα την είχαν.
0: Δηλαδή, τώρα εσύ το πας αλλού.
1: Εγώ δεν το πάω αλλού.
0: Εσύ το πας αλλού.
1: Το πάω με την επιλεκτική ευαισθησία.
0: Ότι κάποιοι
1: κάποιοι
0: χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Okay.
0: Σύμφωνοι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η βάση και η αρχή είναι ο νόμος. Το α και το ω είναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ο νόμος τι λέει, τι προβλέπει αυτό. Αφού προβλέπει αυτό και το κρίνει η δικαιοσύνη, οι δικαστές δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Η ίδια η δικαιοσύνη αποφάσισε και πάλι. Δηλαδή δεν το αποφάσισε κάποιο λαϊκό δικαστήριο και είπε, α, γιατί βγάλαμε το Γιωτόπουλο ένα χρόνο νωρίτερα να το ξαναβάλουμε μέσα.
0: Γιατί άμα βάλεις το συνέστημα και τα λοιπά και πώς αισθάνεσαι και τι σου κάνει εσένα, αρχίζει και απλώνει, αρχίζει και φεύγει από τα όρια, ρε παιδί μου.
1: Ποιο συνέστημα, ρε παιδί, για τη δικαιοσύνη μιλάμε.
0: Μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Γιατί εσύ το έβαλες πώς αισθάνονται, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς ανθρώπους.
1: Μα είναι
0: οι
1: μόνοι που δικαιούνται να διανομήσουν.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν δικαίωμα. Δεν αφαίρεσα το δικαίωμα από κανέναν.
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Λέω όμως που... ότι το μόνο κριτήριο που μπορεί να είναι από όλους αποδεκτό, πρέπει να είναι από όλους αποδεκτό, ποιο είναι, ο νόμος.
1: Ο νόμος ξενόμος, εγώ λέω ότι υπάρχουν οικογένειες, έχουν κλείσει σπίτια από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έκαναν επανάσταση δολοφονώντας.
0: Ψήφωνοι.
1: Και έκλεβαν τράπεζες για να χρηματοδοτούνται. Ήταν δηλαδή του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Γι' αυτό λέμε περί τρομοκρατίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι τρομοκρατία
1: λοιπόν,
0: και είδε χθες έγκλημα.
1: Από εκεί και πέρα, για πες το στη μάνα του Αξαρλιάν αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Όχι εσύ.
0: Μη μου το
1: μη
0: βάζει αντιπαραθετικά, ρε παιδί μου, με τη μάνα του Αξαρλιάν.
1: Ρε, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Λέω να το πούνε όλοι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά βγήκαν στα κάγκελα χτες. Για το να λυπηθούμε επειδή είναι 82 χρονών. Όχι.
0: Ναι, αλλά αν ο νόμος ορίζει.
1: Μα,
0: ότι...
1: μην το πάνε στο συνέστημα. Ότι να λυπηθώ έναν άνθρωπο.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μπαίνω στο συνέστημα, γιατί στο συνέστημα είναι πολύ εύκολο να μπω από τη μεριά τη μία ή από τη μεριά την άλλη. Και δεν θέλω να διαλέξω μεριά.
1: Όχι, εγώ θέλω να διαλέξω μεριά.
0: Εγώ δεν θέλω να διαλέξω καμία μεριά. Εγώ θέλω να διαλέξω τη μεριά του νόμου.
1: Όχι,
0: και ο νόμος ορίζει κάποια πράγματα.
1: Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ είμαι με τα θύματα. Είμαστε με τα θύματα της τρομοκρατίας. Με ποιον θα είμαστε. Με αυτούς που έχουν καταδικαστεί αποδεδειγμένα με στοιχεία. Τι πράγμα, τι
0: συζητάμε. Ναι, αλλά και για αυτούς. Η δικαιοσύνη λέει.
1: Ωραία.
0: Έχουν κάποια δικαιώματα, έχουν κάποιες υποχρεώσεις, έχουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Τηρούνται αυτά.
1: Τηρούνται αυτό από ό,τι φαίνεται. Δεν παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι, εγώ το λέω για αυτούς που αντιδρούν.
0: Εντάξει, ο καθένας που αντιδρά. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και έχουν. Ήταν, πώς το λένε, υπερασπιστές. Στο δικαστήριο πήγαν να υπερασπιστούν τις πράξεις της 17 Νοέμβρη. Υπήρχαν και τέτοιοι, οι οποίοι ήταν στη συνέχεια και στο Κοινοβούλιο. Υπήρχαν άλλοι στο Κοινοβούλιο που λέγανε ότι η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Υπάρχει βουλευτής, πρώην βουλευτής, ο οποίος έχει ισχυριστεί τέτοιο πράγμα. Okay. Αυτά κρίνονται όλα από τους πολίτες. Αλλά και κρίνονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιους τους πείθουν, κάποιους άλλους τους εξοργίζουν.
1: Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης λέει: καλημέρα, ο νόμος τι να κάνει στο θέμα των γυναικοκτονιών. Όταν ο άλλος είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει μετά την πράξη, τον αυστηρότερο νόμο θα τον φοβηθεί. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Γι' αυτό είναι συνδυασμός και του νόμου από τη μία και της αγωγής που έχεις και της αντιμετώπισης που έχεις στη ζωή, ρε παιδί μου. Όταν φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει ζωή του άλλου και τη δική σου, αρχίζει και φεύγει από τα όρια.
1: Τρομερά περίπλοκο ζήτημα. Τρομερά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και αυτό είναι περίπλοκο, όπως και να το κάνεις. Αλλά να δούμε πώς κινείται η αγορά των καυσίμων μετά τις εξελίξεις. Συμφωνία δεν έχει υπογραφεί, αλλά η αντιδράση των αγορών ήταν στη θετική πλευρά.
0: Παιδιά, ήταν 98 το πετρέλαιο και έχει πάει στο 82.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί ήταν 82-83, κάπου εκεί πέρα. Έπεσε το πετρέλαιο Brent, βάσει του οποίου βγαίνουν και οι τιμές των δικών μας καυσίμων.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε έτσι προβλέψεις.
1: Ούτε φαντάζομαι ότι αγόρασαν 82, πρόλαβαν να αγοράσουν οι άνθρωποι 82.
0: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Τον έχουμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Ήταν πολύτιμο σύμβουλο σε αυτή την πορεία το σκαμπανεβάσματος των τιμών. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα και εσείς που βλέπετε τις αγορές και κάνετε και προβολή, μπορείτε να είστε σε θέση να κάνετε προβολή, θα πέσουν οι τιμές, πότε θα πέσουν και πόσο?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος και από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, όπως πολύ καλά είπατε, κοντά στα $80. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα αυτά θα είναι τα επίπεδα στα οποία θα κυμανθεί.
0: Θα κρατηθεί δηλαδή γύρω στη ζώνη γύρω των 80 δολαρίων.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Στην περίπτωση που ανοίξουν τα στενά. Έτσι, αυτό θα είναι το καλό σενάριο που λέγαμε κατά όλη τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, το πρόβλημα ξανά γιγαντώνεται. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στις παλαιότερες συνθήκες.
1: Δηλαδή είναι εύθραυστη η κατάσταση ακόμα. Και
2: είναι προφανές και το έχουμε ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Με τις εκατέρωθεν δηλώσεις, αρνητικές ή θετικές εξελίξεις των πραγμάτων, όπου βλέπουμε το πετρέλαιο να διακυμαίνεται ακόμα και ενδοσυνεδριακά από τα 100 μέχρι τα $120. Έχει φτάσει στα 126. Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα $80. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες, έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά. Είναι ενθαρρυντικό γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το οποίο είναι το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για όλους τους κλάδους και για όλα τα προϊόντα.
0: Για τις μεταφορές και το κόστος αυτό επιβαρύνει και την τιμή των προϊόντων.
1: Πιστεύετε ότι το πλαφόν που έχει επιβληθεί πρέπει να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα?
2: Όχι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο το πλαφόν. Αν θα δείτε και τις τιμές, τις μέσες τιμές, είναι αρκετά χαμηλότερα από το πλαφόν. Ξέρετε, η δική μας η αγορά λειτουργεί απόλυτα ανταγωνιστική. Είναι κάτι που είχαμε πει και στον Υπουργό στη συνάντησή μας με την επιβολή του πλαφόν. Ότι δεν χρειάζεται σε εμάς να το κάνεις αυτό, γιατί εμείς ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας που έχουμε τα πρατήρια μεταξύ μας, θα δείτε τις τιμές οι οποίες θα είναι χαμηλότερα. Και έτσι και έγινε.
0: Η τάση που διαμορφώνεται τώρα είναι, μας λέτε ότι θα είναι γύρω στην τιμή, γύρω στην ζώνη των 80 ευρώ, των 80 δολαρίων, θα παραμείνει για κάποιο διάστημα μέχρι να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 πρώτες μέρες που θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν να επιβάλλονται τέλη ή διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ιράν και το Ομάν. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη διακίνηση όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι τιμές εδώ πέρα είχαν φτάσει στο 2,10, 2,20, είχαμε δει σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια κτλ.
2: 2,30.
0: Θα σταθεροποιηθούν γύρω στο 1,70 με 1,80 εκεί μέσα? Θα κυμαίνονται?
2: Όχι.
0: Για την αμόλυβδη λέμε, ναι.
2: Αυτό είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι. Τα επίπεδα του 1,70 είναι το επιθυμητό. Ναι. Και είναι αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς το 1,70 ίσως και να καθυστερήσουμε να το δούμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι το μοναδικό γεγονός που συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και να συμφωνήσουν, υπάρχουν άλλα εκατοντάδες γεγονότα που συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα που μπορεί να επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας πω το εξής απλό. ένα τάγκερ το οποίο διέρχεται. Καταρχήν υπήρχαν αρκετά τάγκερς φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, τα οποία περιμένουν να λάβουν το σήμα και να ξεκινήσουν να διανέμουν το πετρέλαιο σε όλη την Φίλιο.
0: Σωστό, κάποιοι τα είχαν υπολογίσει 600 αυτά, ναι.
2: Η περιοχή είναι εναρκοθετημένη.
1: Ναι.
2: Σωστό, λέω το απλό σενάριο, μια ανάρκη να χτυπήσει ένα τάγκερ.
0: Ναι.
2: Το οποίο θα μπλοκάρει και την έξοδο. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες, δηλαδή. Δεν είναι άντε απλωθήκαμε και φύγαμε όλοι μαζί και μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο.
1: Και νομίζω είναι ότι αυτό γίνεται παρασκηνιακά. Αυτές οι κινήσεις γίνονται, να συνεργαστούν κάποιες χώρες έτσι ώστε να αποναρκοθετηθεί η περιοχή, αν τα καταφέρουν τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο σημείο μηδέν. Φωνάζω και λέω από τις αρχές του, από το Πάσχα ακόμα, ότι οι αντοχές της Φιλίου των χωρών είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Οι αντοχές, γιατί ήδη έχουν διανεμηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των στρατηγικών αποθεμάτων που είχε κάθε χώρα. Άρα στέρευε η αγορά. Με αποτέλεσμα να πηγαίναμε σε φαινόμενα τύπου δελτίου, τύπου εξαγγελιών από κάθε χώρα για περιορισμό της κατανάλωσης.
0: Περιορισμό μετακινήσεων, αεροπορικές εταιρείες κτλ. Ήδη κάποιες είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κυροζήνη, παιδιά, στερεύει σιγά σιγά.
1: Ναι. Και δρομολόγια.
2: Ναι, η κυροζήνη είχε πρόβλημα από την αρχή, γιατί οι ποσότητες κυροζήνης δεν είναι ποσότητες που αποθηκεύονται, είναι ποσότητες που κλείνουν με συμβόλαιο και παράγονται και διατίθενται κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως τα άλλα κάσιμα, η βενζίνη και τα πετρέλαια τα οποία αποθηκεύονται.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, γι' αυτό παρουσιάστηκε το πρόβλημα εκεί εξ αρχής. Θεωρώ ότι ακόμα και την ίστατη ώρα η υπογραφή θα ολοκληρωθεί και έτσι θα ξεκινήσουν να διανέμονται ποσότητες. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό που λέγανε κάποιες από τις πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες επλήγησαν, που λέγανε ότι για να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση θα χρειαστεί ένα εξάμηνο, δηλαδή μισός χρόνος. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι δεν αντέχει ο κόσμος πέραν του Ιουνίου, για παράδειγμα. Αυτά τα δύο δεν είναι ασύμβατα, δηλαδή μήπως θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές ελλείψεων και σφιξίματος, ας πούμε, της τρόφιγγας.
2: Δεν νομίζω. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, οι αγορές μας προειδεάζουν για το τι θα συμβεί. Τα 80 δολάρια σημαίνει ότι οι αγορές γνωρίζουν ότι θα επέλθει η συμφωνία σίγουρα και θα ξεκινήσουν να διατίθενται οι ποσότητες. Αυτό θα γίνει μια καθυστέρηση και θα κρατήσει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Διαφορετικά θα πρέπει οι τιμές σήμερα που μιλάμε με τη συμφωνία αυτή να έχουν πέσει ξανά στα 65 δολάρια.
1: Ναι.
2: Το ότι κρατιούνται σε αυτά τα επίπεδα κρατιούνται γιατί υπάρχει ανησυχία αυτή που προαναφέρατε. Όμως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ροή. Θα υπάρξει ροή που δεν θα φέρει αναστάτωση περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τάσεις στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γιάννη Σάκο μου, λίγο υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα.
0: Να κάνουμε, γιατί
1: να
0: μην κάνουμε.
1: Και να πληρώνομαι, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα που λέει έχει δίκιο η Κατερίνα. Η κυρία Φιλιππία επίσης έχει δίκιο η Κατερίνα. Για τον κύριο Γιωτόπουλο φαντάζομαι. Η Φωτίνη επίσης, αυτοί που αντιδρούν έχουν τρικυμία, εγκρανίο και εγώ με τα θύματα είμαι, κατηγορηματικά. Και η κυρία Αντωνία λέει καλημέρα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε εκεί που ανήκει. Αυτοί που είναι στο χώμα δεν έχουν καμιά ευκαιρία επιστροφής. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει οπότε ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Το αν υπάρχει διαφωνία είναι αν κινούμαστε μόνο με τον νόμο ή κινούμαστε και με άλλα, εν πάση περιπτώσει, κριτήρια ο καθένας. Κανείς δεν είπε να ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Αυτό το κάνει η δικαιοσύνη και το κάνει με τον τρόπο που γνωρίζει και δεν αμφισβητείται. Αυτά. Θα πάμε τώρα έξω πάλι.
1: Δεν θα πάμε.
0: Γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο.
1: Να αφήσουμε λίγο
0: να ακούσετε λίγο Freddie Mercury.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Πυρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τις πιο εντυπωσιακές εισαγωγές τραγουδιού. Δηλαδή το ακούς και αμέσως και χορεύεις και καταλαβαίνεις και ποιο είναι.
1: Καλά, τώρα έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι και έχει γράψει ιστορία και ως βίντεο κλιπ.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έκανε εντύπωση. Διαβάσαμε, μας ανησύχησε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάσαμε ότι το νησί της Δήλου βυθίζεται κάθε χρόνο ένα εκατοστό. Κάποιοι προβλέπουν ότι το 2030, ας πούμε, η Δήλος δεν θα υπάρχει όπως την ξέρουμε. Η Δήλος, η οποία είναι και ένας χώρος που επισκέπτονται πάρα πολλοί και Έλληνες και τουρίστες, είναι σημείο αναφοράς και για τα καλοκαίρια μας και όχι μόνο. Και για τον πολιτισμό μας είναι σημείο αναφοράς η Δήλος.
1: Ότι αφιερώθηκε ολόκληρη ημερίδα από την Ακαδημία Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εφορία Αρχαιότητων Κυκλάδων. Γιατί διάβαζα τι θα γίνει το 2050, τα καλά σενάρια τώρα.
0: Τα καλά σενάρια.
1: Το 2100.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί ένας από τους φορείς που μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση, ο προϊστάμενος Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Ανθανασούλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας καθησυχάσει ή να μας ανησυχήσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μας πει τι πραγματικά γίνεται. Γιατί, κύριε Ανθανασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είναι έτσι ανησυχητικά τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε και ότι σε λίγο το νησί, σε λίγο, σε ένα βάθος χρόνου δεν θα υπάρχει?
2: Εντάξει, νομίζω πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια ακριβής καταγραφή των φαινομένων τα οποία προκαλούνται κυρίως από την κλιματική κρίση, μεταξύ των οποίων είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα οποία έχουν επιπτώσει φυσικά σε όλη την Ιφίλιο, πολλό δε μάλλον σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος, ο οποίος χώρος κορυφαίας σημασίας, ο οποίος όμως βρίσκεται πάνω σε ένα νησί το οποίο έχει πολύ χαμηλό υψόμετρο, άρα σημαίνει ότι τα αρχαία είναι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Το πρόβλημα προφανώς υπάρχει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η καθίζηση, αν θέλετε, των νησιών του Αιγαίου, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, των Κυκλάδων μάλλον, είναι ένα πρώτα απ' όλα γεωλογικό φαινόμενο, το που συσχετίζεται με τις τεκτονικές πλάκες και εν προκειμένου επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είχε αναφερθεί λοιπόν σε αυτή προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη εκτίμηση του γεγονότος, άρα και καλύτερη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κλιματικό παρατηρητήριο Δήλου, μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που χρηματοδοτήθηκε από την Πρωτοβουλία 21 και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και έτσι για πρώτη φορά τώρα, όπως είπαμε, καταγράφονται οι επιπτώσεις αυτές και το πρώτο έτος, αν θέλετε, της καταγραφής έδειξε αυτό που ανέφερε ο ακαδημαϊκός κύριος Κώστας Συνολάκης για το 1/100 το χρόνο, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Εδώ όμως να πούμε, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος ο κύριος Συνολάκης, ότι αυτό είναι μια πρώτη καταγραφή η οποία φαίνεται υπερβολική, γιατί το 1/100 είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα πρέπει να διασταυρωθεί, αν θέλετε, να τεκμηριωθεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταγραφή των μηχανημάτων, και όπως ας πούμε ο καιρό, τα καιρικά φαινόμενα ή εν πάση περιπτώσει, και άρα ουσιαστικά θα έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ρυθμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε κάποια περισσότερα
1: χρόνια. Το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, ότι υπάρχουν και γεωλογικά ζητήματα.
0: Ίσως με μικρότερο ρυθμό το 1/100, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ότι υπάρχουν και γεωλογικά φαινόμενα. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το παλέψεις, να το πω στην Καθομιλουμένη?
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο, αν θέλετε, με μέτρα ανακούφισης του, και όχι λύσης του, του προβλήματος, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σημειακά στη Δήλο, αλλά ακόμα και σήμερα, αν λύνονταν το πρόβλημα, όπως είχε αναλύσει ο κ. Συνολάκης, η θερμοκρατικότητα της θάλασσας είναι μεγάλη, άρα μέχρι να αποσβεστεί η επιβάρυνση θα περάσουν χρόνια, άρα οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ακόμα για πολλά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος επί των αρχαιοτήτων, τα οποία είναι, μπορούν να είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ολόκληρες κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι, έχει βγει και το όνομα, κάτω χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, για παράδειγμα, να φτιαχτούν γύρω-γύρω κάποιου είδους φράκτες που να περιορίζουν τα νερά με κάποιον τρόπο, να απομονώσουν τρόπον την άτα το νησί. Μας λέει φίλοι, οι οποίοι είναι και πολιτικός μηχανικός, εδώ στο Ντουμπάι φτιάχνουν από το μηδέν νησιά και τα υψώνουν πάνω από τη θάλασσα. Θέλω να πω, υπάρχουν τεχνικές λύσεις ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε από τη Δήλο υπό τον κίνδυνο να πλημμυρίσει, να αποσύρουμε τις αρχαιότητες και να τις πάμε κάπου αλλού?
2: Εντάξει, τις αρχαιότητες δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε γιατί είναι χτισμένες πάνω στο νησί.
0: Εμανάτα.
2: Θα αποσύρουμε τα. Επίσης δεν θα φτάσει η στάση της θάλασσας στο Μουσείο της Δήλου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβαλώ.
0: Α, γι' αυτό το λέμε, για να μην πανικοβαλόμαστε το λέμε.
2: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό έτσι αλλιώ τα φαινόμενα για να έχουν το. Προφανέστατα και σήμερα σε σχέση με το 19ο αιώνα, του 1870 που ξεκίνησε ένα ανασκαφές της Δήλου, παρατηρούμε τη στάθμη της θάλασσας, γιατί οι ανασκαφές που γίνανε ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή και είχαν αποκαλύψει εμπορικά καταστήματα της αρχαιότητας, σήμερα αυτές βλέπουμε ότι έχει σχωρήσει η θάλασσα μέσα στις παλιές αυτές ανασκαφές. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται πανικός, διότι υπάρχει ένα βάθος χρόνου στο οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα και επίσης λύσεις τέτοιου τύπου δραστικές όπως τα φράγματα είναι αυτό που λέει και η λύση, είναι και η λέξη, δεν είναι δραστικές και δεδομένου ότι αλλοιώνουν το τοπίο, έχουν άλλου τύπου επιπτώσεις, δεν λαμβάνονται παρά μόνο αν όντως δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στο μη παρέκει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε εκεί.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί. Λειτουργούμε ανακουφιστικά, στερεώνουμε τις αρχαιότητες οι οποίες είναι κοντά στο νερό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί κάποιες από τις παλιές ανασκαφές να τις ξανακαλύψουμε με χώμα. Πάμε σε τέτοια μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τις επόμενες δεκαετίες όλοι μας και Έλληνες και ξένοι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το μοναδικό πραγματικά τοπίο και αρχαιολογικό χώρο που είναι η Δήλος και που πραγματικά αξίζει μια σύνη καλοκαίρι να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας, εάν βρεθούν στις Κυκλάδες, να αξίζει να κάνουν μια επίσκεψη.
1: Οπωσδήποτε, είναι ένα μαγικό μέρος, δηλαδή είναι σου προκαλεί περίεργα,
0: δέος,
1: πολύ περίεργα,
0: δέος
1: και συναισθήματα πάρα πολλά.
0: Ναι. Κύριε Αθανασόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας
1: ημέρα. Κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα.
1: Ναι, για το νησί της Δήλου.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό.
1: Δεν πάτε να τη δείτε.
0: Αυτά.
1: Πλάκα κάνω. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει πραγματικά, αν βρεθείτε κοντά στη Δήλο, μη χάσετε την ευκαιρία, όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, όσο κι αν μπορεί να βαριώσετε. Είναι ένα μέρος πραγματικά ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες που είναι ανεκτίμητες αξίες που υπάρχουν στο νησί. Ο χώρος και μόνο σου προκαλεί πολύ περίεργα. Έτσι. Εγώ δηλαδή όταν την είχα επισκεφθεί, είχες πάει και εσύ φαντάζομαι τη σχολή. Όχι.
0: Όχι. Γιατί,
1: έχω ακούσει τον περισσότερο κόσμο που λέει έχουμε πάει με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο.
0: Ναι, όχι. Δεν είχα πάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα.
0: Μουντιάλ. Άρα.
1: Ναι. Τρελαίνομαι. Κιντάιρ Στρέιτ.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Καϊμά. Έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Εκπλήξεις για κάποιους που νομίζουν ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο, η Ισπανία θα κάνει περίπατο, ο ένας θα κάνει περίπατο, ο άλλος θα κάνει περίπατο. Δεν κάνουν περίπατο.
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά, κάνετε.
0: Καλά, χαρά.
1: Καλά, ωραία.
0: Απολαμβάνουμε το Μουντιάλ.
3: Ναι, δεν είναι απλά εκπλήξεις, ήταν μια βραδιά που δεν έχει κανένα νικητή. Είχαμε 4 αγώνες με 4 ισοπαλίες.
0: Μιλάμε, αν κάποιος θα έπαιζε αυτά στο στοίχημα, πρέπει να βγάλε πολλά λεφτά.
1: Παίζουν οι
3: διαδικασίες. Ναι, ναι, θα πήγαινε σίγουρα διακοπές σε Μύκονο και μετά θα πέρναγε.
0: Θα πέρναγε και δήλω.
1: Ναι,
0: μπράβο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το λέμε τώρα, έτσι, για όσοι μας ακούνε και δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε η βραδιά, όπως είπες, με μια πολύ ωραία ξεγυριστή ισοπαλία. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Εδώ να πούμε και το ωραίο, το εξαγωνιστικό. Πάμε στον κύριο. Θα δω το όνομά του.
0: Στον τερματοφύλακα τώρα.
3: Ο κύριος Βοζίνια, σαραντάρης πλάς.
0: Ναι.
3: Παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ναι. Είχε μέχρι χτες τα απογευματάκι 50.000 φαούλους. Δεν είχε λυγή.
0: Και τώρα έχει 3 εκατομμύρια.
3: Ναι. Γιατί όσοι έβλεπαν να δουν τι είναι αυτή η ψυχή, ποιος είναι, και μπήρανε μέσα και...
0: Είδα μία Βραζιλιάνα δημοσιογράφο η οποία του είπε: έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια οι φίλοι της Βραζιλίας και από τα 50.000 έχεις εκτοξευτεί στο 1,3 εκατομμύρια και ο τύπος δεν το πίστευε ότι έχει τόσους followers, οι οποίοι 1,3 εκατομμύρια γίναν σήμερα το πρωί 3,1. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει ρεύμα, έχει πέραση, πώς το λένε.
1: Λογικό είναι τώρα.
3: Έγινε αυτό δευτερόλεπτα, το βρω και σε έναν άλλον τύπο. Αυτό έκανε βέβαια και εμένα. Το κάνει Ισπανός δημοσιογράφος για έναν αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας που είχε ακόμα λιγότερα. Είχε 4.000 ακόλουθους και είπα: στο βοηθήσουμε το παλικάρι. και ναι, ο ίδιος δηλαδή λέει να τον βοηθήσουμε και απέκτησε αυτό σε 1,5 εκατομμύριο. και βγήκε σε βιντεάκι δικό του και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω. Τώρα στα αγωνιστικά να επιστρέψω. Λοιπόν, είπαμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν και θα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και ψηλοαδοκιμένοι από το σκορ. Το Βέλγιο μπορεί να μην είναι, να μην τους είχαμε στο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που λέω ότι θα περάσει, ρε παιδάκι μου,
1: ναι.
3: Και έχει προοπτικές να κάνει έτσι μια ψηλοπορία. Όμως οι Αιγύπτιοι έδειξαν ότι ήταν αρκετά καλοί, οπότε πήραν και αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα ξημερώματα, δικό μας παιχνιδί, εν μέρη δικό μας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, δεν είναι και λέω Σαουδική γιατί εκεί παίζει ο Δόνης, όχι παίζει,
1: είναι προπονητής.
3: Είναι προπονητής, είναι χρόνια, εδώ περίπου αν όχι 17-18 χρόνια στη Σαουδική Αραβία σε ομάδες. Τώρα το καλοκαίρι του προτείνανε και την εθνική και τα πάει καλά. Γενικότερα του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή θα ήταν ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μιλήσει ο Δόνης και να μιλήσει για την εμπειρία του στα αραβικά κράτη και πόσο ο ίδιος καλά περνάει και μιλάει κολακευτικά γενικότερα για την περιοχή και για το ποδοσφαιρό τους. Πάντως με αμυντική λειτουργία πήρε το 0-0. Και νωρίτερα, τελευταίο παιχνίδι ήταν Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Εδώ έτσι είναι και το Ιράν και στην επικαιρότητα φουλ τελευταίες ημέρες. Πήρε την ισοπαλία καθώς είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πήρε την ισοπαλία. Το Ιράν ήταν θεωρητικά πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είπα ότι είναι κάποια ομαδάρα, αλλά είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Πες η μπαλίτσα.
3: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν και πολλά. Με το Ιράν που λες, επειδή είναι στην επικαιρότητα, υπήρχαν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα στο γήπεδο κατά ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί, πες μου αν είναι αληθεύει, ότι σε κάποιους, ρε παιδί μου, αθλητές, ποδοσφαιριστές, φέρονται οι αρχές οι αμερικάνικες λίγο περίεργα. Δηλαδή, βάλανε, ας πούμε, τους παίκτες ή της Ουρουγουάης ή της Παραγουάης, δεν θυμάμαι ποιας από τις δύο, και τους μύριζαν σκυλιά που μυρίζουν τα ναρκωτικά. Δηλαδή θα μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές τώρα που πήγαιναν στο γήπεδο για να παίξουν αγώνα, θα μετέφεραν ναρκωτικά, ας πούμε, και τους έκαναν έλεγχο για ναρκωτικά. Αυτό τους αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, κάπως λίγο περίεργα στην Αμερική.
3: Ναι, βλέπουμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις οι ομάδες είχαν αφηχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους κατεβάζαν κάτω από τα πούλμαν, από τα λεωφορεία, και ήταν έλεγχος, βγάζανε παπούτσια, Εντάξει. Και ήταν ύποπτη για κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Σομαλός διαιτητής.
0: Καλά, τον διώξανε, ναι.
3: Ναι, είναι συνεχόμενα τα κρούσματα.
1: Άμα του χαλάει, μην τα αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να συμπεριφέρονται έτσι στον κόσμο. Αλλά φταίει και ο τέτοιο, έτσι. Η Ομοσπονδία τώρα.
3: Ο Ιφαντίνο.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Έχει ανοιχτεί πολλά, ρε παιδί μου. Έχει νερώσει πολύ το κρασί του.
3: Θέλει, μιλάει. Όπου θέλει δεν μιλάει. Έτσι είναι. Αλλά και μάλιστα, όποτε θέλει, δηλαδή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί αφορά το κράτος, δεν παρεμβαίνει η FIFA. Από την άλλη, όταν θέλει, λέει η FIFA είναι πάνω από τους νόμους του κράτους.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Αυτό αφορά τον αθλητισμό και όχι τα αστυνομικά. Θα σου πει, αλλά σίγουρα μπορεί να παρέμβει και να πει: εντάξει, τι είναι αυτά. Αυτοί είναι αθλητές, έχουν έρθει εδώ με διαβατήρια διπλωματικά και ό,τι χρειάζεται. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Σίγουρα όλοι μπορούν να μεταφέρουμε κάτι, αλλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, σέβεσαι τους αθλητές γιατί έρχονται εδώ για να αγωνιστούν και όχι για άλλα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε και αυτά, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα.
0: Για πες.
3: Καταρχήν, Γαλλία Σενεγάλη, έτσι. Είναι 10 η ώρα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος όποια παιχνίδια είναι σχετικά νωρίς. Δηλαδή, σχετικά νωρίς ενώ σε εμάς για την Ευρώπη.
0: Στις 7, ναι.
3: Είναι είτε 10 που είναι της Γαλλίας, είναι επειδή παίζει κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, τα έχουν.
3: Οπότε
1: φέρει,
3: για να το βλέπουμε κι εμείς, ναι, οι Ευρωπαίοι βάζουν για αυτούς νωρίς, που είναι πολλές φορές και μεσημέρι, που ήταν χτες το 7 η ώρα. Τώρα είπαμε Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Πάμε τώρα, πάμε ξημερώματα, 1 η ώρα Ιράκ Νορβηγία, εντάξει. Ναι.
1: Βαρέθηκα,
0: με την Νορβηγία είμαστε. Με την εγώ προσωπικώ είμαι με την Νορβηγία. Νορβηγία, πολύ ωραία.
3: Τώρα πάμε 4 η ώρα, που αυτό θα πρέπει να είναι 4 το απόγευμα.
1: Ναι.
3: Αργεντινή Αλγερία.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και τα ξημερώματα στην ώρα σας ξεκινάτε, θα έχετε ξεκινήσει Αυστρία-Ιορδανία. Είναι το παιχνίδι, οπότε έχουμε δύο παιχνιδάκια αρκετά ωραία, της Αυστρίας λέω, της Αργεντινής και της Γαλλίας, που είναι έτσι ένα από τα φαβορί. Και ως τώρα, μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε δει, κανένα φαβορί δεν βγάζει μάτια.
1: Όχι.
0: Κανένας δεν έχει καταπλήξει για τις ικανότητες και τις δυνατότητες του. Αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον. Μπορεί να κρατιούνται. Το έχω δει και στον υπόδρομο. Τα κρατάνε λίγο τα άλογα για να ξαμοληθούν μετά, καταλαβές.
3: Είναι πολλές ημέρες. Είναι περίεργο μοντιάλ. Τρεις ημέρες είναι περίεργο μοντιάλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα γρήγορα. Έχουμε Λουτσέσκου. Μετά από 5 χρόνια αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ισχυρό, πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πάντα έκανε ο Λουτσέσκου στην ομάδα.
0: Θα νομίζει ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι.
3: Μόνο δεν τύπωνε εισιτήρια. Αυτό εκεί τι έκανε, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Αν
3: είχαμε χρόνο, θα λέγαμε τι έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Και υπάρχουν οι παοκτζίδες, εγώ από τους φίλους που βλέπω παοκτζίδες στα social media, έχουν ταυτιστεί μαζί, το λατρεύουν.
3: Γι' αυτό λέω θα είναι περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Σπανούλης παρουσιάστηκε στον Άρη, έγινε την Κυριακή το βράδυ λαοθάλασσα στο αεροδρόμιο και επίσης αποχώρησε και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό δρόμο,
0: Η Κατερίνα δεν στεναχωρέθηκε καθόλου.
3: Εντάξει, και εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν θα διαφώνησε και πολύ.
1: Δεν έχω μένος για τον άνθρωπο. Δεν μου τέριαξε ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν μου έκατσε. Πώς το λένε. Δεν με ενέπνευσε.
3: Έχουμε εδώ μεγάλη επιστροφή. Ζέλικο Βράντο.
1: Αυτό το περιμένω. Αυτό θα πάω και εγώ στο αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω. Θα με βγάζει. Θα πείτε καημά στο αεροδρόμιο.
1: Καημά, θα γίνει χαμός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος λέει: τις ομάδες του NBA να μυρίζουν για ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνει, λέει, όταν γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους πολιτισμικά και ποδοσφαιρικά πρωτόγονους.
1: Ναι.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει στην Εγνατία, συννεφιά σήμερα, 22 βαθμούς. Όταν σας άκουσα σήμερα, δεν άκουσα κάτι για Τσίπρα. Γιούπι. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα, που μας λέει ότι από την αρχή λένε ότι τα στενά, από τα στενά του ορμού περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Κανείς δεν είπε ποτέ το υπόλοιπο 80% πάει κάπου αλλού, από κάπου αλλού. Απλά είναι οι αγορές και ο πανικός που καλλιεργείται λόγω του παιχνιδιού στις αγορές. Οι αγορές κερδίζουν, τα μέσα έχουν θέμα να ασχολούνται, τα κράτη κερδίζουν από έξτρα ΦΠΑ σε όλα. Κύριε Κώστα, ένα μέρος της πραγματικότητας είναι έτσι, όπως το λέτε. Εμείς πολλές φορές έχουμε πει ότι ενδεχομένως και οι δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από αρχηγούς κρατών για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος, γίνονται για τα παιχνίδια των αγορών. Το έχουμε πει, το έχει παρατηρηθεί, το λέει αμερικανικός τύπος.
1: Ούτως
0: ή άλλως. Για τον Τραμπ, λοιπόν. Σήμερα είμαι με το μήμο άπτου. Λοιπόν, ωστόσο, ακόμα και χώρες που είναι, ανήκουν στις χώρες με το 80% που έχουν δεχθεί επίθεση, λένε για παράδειγμα, το έχει πει το Ιράκ, ότι για να ξαναέρθουν τα εργοστάσια μας στην κατάσταση των εξαγωγών που είχαμε πριν να χτυπηθούμε από τους πυράβλους του Ιράν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Ένα τετράμινο έως εξάμηνο. Δηλαδή οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και αυτές παίζουν τα παιχνίδια τους. Και αυτές πιέζουν. Αλλά όπως έλεγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Έχουν δεχθεί και πλήγματα.
0: Αυτό είπα. Αυτές. Τι είπα μόλις. Ναι. Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Για το Ιράκ είπα παράδειγμα. Το ίδιο έχει γίνει με τον Μπαχρέιν, με τον Κουβέιτ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ. Και όπως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, συν της άλλης, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν διαθέσει τα αποθέματα που είχαν. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να τα αναπληρώσουν συν της άλλης. Δεν πάει όλο στην κατανάλωση.
1: Ναι,
0: καταλάβατε. Δηλαδή είναι πολύπλοκο. Ναι. Αυτό θέλω να πω, κύριε Κώστα.
1: Ναι. Κίνηση πολύ δεν έχει.
0: Το φέρες ωραία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχει μια κανονική κίνηση για πρωί, για 8 παρα 5 που είναι παρα 4, στο ποτάμι, στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος των Γκντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και το αντίθετο. Λοιπόν, λίγο η παραλιακή, ας πούμε, δεν έχει. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Περισσότερη κίνηση έχει, ας πούμε, το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας. Εκεί λίγο πριν το ψυχικό, στο γνωστό σημείο. Αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που κλείσαν τα σχολεία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει λίγο ομαλοποιηθεί το πράγμα. Εντάξει, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάθε πρωί έχει και το 15 Αύγουστο έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ.
0: Για χαρά.
1: Στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ

0: κινείται πέριξ του 1 δισευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες. Ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μου λες κάτι, επειδή εσύ είσαι της τεχνολογίας, ενώ εγώ είμαι παππούς, ρε παιδί μου πια. Yeah. Είμαι παππούς.
1: Για πες, δεν αρχίζουμε καλά.
0: Ναι, είσαι, ναι εσύ.
1: Έλα, όταν μου λες
0: την ηλεκτρονική τσίφρα την ξέρεις εσύ. Την τσίφρα την ηλεκτρονική.
1: Την ξέρω.
0: Εμένα μου τη μάθανε εδώ. Εδώ στην ΕΡΤ. Αλλά δεν έχω καταφέρει. Μου τη δείξανε.
1: Νόμιζα ότι την έμαθα τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ
1: γιατί
0: μια συνάδελφος.
1: Ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Είναι απλή.
0: Την τσίφρα. Δεν ξέρω. Πόσο απλή. Γιατί εμένα μου την έδειχνε μια συνάδελφος εδώ πέρα. Μου λέει να σου δείξω τι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Και έμπαινα σε κουτάκια, έβγαινα από κουτάκια, ξανά μπαινα σε άλλα κουτάκια, μετά άλλα ξανά βγαινα κλπ. Ναι, μου λέει, δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Τι τίποτα δεν είναι, εγώ είχα χάσει το μυαλό μου. Έχεις δει τα κινούμενα σχέδια που γυρίζουν τα ματάκια, κάνουν σβούρες.
1: Και κάνουν τσιφράκια.
0: Κάνουν σβούρες όπως τα.
1: Ναι,
0: στο κουλοχέρι. Μπήκε η τσίφρα ηλεκτρονική. Ναι. Υπέγραψε, λέει ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ στα 80 του όμως ξέρει. Θα μου πει, έχει συμβούλους.
1: Έχει συμβούλους τώρα.
0: Ναι, τι θα περιμένει τώρα το συνάδελφο να του δείξει. Όχι. Εξάλλου ποιο συνάδελφο, ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία, είναι του παραδοσιακού, του τσίφρα.
1: Αυτό είπε, να βάζει ηλεκτρονικά υπογραφή.
0: Που δεν βάζει και ο Βλαδίμηρος υπογραφή εύκολα. Υπογραφή δεν βάζει εύκολα.
1: Είμαι σίγουρη ότι σύμβουλος την έβαλε την υπογραφή, του έδειξε γιατί χθες δεν είχε χρόνο, ήταν οι γιορτές για τα γενέθλια.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και αλλά να, δεν είδες, έχασες.
0: Τους αγώνες του εκεί που
1: εκεί.
0: Είχε βάλει και κλουβιά στο
1: ναι,
0: λευκό
1: βέβαια,
0: για τους αγώνες. Είχε βάλει και κλουβιά να μπαίνουν.
1: Για να τα βλέπεις καλύτερα.
0: Όχι, που μπαίνουν στα κλουβιά μέσα και κάνουν πολεμικές τέχνες. Είχε βάλει τέτοια.
1: Προφανώς είχε βάλει.
0: Όχι εσύ, δεν νομίζω. Το τερμάτισε τόσο πολύ. Σε λίγο θα μου πεις ότι είχε βάλει και λάσπη. Ας πούμε να τσακώνονται μέσα στη λάσπη.
1: Γκούγκλερ και θα δεις.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Όλα τα είχε.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα.
1: Και απρέπει. Τα πάντα.
0: Όταν λες απρέπειες.
1: Ένας από τους μαχόμενους, από τους παλαιστές.
0: Έβρισε, έριξε.
1: Στη Μισελ Ομπάμα όμως. Για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μισελ Ομπάμα.
0: Ναι, που την είπε ότι είναι άντρας. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν είπε. Καλά, εντάξει, εκεί λίγο τα έχουν χάσει με το walk agenda και την anti-walk. Η anti-walk είναι πιο.
1: Τους πάει πιο πάνω στον τοίχο.
0: Ναι, να σου πω τώρα κάτι άλλο. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία στο μεταξύ.
1: Βέβαια.
0: Στη Δράμα. Δεν ξέρω, το είδα και ανατρίχιασα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, κυρίες και κύριοι, αγαπημένη μου Μαρία. Τρομερή εντύπωση, όχι επειδή ήταν και οι δύο αστυνομικοί. Οι περισσότεροι είναι αλήθεια ότι στέκονται σε αυτό το χαρακτηριστικό που δεν είναι και αμεληταίο. Δηλαδή, έχεις δύο αστυνομικούς και ο σύζυγος σφάζει τη σύζυγο με 8 μαχαιριές. Εντάξει, αυτό από μόνο του.
1: Βέβαια.
0: Τα λέω. Εμένα ξέρεις.
1: Όχι, γιατί σε προστατεύει. Αυτός ο άνθρωπος σε προστατεύει.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τώρα, εντάξει.
1: Ναι, να πούμε και μια κουβέντα.
0: Εντάξει, και η αστυνομική μια κοινωνική ομάδα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω μια επαγγελματική κατηγορία. Όπως όλη η κοινωνία, όλη την βασίλυμα. Κοινωνία. Γιατί στο δικό μας το επάγγελμα δεν έχουμε.
1: Ναι, αλλά κρατάνε όπλο.
0: Ανθρώπους προβληματικούς.
1: Κρατάνε όπλο οι αστυνομικοί. Περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται.
0: Καλά, τώρα να σου πω.
1: Όχι, υποτίθεται, περνάνε. Τι τεστ είναι αυτά.
0: Όχι ότι έχει άδικο. Δεν σε διαψεύσω, ούτε θα σε αφορήσω με αυτά που λες, αλλά. Τώρα έχεις δεν έχεις όμπλο, κουμπούρι δηλαδή, άμα είναι να κάνεις το κακό.
1: Θα το κάνεις.
0: Ο εν λόγω το έκανε με μαχαίρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν το έκανε με κουμπούρι, με μαχαίρι.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά
0: έκανε.
1: Κάτι δείχνει αυτό για την ψυχολογία,
0: ναι,
1: του. Δηλαδή,
0: μου,
1: αυτά
0: φυσικά,
1: τα τεστ, τι είναι αυτό που μετράνε.
0: Φυσικά κάτι δείχνει. Αλλά εμένα
1: αν
0: αυτό που μου έκανε.
1: Με ζάχαρη ή όχι.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Το λέω και το ομολογώ που λένε. Είναι ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Και όχι τώρα. Ήταν πολύ καιρό σε διάσταση. Είχαν αποφασίσει, λέει, να πάρουν διαζύγιο όταν το δεύτερο παιδάκι τους τελείωνε το σχολείο. Ξέρεις, σε αυτή τη φάση είναι αρκετά ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. Παγκοσμίως.
1: Σου λέει,
0: ας μην πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε μέχρι τα παιδιά να τελειώσουν το σχολείο. Έχει λογική, κατά την άποψή μου όχι, καμία. Αλλά είναι πολλοί που το κάνουν αυτό.
1: Που το κάνουν. Και συνήθως λοιπόν, αυτός που δεν θέλει να χωρίσουν, με αυτόν τον τρόπο διατηρεί κάποιες ελπίδες ότι μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει. Τώρα, εν προκειμένου, εδώ υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα απίστευτα και πάρα πολλά. Και για τους λόγους που είπες, δηλαδή αυτά τα περίφημα ψυχομετρικά τεστ, είχε περάσει γιατί η κυρία είχε κάνει. Η κυρία, η συγχωρεμένη.
1: Ναι.
0: Η συγχωρεμένη. Είχε κάνει.
1: Είχε ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Από ό,τι διαβάζει. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Αυτός αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Μετά τον βρήκανε.
1: Σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε.
0: Τον βρήκανε, λέει, νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του.
1: Ναι. Την αστυνομία δεν ειδοποίησα το παιδί. Τα παιδιά.
0: Κοίταξε.
1: Ένα από τα παιδιά.
0: Είπαμε, ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος είναι αυτό του ανθρώπινου μυαλού. Διαφωνείς, Νικόλα Ψωμιά? Ο Νικόλας είναι στον ήχο σήμερα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν διαφωνεί, όπως δεν διαφωνεί και η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, άμα τους ρωτήσουν, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Το ίδιο πιστεύω και για την Ήρα Πανανίδου, που είναι στη μουσική επιλογή. Ενώ στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου
1: και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Για πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Αν θέλετε, στείλτε μας μήνυμα είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Ο Αλέξανδρος μας δίνει το στίγμα της ημέρας πρωί-πρωί. Να ξεκινήσουμε. Σύμφωνα με αναλυτές, λέει, και διπλωματικές πηγές, συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χρειάζεται πολλή επεξεργασία. Κάτι κουνήθηκε, ή είναι η ιδέα μου? Τόσο δεν ξέρω, έχουμε γίνει και υπερευαίσθητοι με τους σεισμούς. Πολλές αδιευκρίνιστες παράμετροι. Βασικά έχουμε συμφωνία για να βρουν, λέει, τον κοινό παρανομαστή στην ενόηση. Το Ισραήλ δεν φεύγει από το Λίβανο ενώ συνεχίζει ο βομβαρδισμός. Έπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του ένα B-52 βομβαρδιστικό αεροσκάφος, σκοτώντας και τους 8 του πληρώματος στην Καλιφόρνια. Γυναικοκτονία με αυτοκτονία στη Δράμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι γίναμε αντιπολίτευση σε 24 ώρες, θα γίνουμε κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Ναι, το είπα αυτό. Δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Νέα Δημοκρατία 23,3, ανέβηκε μισή μονάδα. Τσίπρας 14,2 με τη μία. Πασόκ 10,4, έπεσε δύο μονάδες. Καριστιανού 8,1, φαίνεται ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς την σειρά,
1: ναι,
0: των κομμάτων. Σεύρον Ελένικ Ένερτζι εγκρίθηκε η μεταβίβαση των ποσοστών της κοινοπραξίας στο Block 10. Καλός ο καιρός στην Αττική, με λίγες συννεφιές. Καλή εκπομπή. Αλέξανδρε, να σε καλά. Μας έβγαλες από τον κόπο.
1: Τα πει όλα ο Αλέξανδρος, όπως πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 για να σας κρατήσουμε ενημερωτική συντροφιά με καλή μουσική, πιστεύουμε, ή με μουσική που αγαπάμε σε κάθε περίπτωση, και να επαναλάβουμε ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας. Εμείς θα ξεκινήσουμε το μακροβούτι στην επικαιρότητα τώρα. Οι δύο πρώτες ειδήσεις είναι αυτές που σας αναφέραμε στην εκκίνηση. Η ηλεκτρονική υπογραφή, όπως μάθαμε τουλάχιστον, τώρα αλήθεια ψέματα τι να σας πούμε. Η ηλεκτρονική υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Οι κανονικές υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή.
0: Πέσουν την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Τι προβλέπει?
1: Ήδη βρίσκεται στη Γαλλία ο Ντόναλντ
0: Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πεις τι προβλέπει. Τι προβλέπει, εκτός από την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
1: Επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
0: Του Ορμούζ. Λέει
1: τερματισμό.
0: Τώρα,
1: τώρα πληροφορίες, ναι. Ναι. Είναι αυτά που μαθαίνουμε ως πληροφορίες. Ναι. Μέχρι να δούμε το κείμενο του συμφώνου. Του Μνημονίου Κατανόησης της Συμφωνίας, αυτού, ναι, του, ναι, της πρώτης συμφωνίας, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των, ναι, Ιρανικών λιμανιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Κάτσε, Μάη μου, κάτσε, ναι, Μάη μου του 27 και βλέπουμε δηλαδή.
1: Μα και αυτή είναι και η βασική κριτική που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ουσιαστικά έχουμε μια συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν.
0: Πάντως ο J.D. Vance νομίζω έδωσε ένα στίγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Έχει μιλήσει, διαβάζω, σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση χθες ο J.D. Vance.
0: Κάτι για να σου θυμίζει κάποιο δικό μας, λέμε τώρα. Μην πεις καμιά κακία. Μην πεις καμιά κακία.
1: Τίποτα δεν λέω.
0: Ναι, πήρε σβάρνα όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, όντως ο J.D. Vance, και
1: κανένα.
0: Λέει τίποτα. Ναι, κανένα παραπονεμένο. Λοιπόν, και ουσιαστικά είπε ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα γενικόλογο πλαίσιο, λες και δεν το ξέραμε.
1: Ναι, και εμείς πιστεύαμε ότι είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Είπε, λέει, είναι μια μισή σελίδα. Και τα περισσότερα, ας πούμε, κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται για το μέλλον. Δηλαδή, και νομίζω αυτό είναι και το λογικό. Δηλαδή, δεν περίμενε κάποιος να ακούσει κάτι διαφορετικό σε μια τόσο κρίσιμη, περίπλοκη και πολυπαραγωγική συμφωνία. Δεν μπορεί αυτά τώρα να είναι.
1: Ένα κείμενο.
0: Θα συμφωνήσω σε ό,τι έλεγες χθες. Ότι κλωτσάει το Ντενεκεδάκι για κανένα δίμηνο ακόμα. Δηλαδή για εκεχηρία μέσα στο καλοκαίρι, ηρεμία. Θα δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Γιατί, ναι, οι Ισραηλοί δεν είναι και πάρα
1: ακριβώς,
0: πολύ.
1: Ακριβώς, δεν συμφωνούν. Ναι. Και φαίνεται ότι ενώ το Ιράν θέλει να βάλει το Λίβανο, τη Χεζμπολά και το Ισραήλ μέσα στη συμφωνία, ο Νετανιάχου δεν θέλει και γι' αυτό αποφεύγει τον Αλτράπ τη συζήτηση εκεί. Και αυτή, επειδή είναι πολύ παραγωγική εξίσωση όπως καταλαβαίνεις, εδώ θα φανεί το ρόλο που θα παίξει, ναι, ο Μπενιάμιν Νετανιάχου.
0: Και επειδή πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, είναι γνωστό αυτό, Έχουμε ανατιμήσει στο oil. Έτσι δεν είναι το oil, ανατιμάται. Δεν ανατιμάται το oil,
1: λίγο,
0: το πετρέλαιο.
1: Χτες έπεσε αρκετά. Οπότε τώρα ανατιμάται λίγο, ανεβαίνει και λίγο. Για ποιο λόγο τώρα μας λένε, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη τους όρους της συμφωνίας.
0: Πολύ σωστό. Νομίζω αναμενόμενο κι αυτό. Γίνεται παιχνιδάκι δηλαδή. Γίνεται παιχνίδι. Το Brent λέει ανέβηκε κατά 26 σέντσια. Δηλαδή 0,3% πήγε, από ό,τι διαβάζω στο EarthNews.gr, στα 83,42 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικάνικο West Texas Intermediate πήγε πάνω 46 cents και επίσης 0,3, 81,12 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάντως, για να έχουμε και μια εικόνα, να θυμίσουμε βέβαια ότι στο πριν ένα μήνα περίπου ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και έφτασε και τα 120 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα, έχουμε μια αποκλιμάκωση, όχι στις τιμές προπολέμου.
0: Καλά βέβαια. Το λες, έχουμε και άλλη. Τώρα βλέπω, ας πούμε.
1: Έπεσε από την ώρα που το έπεσε.
0: Από την ώρα
1: καλό,
0: που το είπα, ναι, γιατί πρέπει να πούμε στο EarthNews.gr. Υπάρχει ένα link. Αν θέλετε να μπαίνετε στο EarthNews.gr, θα μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις και μπορείτε να βρίσκετε και πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε αλλού. Εν προκειμένου, υπάρχει ένα link που εάν το πατήσεις μπορείς να δεις τη τιμή του Brent τώρα, αυτή την ώρα. Σου έλεγα λοιπόν ότι ήταν πριν από λίγο στα 83,42, αυτή την ώρα είναι στα 82,79. Πέφτει κι άλλο, έτσι.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές και ακροάτριες χθες την ώρα που λέγαμε ότι είναι γύρω στα 83,8. 10 λεπτά μετά είχαμε πατήσαμε και λέγαμε εμείς να το έπεσε στα 80.
0: Το αργό πετρέλαιο είναι στα 80,53. Να το πούμε κι αυτό, έτσι. Θες να πω και φυσικό αέριο ή δεν σε ενδιαφέρει?
1: Πες και το φυσικό αέριο, όχι, με ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι στα 3, δολάρια είναι αυτό, όχι. 3,137 δολάρια είναι.
1: Τα προηγούμενα είναι σε δολάρια σίγουρα.
0: Δολάρια,
1: τα προηγούμενα,
0: ναι,
1: σε δολάρια.
0: Σε δολάρια, ναι, δολάρια, δεν είναι ευρώπουλα.
1: Σίγουρα. Για να δούμε εδώ η αποκλιμάκωση αυτή πότε θα φτάσει στα δικά μας αυτοκίνητα και στο φυσικό αέριο. Για να δούμε, γιατί ναι, εδώ όλα με καθυστέρηση συμβαίνουν.
0: Τιμή δηληστηρίου από ό,τι βλέπω. Τιμή δηληστηρίου στο Unleaded 95, δηληστηρίου, προφόρων δηλαδή και τελών, είναι 1,45 στην απλή την αμόλυβδη, έτσι.
1: Σε απλή αμόλυβδη. Εγώ την είδα
0: 1,45. Όχι, εδώ στο δηληστήριο σου λέω πως είναι.
1: Ναι, στο δηληστήριο. Εγώ τη Λιανική την είδα που ερχόμουν τώρα το πρωί, 1,93.
0: 1,93. Πάντως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου στα παιδιά νωρίτερα, ο πρόεδρος των Μετσινοπολών Αττικής. Mm-hmm. Μας τον είχαμε φιλοξενήσει εμείς προχτές. Πότε ήταν, σήμερα τον βγάλαν τα παιδιά. Ο Διονύσης και η Κατερίνα, και τους έλεγε ότι είναι 1,98-1,99 ο μέσος όρος.
1: Ο μέσος όρος.
0: Ναι, να το δεχτώ για το μέσο όρο, αλλά εδώ στην Αττική είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω. Αυτό ήθελα να αποβάζω και την περιφέρεια και τα νησιά, που στα νησιά έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Είχε φτάσει 2,25-2,30 σε κάποιες περιοχές του Αγίου Πνεύματος.
0: Πόσο το λες.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο μέσος όρος από εκεί επηρεάζεται, δηλαδή 2. 99-2.
0: 2, όπως το λες. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι είναι Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026.
1: Γιορτάζει κάποιος κάποια σήμερα.
0: Είναι η τυχερή και ο τείχον.
1: Oh.
0: Ο τείχον και η τυχερή. Και είναι και Διεθνής Μέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων. Φαντάζομαι.
1: Πληρώνεις ή εισπράττεις.
0: Φαντάζομαι θα γιορτάζει ο γιος μου. Εάν μιλάμε για τα οικογενειακά εμβάσματα.
1: Κοίταξε.
0: Λέμε τώρα.
1: Αν είναι να γιορτάζεις όταν το λαμβάνεις, ναι, το έμβασμα, δεν γιορτάζω. Όταν το στέλνεις, γιορτάζω κάθε μέρα. Κάθε
0: μα
1: μέρα
0: γι' αυτό
1: είναι
0: σου
1: τέτοια.
0: Λέω, αυτό σου λέω. Και εγώ εκεί είμαι μαζί σου. Λοιπόν, Τείχονος και Μνημονίου Αμαθούντος. Και ο Μνημόνιος γιορτάζει. Μάρκο Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος. Σελήνη μιας μέρας.
1: Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Επειδή είπες ότι γιορτάζει ο Μνημόνιος.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάντως να σου πω για τη Διεθνή Μέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων. Σκοπός του γιορτασμού, λέει, είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021, δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Φαντάσου το 21, θα λέμε σε λίγο το μακρινό 21. Το μακρινό 21.
1: Και έχουμε και άλλες ημερομηνίες, ναι, να πούμε.
0: Τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειες ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Κοίταξε τώρα εδώ, βέβαια, υπάρχει μια γκρίνια για το ζήτημα αυτό. Σου λέει ότι στις τοπικές οικονομίες οι μετανάστες εργάζονται, παράγουν ΑΕΠ και αυτό το ΑΕΠ φεύγει και πηγαίνει έξω.
1: Εντάξει, όχι, πάντα, ναι, έτσι συνέβαινε όμως.
0: Πάντα έτσι συνέβαινε.
1: Όταν,
0: ναι,
1: οι δικοί μας συγγενείς φεύγαν μετανάστες στην Γερμανία.
0: Και στέλναν τα μπαξ. Τα μπαξ μέσα στην επιστολή.
1: Τι
0: ήταν και τυλιγμένο μέσα στο επιστολόχαρτο με τέτοιο τρόπο. Το κάτω στο δόλαρο. Καλά, κάτω στο δόλαρο λέω εγώ. Μπορεί και 20 δόλαρο να ήταν.
1: Ό,τι και
0: για
1: να
0: μην φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας τη Λιάτη Χριστάρα, την αδελφό μας. από τη Θεσσαλονίκη.
1: Για αυτή την υπόθεση στη Δράμα που
0: συζητούσαμε πριν. Για αυτή την ανατριχιαστική υπόθεση στη Δράμα που μας έχει σοκάρει και μας έχει συγκλονίσει όλους.
1: Βέβαια. Λία, καλή σου ημέρα.
0: Γεια σου, Λία. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Απίστευτη ιστορία, τη συζητούσαμε πριν. Τι να πω. Αν μου πεις κάθε γυναικοκτονία είναι μια απίστευτη ιστορία.
2: Ναι, αλλά εδώ πρόκειται για ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ναι. Περιμένεις από έναν άντρα αστυνομικό να είναι αυτός που προστατεύει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία.
0: Έτσι,
2: και όχι αυτός που την προκαλεί.
0: Ξέρεις όμως ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια και μάχημη και στην πρώτη γραμμή ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ανεξερεύνητο σε αυτή τη ζωή από το λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού. Ποτέ δεν μπορείς να το βρεις.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Έτσι είναι. Ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση και το άλλο, το έλεγα νωρίτερα, Αλία μου, ότι εκτός από αυτό που λες, που είναι βέβαια η πρώτη ανάγνωση άμεση, αυτονόητη και σοκάρει περισσότερο. Ακούσε ένας αστυνομικός σκοτώνει τη γυναίκα του επίσης αστυνομικό, αυτό από μόνο του σοκάρει. Ήταν ότι το ζευγάρι ήταν σε μία, ας το πούμε, πολυετή διάσταση. Ήταν από τις περιπτώσεις εκείνες που ακούμε συχνά, φαντάζομαι και εσείς πάνω και εμείς εδώ κάτω συχνά, των ζευγαριών που σου λέει να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο και να πάρουμε διαζύγιο.
2: Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση, ναι. Ήταν σε διάσταση και μάλιστα φαίνεται πως η γυναίκα είχε ζητήσει και αποσπάσεις αφού θα προχωρούσαν στο διαζύγιο και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι τέτοιο, καθώς δυστυχώς την πρόλαβαν άλλα πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Πάντως το όλο συμβάν συνέβη στο σπίτι της γυναίκας, όπου εκεί βρίσκονταν και ο γιος, 16 ετών όπως μάθαμε.
1: Ο 16χρονος είναι που ειδοποίησε την αστυνομία,
2: ο ίδιος βρήκε τη μητέρα του τραυματισμένη.
0: Δεν ξέρουμε αν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Ήταν μέσα στο σπίτι. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρέπει να αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, γιατί πρέπει να ήταν σε άλλους χώρους. Είναι διευκρίνησες ακόμα οι συνθήκες. Τώρα τα παιδιά, ξέρετε, μπορεί να έπαιζε κάποιο παιχνίδι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και να μην αντιλήφθηκε. Βρήκε τη μητέρα του τραυματισμένη σοβαρά, κάλεσε την αστυνομία και τα ασθενοφόρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, παρέλαβαν τη γυναίκα. Στο νοσοκομείο όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Είχε πολλά σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Και μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν από όπλο, αλλά ήταν από μαχαίρι. Προφανώς πάνω στον καβγά ή κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ήταν εμβρασμό, δηλαδή, ίσως να μην το είχε σχεδιάσει. Στη συνέχεια, αφού ειδοποίησε λοιπόν τις αρχές ο μικρός, άρχισαν οι αναζητήσεις. Και μετά από κάποιες ώρες η αστυνομία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για έναν άντρα ο οποίος είναι νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε διαπιστώθηκε λοιπόν ότι είναι ο νεκρός σύζυγος και πατέρας της οικογένειας, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Επειδή λίγο δόθηκε μία πληροφορία σε κάποια μέσα, το διάβαζα, ότι είχαν παρακολουθήσει μαζί, τους είχε δει δηλαδή γιατρός του σώματος, δεν ισχύει αυτή η πληροφορία. Μάλιστα. Τελικά είχαν ίσως να παρακολουθούσαν ψυχιατρο ψυχολόγο εκτός σώματος, δηλαδή ως ζευγάρι ή ως επειδή θέλανε κάποια συμβουλή, κάποιον ιδιότητα δηλαδή που δεν είχε σχέση με το σώμα. Και επίσης δεν ξέρουμε αν τους είχαν ενημερώσει τον συγκεκριμένο ότι ήταν και αστυνομικοί, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε κάποια πράγματα να μην τα αναφέρουμε, οπότε δεν ισχύει ότι τους είχε δει γιατρός από το σώμα. Τώρα από εκεί πέρα φυσικά όλα ερευνώνται. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια οικογένεια, δύο παιδιά. Δύο παιδιά έχει το ζευγάρι. Το παιδί
1: δύο παιδιά που
2: έχουν
1: μείνει ορφανά. Δύο παιδιά που έχουν μείνει ορφανά.
0: Και μία ακόμη γυναικοκτονία.
1: Και συζητούσαμε ότι προφανώς είχαν περάσει και οι δύο ψυχομετρικά τεστ. Στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους. Στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, βέβαια. Περνάνε συνεχώς. Τέλος πάντων. Τι μετράνε αυτά τα. Τι να πω.
0: Λοιπόν, είναι δηλαδή.
2: Πέρσι 15 μέρες. Πριν 15 μέρες είχαμε αυτή τη φρεχτή ιστορία με τη Μαρία και τον Ολύμπιο, τώρα έχουμε αφήνω εδώ την ιστορία. Δεν ξέρω τι ήταν, παιδιά, παλιά αυτές οι ειδήσεις ήταν μία στο τόσο, τώρα βλέπω
1: είναι όλο και πιο συχνές.
0: Έχουμε χάσει και το λογαριασμό, ας πούμε, του αριθμού των γυναικοκτονιών. Είναι απίστευτο αυτό το πλαίσιο, απίστευτο. Έχουμε κάθε μήνα και μία-δύο γυναικοκτονίες.
1: Νομίζω πρέπει να είναι η 7η. Αυτή πρέπει να είναι η 7η της χρονιάς. Συν τις ειδήσεις για κακοποίησεις γυναικών, βέβαια, που είναι σχεδόν καθημερινές. Αλλά οι γυναικοκτονίες είναι.
0: Λία μου, σε ευχαριστούμε. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Φαντάζομαι ότι πολλές φορές θα βγεις σήμερα και στο ραδιόφωνο, φυσικά και στη τηλεόραση, στο Εθνούς.
1: Όσο ξεδιαλύνονται τα ερωτήματα.
2: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Λία Χριστάρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να σας πούμε πολλές ειδήσεις. Μία κουβέντα βλέπω τώρα στο Earth News. Κίνηση λέει ομαλά στο κέντρο της Αθήνας. Όμως για άλλη μια φορά έντονο μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Εντάξει, θα έρθουν οι παρεμβάσεις και θα τα λύσουμε αυτά.
1: Οπότε υπομονή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του αμερικανικού ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Η εξόρυξη υδρογονανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου για έρευνες υδρογονανθράκων μαζί με τη Hellenic Energy, καθώς η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είστε στο Air News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας τον ήχο Νίκος Σιπλάκης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ελένη Παπαβασιλείου μας έστειλε την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απίστευτο πάλι λέει αυτό με τη γυναικοκτονία, είναι γεγονός. Ο Παναγιώτης Σοκαρόπουλος. Βασίλη, λέει, χαίρομαι να σε ακούω να λες τιμές. Νιώθω σαν χρηματιστή την ώρα που είσαι έτοιμος να μου πεις αγόρασε ή πούλα. Και πού να με δεις και στο φυσικό μου, Παναγιώτη. Θα το νιώσεις ακόμα πιο έντονα. Αυτό είναι αλήθεια. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά.
1: Παναγιώτη, να ακούς τον Βασίλη την ώρα που βάζεις βενζίνη.
0: Έτσι.
1: Είναι ακόμη.
0: Εκεί, ενδεχομένως να βάλεις μπίπ. Να βάλεις μπίπ εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, άλλος Παναγιώτης Σαραντόπουλος. Ντρυφώντας, λέει, σε δημοσιεύματα του τύπου παρελθόντων ετών, 50+, σας διαβεβαιώνω ότι ανάλογα εγκλήματα όπως αυτά της Καλαμάτας και της Δράμας συνέβαιναν. Απλά δεν είχαν τόση δημοσιότητα. Και δεν ήταν σε τέτοια έκταση, είναι η αλήθεια. Τώρα, τι να σου πω. Εάν έχεις αντίθετη άποψη, θα το ψάξω λίγο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι όλες οι έρευνες επίσημες που έχουν γίνει δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί.
1: Έχουν πολλαπλασιαστεί, ναι. Να θυμίσω ότι τότε τα αποκαλούσαμε εγκλήματα πάθους.
0: Τιμής. Πάθους, τιμής και τα ρέστα. Καλημέρα στον Αβράμο, ο οποίος μας βάζει σε μπελάδες. Έτσι, τώρα μας δείχνει ένα υπέροχο τραπεζάκι με ένα μπουκάλι δροσερό νερό και το καφεδάκι του το ελληνικό. Να είσαι καλά, Αβράμ. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ πλαστικό και καλαμάκι, ξέρεις.
1: Δεν μπορούμε αλλιώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Γεια σου, Δημήτρη μας. Καλή δύναμη και στον Γιώργο το Θήμιο, ο οποίος μας στέλνει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες από την Καβάλα.
1: Κάθε
0: και στον Στέφανο. Ναι. Τώρα, με τα μικρά φωτοβολταϊκά, θα σου πούμε ευθέως, Στέφανε, τι γίνεται. Έχουμε βάλει τα κορίτσια εδώ πέρα. Έχουμε ζητήσει από την Βασιλική την Κολτσίδα και τη Γιάννα την Αρφάνη να επικοινωνούν κάθε μέρα με τους αρμοδίους, προκειμένου να έχουμε απάντηση.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ξέρεις, είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση.
1: Μπορεί να έχουμε τις προσεχείς ημέρες.
0: Όταν έχουμε, θα στη δώσουμε.
1: Να είσαι σίγουρος ότι θα ακούσει τη συζήτησή μας.
0: 100%. Καλημέρα και στη Χρυσούλα και καλή δύναμη. Και στους φίλους μας, για να μην ξεχνιόμαστε γιατί γκρινιάζουν και έχουν δίκιο. Στον Τζον Γουέιν, στον Μανώλη το Θωμακάκη, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και τον Νίκο τον Γκαλία.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio δύο λέξεις. Έρνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Ναι, ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Facebook. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με λατινικά στοιχεία ή ελληνικά. Μπαίνεις σε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Είχα δίκιο ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Απόλυτο
1: του
0: δίκιο.
1: Του Αγίου Μνημονίου
0: έχει γενέθλια. Είδες τι είναι η ζωή.
1: Τι παιχνίδια σου παίζει.
0: Τι είναι η ζωή.
1: Εκείνο
0: το οποίο όμως δεν μου είπες, καλά δεν μπορώ να σε κατηγορήσω κιόλας που δεν μου το πες.
1: Πες και
0: να σου πω. Ναι, είναι πόσο γίνεται. Εγώ ξέρω ότι οι κυρίες έχουν ένα τάκτ, ας πούμε στις κυρίες έχουμε ένα τάκτ με την ηλικία. Στους κυρίους όχι. Να το πω
1: μπορώ
0: εγώ.
1: Μπορώ να το πω. Πες και τον Γιώργο Παπανδρέου γιατί δεν φαίνεται ότι είναι τόσο.
0: Δεν του φαίνεται, όχι.
1: 74.
0: Ακριβώς.
1: Δεν
0: 74.
1: Του φαίνεται με τίποτα. Να είναι καλό άνθρωπος.
0: Να είναι καλό. Τον είχα δει τις προάλλες στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας, εκεί λίγο έξω από την. Λίγα μέτρα πιο κάτω από την Εσία. Όπου πέρναγα και εγώ και δεν ανέβηκα πάνω. Πέρναγα.
1: Και πάνω να έβεσαι, δεν θα σου
0: αφήνω τη δόξα σε άλλους για την Εσία. Δεν το. Ναι, λοιπόν.
1: Αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι, είναι φίλοι, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, και τον είδα και ήταν μια χαρά.
1: Εξαιρετικά fit, ευθυτενής.
0: Ευθυτενής, κανονικά. Αγέροχος, έτσι. Λεβέντικα.
1: Και ξέρω και πώς θα περάσει σήμερα τα γενέθλιά του. Συμμετέχει σε εκδήλωση του Μανώλη Χρυστοδουλάκη για την κλιματική αλλαγή.
0: Του Μανώλη, του μεγάλου ή του μικρού.
1: Μανώλη, όχι Νικού. Μεγάλου. Μανώλη,
0: του μικρού. Μανώλη, του μικρού. Ναι, σωστά.
1: Ο οποίος μετά το συνέδριο έχει αυξημένη επιρροή στο εσωτερικό του Πασόκ. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνει μέσα σε ένα μήνα. Κοίτα πόσα σου λέω.
0: Σαν τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου που λέγανε το πρωί τα παιδιά, που μετά το χτεσινό αγώνα έχει αυξήσει τους followers σε 3 εκατομμύρια.
1: Από 50.000 που ήταν.
0: Να
1: δεν ξέρω
0: αν
1: του Μανώλη Χρυστοδουλάκη θα αυξηθούν τόσο πολύ followers. Πάντως κάνει δεύτερη εκδήλωση μέσα σε ένα μήνα και
0: να
1: ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ομιλητής.
0: Μουντιάλ, το Μουντιάλ, έτσι αυτό το οποίο βλέπουμε. Πρέπει να το πω. Αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι. Τώρα θα μου πεις, είχε πιάσει το πράσινο ακροτήρι τα ταμπούρια. Είχανε ταμπουρωθεί, πώς το λέει.
1: Έχει ανατροπές πάντως.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι, αφήστε τους να σγώσουν, εγώ θα ρίξω την πρώτη φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θύμισε λίγο ο Παπαφλέσσα. Ναι, δηλαδή ξέρεις πιάνουμε τα. Αλλά ο Παπαφλέσσας, ο καημένος με τους 300 συντρόφους του, πνίγηκαν στο αίμα. Εδώ οι πράσινο-ακροτηριώτες μια χαρά το κρατήσαν το ματσάκι.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανατροπές, αυτές οι μικρές ομάδες, γιατί τώρα παίζουν μπάλα με μεγαθύρια.
0: Ναι, όμως υπάρχει μια διαφορά έτσι. Τώρα ξέρω ότι θα πέσουν οι δικοί του ποδοσφαίρου να με φάνε, δεν πειράζει. Ότι τα μεγαθύρια.
1: Έρχονται κουρασμένα, θα
0: ακριβώς. Έχουν παιχτούρες που είναι όχι απλά κουρασμένοι, είναι εξοντωμένοι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι, γιατί είναι όλη σεζόν στην πλάτη τους.
0: Βέβαια.
1: Να πεις όλοι αυτοί οι αγώνες. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Όπως και να το κάνεις όμως, αυτές οι εκπλήξεις του Μουντιάλ είναι
0: ευχάριστες.
1: Ναι. Γιατί αν όλα εξελίσσονται σαν τον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο 7 γκολ, δεν θα έχει νόημα να το δεις κιόλας. Θα έλεγες, εντάξει, ξέρω ποιος θα κερδίσει. Ή η Βραζιλία, ή η Γερμανία, ή κάποια από τις μεγάλες ομάδες.
0: Εν τω μεταξύ, για όσους δεν ακούσανε, μόνο αποτελέσματα να δώσω.
1: Να δώσεις, ναι.
0: Ή όχι.
1: Όχι, δώσω. Γιατί να μην δώσεις.
0: Ναι, κάτσε, βλέπω.
1: Λες να σε πάρει ο επιτρόπου για να πει τη δουλειά μου.
0: Να μου ζητήσει το λόγο.
1: Τη δουλειά μου,
0: παίρνει.
1: Ή ο καημάς. Δεν το κάνει ο επιτρόπου, ο καημάς, λες.
0: Να μου ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ακτή ελεφαντος του Ισημερινός 1-0. Σουηδία την Ισία 5-1. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη τα ξημερώματα έτσι 1-1. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Έπαιξε και το Ιράν. Σήμερα έχουμε Γαλλία
1: και καλή
0: Σενεγάλη.
1: Μπαλίτσα διάβασα κάπου. Δεν το
0: πολύ καλή μπαλίτσα. Ναι, καλή μπαλίτσα.
1: Το διάβασα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί γελάρε το καλή μπαλίτσα που λέω.
0: Όχι, εγώ θα μου στείλει τα ρεύματα του τρόπου.
1: Δεν μου έχει πει τίποτα για τον καιρό όμως. Όλα και όλα, φίλε μου.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή έχει τα δίκια σου, βλέπω στο Meteo.gr μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν συστά. Δεν το κάνουν συχνά, με συγχωρείς, όχι σωστά το κάνουν. Συχνά δεν το κάνουν οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι. Και εδώ πέρα έχουμε μία έρευνα των κυρίων Φραγκουλίδη Λαγουβάρτου και της κυρίας Κοτρώνη,
1: ναι.
0: Για την πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Ιουλίου. Λένε ότι θα είναι θερμότερος του κανονικού ο ερχόμενος Ιούλιος στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, σύμφωνα με αυτές τις προγνώσεις. Εντυπωσιακό έτσι. Συγκεκριμένα λέει, οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου ή 1 και 2 βαθμού Κελσίου και άνω των 2 βαθμών Κελσίου είναι σε ποσοστά 49 και 35 ψηλά. Αυξημένα
1: πολύ,
0: ποσοστά, έτσι.
1: Πολύ.
0: Αυξημένα ποσοστά.
1: Και εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι το σύνηθες τον Ιούλιο να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οι καύσωνες, οι περισσότεροι καύσωνες, τους περισσότερους καύσωνες τους έχουμε Ιούλιο.
0: Καλά το
1: να θυμίσω ότι η Ευρώπη έχει ήδη υποστεί ένα καύσωνα. Περάσει ένα καύσωνα και μάλιστα με πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες.
0: Τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου. Για σήμερα εντάξει, κλασικό καλοκαιρινό καιρό προβλέπουν. Λογικό, είμαστε 3η 16 Ιουνίου, υπενθυμίζω. Περάσαμε τα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34. Θεσσαλία 31 βαθμούς Κελσίου, Ήπειρο 27. Δυτική Στερεά 30, Ανατολική 34. Πελοπόννησο 33. Στην Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου 29. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 34. Πάντα έχει ζέστη πολύ εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κυκλάδες μέχρι 31 βαθμούς, Δωδεκάνησα 30, Κρήτη μέχρι 32. Εδώ στην Αττική, ψηλά.
1: Πού θα φτάσει σήμερα?
0: 34.
1: Α,
0: ψηλά. Και στη Θεσσαλονίκη ψηλά, 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 24, Αθήνα 24, Πειραιά στην πόλη σου 24 και Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, ζέστη. Ξεκινάει ζέστη και νομίζω και τις επόμενες ημέρες θα έχει ζέστη. Δεν μου πες τίποτα για την χθεσινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Το άφησα σε σένα. Εγώ έχω να σου πω δύο άλλα.
1: Πες μου τα δύο άλλα για να σου πω εγώ, γιατί έχω και απορίες.
0: Το πρώτο, ναι, θα μου πεις για τον Αλέξη.
1: Και ξέρω ότι έχεις απαντήσει πάντα για τις απορίες μου.
0: Πάντα, αλίμονο. Λοιπόν, είχαμε. Τώρα λέμε. Πού ζούμε. Ο άλλος λέει, ορκίστηκε στρατιωτικός, επειδή λέμε. Στο 12ο.
1: Το είδα.
0: Μα τον Παναγία μου. Εγώ ήξερα. Δηλαδή, εντάξει, κοίταξε, ήξερα. Ότι από τότε που ήμασταν εμείς νέοι, και μην ξέρω το θυμάσαι, το θυμάσαι είμαι σίγουρος.
1: Κάποιοι.
0: Υπήρχαν κάποιοι, βέβαια ήταν μια χούφτα άνθρωποι που πηγαίνανε στον Όλυμπο εκεί στα ποτάμια, φοράγανε κάτι.
1: Χλαμίδες
0: και κάτι σανδάλια, και βαφτίζαν τα παιδιά τους, τα βουτάγανε μέσα στα κρύα τα νερά. Παναγία μου. Τα πιτσιρίκια, τα φουκαριάρικα. Και τα βαφτίζανε εκεί πέρα, κάτι τύποι. Ας πούμε τώρα λέει είναι κανονική, έχει αναγνωριστεί ως επίσημη. Θρησκεία.
1: Γιατί ο 12θεϊσμός. Γιατί φοράει το παντελονάκι του, το πουκαμισάκι του και φοράει και μια χλαμίδα.
0: Φοράει και την χλαμίδα. Βέβαια λέει δεν ορκίστηκε στο Δία και την Ιρά.
1: Πού ορκίστηκε στην Άρτεμ και τον Απόλλωνα.
0: Ορκίστηκε στρατιωτική τιμή, εδώ στρατιωτικό όρκο.
1: Α.
0: Εδώ στρατιωτικό όρκο.
1: Έχει πάει με τη στολή του κανονικά και ορκίζεται.
0: Ναι, αλλά να σου πω, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που σταυροκοπιέσαι.
1: Πόσα δηλαδή, θέλετε να μας τρελάνετε, ναι,
0: είτε είσαι ελληνοορθόδοξος είτε όχι. Λες, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζούμε εμείς ανάμεσά τους. Δεν ζουν αυτοί ανάμεσά μας. Εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Οι οποίοι πιστεύουν ότι μας προστατεύει το άγιο χέρι του Ερμή.
1: Και του Απόλλωνα. Απ' την άλλη, άνοιξε θρησκεία. Δεν έχουμε. Ο καθένας μπορεί να πιστέψει όπου θέλει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η θρησκεία τους λέει αναγνωρίστηκε επίσημα το 17. Οι ιερείς της έχουν δυνατότητα να τελούν και γάμους και ορκομοσίες.
1: Άρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα δει ένα βίντεο. Τώρα το λέω χωρίς καμιά ειρωνική διάθεση, γιατί είναι σεβαστή, είπαμε. Η πίστη καθενός είναι σεβαστή, δεν το συζητάμε. Που έλεγε όμως ο ιερεύς, ήταν μπροστά στο πανάμι και έλεγε Απόλλωνα! Ξέρεις, και οι άλλοι ήταν.
1: Αποσβολωμένοι, παρακολουθούσαν.
0: Ναι, ναι, παρακολουθούσαν. Ναι, τι να σου πω τώρα.
1: Τίποτα δεν με εκπλήσει.
0: Είναι καμιά εκατοσταριά χιλιάδες, λέει. Είναι. Τόσοι λέει εκτιμούν.
1: Ναι, αλλά έχουν δικαίωμα να πιστεύουν όπου θέλουν.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Και ο καθένας, ναι.
1: Τι να πεις.
0: Ναι. Καλά, λέει η Βασιλικούλα. Λέει εδώ έχουμε και τους άλλους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι γάτες. Και θέλουν να πάνε. Το ξέρεις αυτό, Νικόλα, μην ξέρει το έχει δει αυτό. Που ντύνονται γάτες και σου λέει θέλουμε να πάμε στον κτηνίατρο.
1: Και η άλλη παντρεύει και το χαλί τη.
0: Το χαλί τη.
1: Το χαλί τη. Τι λέτε τώρα.
0: Ναι. Κάνουν και στη Ρώση επειδή πιστεύουν ότι είναι γάτες.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, εγώ τώρα. Να απαντήσουμε σε αυτά τώρα.
1: Όχι, δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Όχι, δεν έχω. Και εγώ.
1: Δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Δεν έχω, να είμαι ειλικρινής. Όπως επίσης απαντήσεις δεν έχω. Ναι, απαντήσεις δεν έχω. Και σε όλη αυτή την κάψα την οποία είδα ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε μία πλευρά του διαδικτύου και κυρίως της κοινωνικής δικτύωσης. Για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή μετά την ανέρεση του βουλεύματος.
1: Είδε στο σχολείο της Έλληνας Ακρίτα.
0: Και όχι μόνο.
1: Μιλούσε για ρεβανσισμό.
0: Ναι, η Έλληνα Ακρίτα μιλούσε για ρεβανσισμό. Έδειχνε, λέει, αυτός είναι ένας 82χρονος, ο οποίος έγραφε η κυρία Ακρίτα. Κάτσε να σου πω πώς ακριβώς το έγραφε. Αυτός, λέει, είναι ένας 82χρονος, ο οποίος επιστρέφει στη φυλακή, είπε. Ναι. Παρέλειψε βέβαια και να επισημάνει ότι αυτός ο 82χρονος ήταν ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε από τα δικαστήρια ως ηθικός αυτούργος για 17 δολοφονίες, έτσι. Δηλαδή 17, δεν είναι
1: 17, 17 φορές σόβια.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ένα έρημο ανθρωπάκι όπως ας πούμε, γιατί εντάξει τα 82 χρόνια όντως βαραίνουν έναν άνθρωπο, ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν το συζητάμε. Και όντως, τη φωτογραφία που εμφανίζει είναι ένας 82χρονος παππούλης, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο ταξί και δεν επιστρέφει, λέει, επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος, ούτε επειδή παραβίασε τους όρους. Επιστρέφει, λέει, γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Μα ο νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή στους πολυισοβίτες. Να μένουν 25 χρόνια στη φυλακή.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ο λόγος που επιστρέφει στη φυλακή. Ουσιαστικά ήταν εδώ παλιός και νέος ποινικός κώδικας. Και ήταν ερμηνεία των δικαστών. Θα το λύσουν η δικαιοσύνη αυτό. Δεν θα το λύσουν τα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Η κυρία Κρήτα βέβαια αποδίδει και οι όσοι την πιστεύουν. Βλέπω έχει περίπου 6.900 like η ανάρτησή.
1: Μα γι' αυτό γίνονται αυτές οι αναρτήσεις πολλές φορές. Γιατί απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένα κοινά, Βασίλη. Ναι. Τώρα. Δεν γνωριστήκαμε.
0: Υποστηρίζει ακριβώς ότι η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή οφείλεται στις κραυγές της ακροδεξιάς, την απροσχημάτιστη ανάμειξη των Αμερικανών και τις παρεμβάσεις των μελών της κρατεάς οικογενείας. Και την αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα που βρήκαν πρόθυμα αυτιά. Η δημοκρατία, λέει, είναι ισχυρή. Η δημοκρατία δεν. Μάλλον εκδικείται. Τώρα το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η δημοκρατία εκδικείται.
1: Ναι, ναι, και πράγματι η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και δικαστές που αποφασίζουν. Δεν θα αποφασίζουν ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε οι βουλευτές για να επανεκλεγούν ή να ανεβάσουν πολιτικές
0: τους. Και δεν σου κρύβω ότι ναι, εγώ σέβομαι την ευαισθησία των ανθρώπων για τον νομικό μας πολιτισμό και το ποινικό μας δίκαιο.
1: Και πράγματι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
0: Όντως η δημοκρατία δεν εκδικείται. Αλλά να ρωτήσω, τους νόμους θα τους εφαρμόσουμε όπως είπες και εσύ?
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή ή να μην τους εφαρμόζουμε στο όνομα της ευαισθησίας της ή εντός ή εκτός αγωγικών της ευαισθησίας.
1: Είναι η απάντηση και σε όποιο τουρκικό προξενείο, State Department, όποιους πιέζουν να πεθάνει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, αλλά και στους άλλους που θέλουν να λάβουν απόφαση για το πότε θα φύγει από τη, θα βγει από τη φυλακή ο όποιος Γιωτόπουλος.
0: Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε συντονισμένοι?

0: θέλει να δούμε.
1: Να πει για τον Αλέξη Τσίπρα πρώτα και μετά να δούμε όσα πρωτοσέλιδα θέλει. Γιατί μου λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, θέματα κλπ. Και με έχει αφήσει ανενημέρωτο.
0: Ένα πρώτο σχόλιο. Χθες έκανε την πρώτη εκδήλωσή του στην Νίκαια, στην πλατεία 17 Αυγούστου στην Νίκαια, εκεί που κοντά στον μπλόκο τη Κοκκινιά το 44. Καταρχάς βλέπουμε ένα στυλ που εγκαινιάζει ο Αλέξη Τσίπρα περιοδιών, το οποίο είναι μέσα στον κόσμο και αφήνω πρώτα τον κόσμο να μιλάει. Είναι λίγο.
1: Είναι λίγο αυτό ήθελα να σου πω. Είναι λίγο American style. Ναι, American style αυτό.
0: Εντελώς. Στάθηκα όμως σε κάτι που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και αμέσως ξέρεις, διερωτήθηκα. Είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Στις δημοσκοπήσεις φαντάζομαι να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το Πασόκ.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι βέβαια. Ναι. Με κοινοβουλευτικούς όρους έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, αλλά ναι. Με τις δημοσκοπήσεις, όχι. Έδωσαν, λέει, και αρκετοί, κάποιοι μάλλον βουλευτές το παρόν εκεί.
0: Τον κύριο Ματζουράνη, διάβασα, φαντάζομαι.
1: Είναι Ματζουράνης, ο κύριος Ματζουράνης.
0: Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Ματζουράνης, αλλά αποχώρησε. Ναι. Τις τελευταίες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό αναφέρθηκα στον κύριο Ματζουράνη.
1: Υπήρξαν, λέει, και κάτι παρατράγουδα. Εμφανίσαν ένα μουσικό ως συνεργάτη του Σταμάτη Πανουδάκη. Αντί του Σταμάτη Κραουνάκη, φαντάζομαι και ο ένας και ο άλλος θα ανατρίχιασαν όταν το έμαθαν αυτό. Και ο κύριος Πανουδάκης και ο κύριος Κραουνάκης, επειδή τυχαίνει τους γνωρίζω προσωπικά και τους δύο, είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι, ανεξάρτητα των πολιτικών απόψεών τους, είναι και οι δύο και βέβαια υπερταλαντούχοι. Λοιπόν.
0: Και βεβαίως έχει ανοίξει συζήτηση για τα προγράμματα. Δώσε, πάρε κόσμο είμαστε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα χθες είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έκανε σύγκριση των προγραμμάτων του ΠΑΣΟΚ, των υποσχέσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια γκρίνια, ξέρεις, ότι αντιγράφουν ο ένας τον άλλο. Πώς λες, Πανελλήνιες που λένε εκεί, μην αντιγράφεις, ή στο διαγώνισμα που λέει, πρόσεξε, μάζεψε την κόλλα σου, μην αντιγράφεις.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, για τους βουλευτές, κάτσε να δω. Διαβάζω. Ναι. Δεν με ενημερώνεις. Δεν με ενημερώνεις. Ότι ήταν παρόν ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Καλά, αυτός το είχε πει εδώ σε εμάς πρώτος κλπ. Και η κυρία Αθηνά Λινού και ο κύριος Οσγκιούρ Φερχάτ.
0: Ναι. Καλά, η κυρία Λινού ήταν και στο Θησίο. Ναι, που δεν πήγαν οι άλλοι βουλευτές. Η κυρία Λινού, ανεξάρτητη βέβαια, είναι λυμμένα τα χέρια της. Και εκεί. Άρα δεν ήταν καμιά έκπληξη. Γενικά σε εκδηλώσεις δεν βλέπει πολλούς βουλευτές, γιατί φαίνεται ότι το έχει ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως να σου πω.
0: Όχι, φαίνεται ότι το έχει ζητήσει.
1: Οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ μου λένε αριστερή συμπαράταξη, εξαριστερή συμπαράταξη. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ είναι στις συγκεντρώσεις αυτές.
0: Μα φαίνεται και από τις μετρήσεις. Ότι...
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι. Θέλω να πω. Δεν βλέπει τίποτα σε επίπεδο στελεχικό. Έχει πάρει κάτι πασόκους, είναι αλήθεια. Και κάποιους παλιούς σημητικούς και κάτι που αμφιταλαντευόντουσαν ανάμεσα στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία και το.
0: Και κάτι ποταμίσου.
1: Και κάτι ποταμίσου, ελάχιστους βέβαια, στα δάχτυλα του ενός και δύο. Αλλά.
0: Γιατί τους άλλους το έχει πάρει ο Μητσοτάκης γι' αυτό.
1: Είναι, παιδί μου, στην αναμονή.
0: Είναι στην αναμονή. Είναι ανεξάρτητα. Αποφασίζουν ότι είναι μόνο.
1: Είναι και κάποιοι πικραμένοι επειδή είναι αναξιοποιητοί. Λέω τώρα εγώ.
0: Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ναι, κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει εκεί είναι προφανές ότι ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τους γνωρίζουν τους ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Και είναι και λογικό εδώ που τα λέμε. Είναι λογικό. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να πέφτουν, να πέφτουν, να πέφτουν, να πέφτουν. Μιλάει, δεν συζητώ τώρα το 1,5% και το 1% που δίνουν δημοσκοπήσεις. Και είναι μια η ελπίδα του Αλέξη Τσίπρα ότι μπορεί να τους ξαναφέρει στην εξουσία όπως και το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που τα λέμε από το 4% το έκανε. Κόμμα εξουσία, τι να κάνουμε.
1: Εν τω μεταξύ έλεγες και σωστά έλεγες ότι έχουν ξεκινήσει περιοδίες άπαντες και η Νέα Δημοκρατία από χτες, και νομίζω το βλέπα και στο Ερτ Νιούς, στην δική μας τηλεόραση. Έχει επιστρατεύσει στελέχη πρώτης γραμμής για αυτές τις περιοδίες. Δηλαδή, λίγο ενισχύει τις τοπικές κομματικές οργανώσεις με στελέχη που περιοδεύουν για να τονώσουν το πατριωτικό, το κομματικό πατριωτικό αίσθημα. Δεν ξέρω τι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάει, λέει, στην Ετωλοακαρνανία την Πέμπτη ο Κώστας Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Βασίλη Κικίλια. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πάει Αχαΐα μαζί με Παπαϊωάννου και Καλαφάτη και ο Χρυσοχοΐδης πηγαίνει στην Ηλία μαζί με Σέβη Βολουδάκη και αυτή είναι η αρχή, έτσι.
0: Τώρα κάποιοι ξέρεις τι λένε εδώ καχύποπτα. Τώρα προσπαθείτε να μας πείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Βέβαια το έχει πει τόσες φορές ο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός που.
1: Και έχει πει και το άλλο, ότι είναι μαραθώνιος η εκλογή.
0: Ναι,
1: δεν είναι...
0: αλλά όταν έχεις τα πρώτα στελέχη πρώτης γραμμής να τρέχουν από τώρα σε περιοδίες, ξέρω εγώ. Φαίνεται κάπως.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη, ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Όλοι κάνουν, άπαντες κάνουν περιοδίες. Εκτός από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ακόμη που από ό,τι καταλαβαίνω, που βλέπεις είναι. Μέχρι τώρα βλέπεις την κυρία Καριστιανού να μιλάει.
1: Και τον και το Θανάση τον Αυγερινό.
0: Και τον Θανάση τον Αυγερινό με τον που μιλήσαμε την προηγούμενη. Κανέναν άλλο.
1: Δεν, ακόμη, δεν έχουμε άλλο. Όχι, ναι.
0: Δεν έχουμε. Εντάξει, προετοιμάζονται οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Γιατί όντως σε καθυστέρησα. Λοιπόν, ξεκινάω με Καθημερινή. Ε.
0: Ναι.
1: Έχει κύριο τίτλο και μετά θα σου πω για μια δημοσκόπηση άλλη ενδιαφέρουσα.
0: Ωραία.
1: Η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Ένα ιδιαίτερα αιχμηρό πρωτοσέλιδο για το θέμα των ΕΛΤΑ, έτσι.
0: Εδώ δεν είχαμε ένα σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον κύριο Πιερακάκη, για το πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ με shop in the shop, σε άλλα καταστήματα κτλ.
1: Λέει μεταξύ άλλων, στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις δικτύου. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το αξίωτο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που αποκάλυψε το Σάββατο το Καθημερινή GR και με αυτό το mail καλούνται στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μια μέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Είναι να τρελαίνεσαι.
0: Να σου πω τώρα.
1: Διαβάζω επίσης, επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, είπα Ιράν συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ και το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ροσκόπληγμα.
0: Και αυτό είναι στα πρώτα θέματα και της εφημερίδας. Τα νέα και αυτή η χαρακτηριστική φωτογραφία που είναι στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Λαύρα των Σπηλαίων ο τίτλος. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Πρώτο θέμα βέβαια της εφημερίδας είναι σχετικό με τα φάρμακα και τα εμβόλια. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Τα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ακόμη ποιοι φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές.
1: Ναι.
0: Και στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν.
1: Απογευματινή, κύριος τίτλος Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, πραγματικά έχει συγκλονίσει, είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή επί από ένταση με ασθενής Ρωμά. Το αφήνω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο γίνεται, όπως έχεις δει και εσύ Μαρία μου στα social, χαμός από χτες, κακός χαμός. Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, το είδα.
1: Πάρα πολύ αιχμηρή.
0: Πολύ, πολύ επικριτική
1: κυρία,
0: και πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δεν το περίμενε κανείς. Η ένταση με την οποία μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά η κόρη του
0: Μιλτιάδη
1: Εύερτ. Ναι.
0: Εφημερίδα των Συντακτών αναφέρεται: πρώτο θέμα είναι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο τίτλος Μέση Ανατολή, Συμφωνία Ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal του ανεξέλεκτου Ισραήλ, παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα από τη χθεσινή εκδήλωση στην Νίκη, αυτό δεν το είπα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω τον τίτλο, στόχος η Νίκη από την πρώτη κάλπη. Το είπα αυτό και, μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν στοχεύουμε στη δεύτερη κάλπη, στόχος μας είναι η Νίκη από την πρώτη κάλπη.
1: Μάλιστα. Να έρθω στο ριζοσπάστη, οι λαοί θα νικήσουν, ο κύριο τίτλο, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στο κουβανικό λαό. Βεντσερέμος, χάστα λα Βικτόρια, σιέμπρε. Μαζικό μήνυμα. Έτσι γράφει ο ριζοσπάστης. Yeah. Μαζικό μήνυμα καταδίκηση του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης. Έστειλε χθεσινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έκανε συγκέντρωση χθες στο ΚΚΕ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το έβλεπα.
1: Κάω τα χέρια από την Κούβα κλπ. Στα πανώ. Ναι.
0: Την κούφα που πρέπει. Την οπαθεί ακόμη με τις ελλείψεις πετρέλαιο, βέβαια. Την ηλεκτρική ενέργεια. Έλα, ναι, τρέχω. Φλιάρι. Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με πέντε αγκάθια. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο και λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό.
1: Θεματάρα. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη και από το ίδιο το κόσμημα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό θέμα.
0: Βέβαια.
1: Πες και το άλλο που είναι ενδιαφέρον για τους μόνιμους κατοίκους και όσους μετακομίζουν στα Σέρβια της Κοζάνης.
0: Α, ναι. Στήριξη με 5.000 ευρώ για τα νέα ζευγάρια.
1: Εάν μετακομίσουν και 10.000 για το κάθε παιδί.
0: Ακριβώς. Να πω και την άλλη, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό, ναι. Ναι, ώρα καλή που λέει και η
0: Κατερίνα. Στην Πρίμηση, στα Πανιά σου.
1: Ναι, έρχομαι στη Δημοκρατία, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.
0: Μάλιστα, κόντρα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Οίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξίας.
1: Οι εφημερίες Εστία, συντάξει 1.300 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας, βαθιές κοινωνικές ανισότητες, δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού.
0: Μάλιστα. Και μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν εξαπατητής.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως σε σχέση με τη 13η σύνταξη. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Κατ' επανάληψη, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός
0: έχουν
1: πει και προχτές. Προχτές.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις, δεν υπάρχουν τα περιθώρια. Ήδη έχει δοθεί ουσιαστικά μια σύνταξη
0: μέσα
1: μέσω των φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων κλπ. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σου ένα μυστικό. Μυστικό που
0: πες
1: έχω.
0: Το τώρα μεταξύ μας τα λέμε.
1: Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν δει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Νομίζω ψαλιδίζει, μάλλον πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται και ελπίζει για ένα καλό ποσοστό την πρώτη Κυριακή. Είναι βασικό και υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες και μάλιστα τη στιγμή που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν βάλει ως όπλο στην προεκλογική τους φαρέτρα.
0: Το Πασόκ ζήτησε και 13ο μισθό στο δημόσιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων, ερχόμαστε σε λίγο, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

0: Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, από 21 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: μας έβαλε δυνατά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η Ήρα Παναλίδου με ένα Τζο Κόκερ αξεπέραστο.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8.

0: πρωινές διαδρομές σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026.
1: Αντίστροφα μετράμε, είδες. Μεσιάσαμε χθες και έχει αρχίσει καθοδική πορεία.
0: Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου είναι 21.
1: 21
0: δεν είναι. 21 Ιουνίου.
1: Και μετά αρχίζει και μικρή ημέρα, με τρελάνει.
0: Ναι, άστα τώρα. Λέμε τώρα.
1: Ας το σκεφτούμε. Άστα, ακόμη Ιούνιος είναι.
0: Χρόνια πολλά στον Γιώργο τον Παπανδρέου.
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Ο ΓΑΠ. Θυμάσαι, έτσι θα το λέγανε. Ο ΓΑΠ. Ναι. Ο ΓΑΠ. Ναι, χρόνια πολλά και στον Τίχωνα και την Τυχερή.
1: Που για έχουν σήμερα. Ναι, είναι Τυχερή τώρα.
0: Τυχερή.
1: Ρε, κάθε μέρα θα γιορτάζει. Μακάρι να γιορτάζει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Να είσαι τυχερή κάθε μέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο ήταν τυχερή η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η οποία φαντάζομαι θα το θυμάσαι εσύ, εμείς παλαιότερα το θυμάστε, ήταν η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Ήταν μια νεαρή εργάτρια, η Τερέσκοβα. Εντάξει, ο νόμος για την ισότητα στην Σοβιετική Ένωση ήταν, πώς το λέμε, από εκείνα τα χρόνια δεδομένος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλα πράγματα.
1: Για αυτό σου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψει.
0: Ναι. Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βλέπω ότι σιγά σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα. Λέγαμε ότι ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός.
1: 33-34 βαθμούς στην Αττική.
0: Και τώρα έχει φτάσει στην Αγία Παρασκευή στους 26-24 ήταν την προηγούμενη ώρα.
1: Και
0: έφτασε στους 26 ανεβαίνει.
1: Πρωί φαινόταν, είχε 22 βαθμούς 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ότι θα ανέβει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχουμε τη μεγάλη ζέστη όμως. Ευτυχώς. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι το καλοκαίρι. Γιατί όλα τα τελευταία καλοκαίρια έχουμε αυτούς τους παρατεταμένους καύσονες, οι οποίοι δεν είναι ευχάριστοι σε καμία περίπτωση.
0: Κοίτα, διαβάζω σαν σήμερα για την ιστορία της Τερέσκοβα, γι' αυτό έχω κολλήσει, ότι το κορίτσι αυτό, που ήταν εργάτρια και δινή αλεξιπτωτίστρια, επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιες, παρότι δεν ήταν πιλότος αεροσκαφών, και έπειτα από δίμηνη εντατική εκπαίδευση ήταν έτοιμη να πετάξει στο διάστημα. Την επέλεξε προσωπικά ο τότε επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης, ανάμεσα σε 5 υποψήφιες, που ήταν η short list που λέμε τότε, η short list τότε, ναι, για να μελετήσουν, λέει, τη λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Παρά την προφανή απειρία της, λέει, φέρε σε πέρα στην αποστολή. Δεν ήταν όμως λίγες οι στιγμές στη διήμερη πτήση της στο διάστημα που αντιμετώπισε στομαχικά προβλήματα και ναυτία.
1: Πάλι καλά.
0: Μάλιστα. Και δεν απέφυγε κάτι μόλοπες στη μύτη κλπ. Όταν προσπαθούσε.
1: Με τη βαρύτητα.
0: Να. Όχι. Έπεσε. Η προσγείωση έγινε με αλεξίπτωτο.
1: Άρα χτύπησε. Όταν...
0: Και χτύπησε, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Ασχολήθηκε στην πολιτική. Τι λες τώρα. Ενδιαφέρουσα η ζωή της.
1: Εγώ διαβάζω την άλλη ιστορία. Στη Βραζιλία έχει γίνει και χαμός. Όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στα μέσα της χώρας. Για αυτό το κορίτσι 21 ετών που πήγε να κάνει ελεύθερη πτώση. Αυτό την πτώση με σκηνή από υψηλό ύψος.
0: Αυτό δεν έχει προηγούμενο, αυτό το οποίο έχει
1: συμβεί. Είναι απίστευτο.
0: Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο.
1: Ναι.
0: Που δείχνει ότι συνειδητοποιούν πως δεν είναι δεμένοι με το σκηνή, ενώ την έχουν πετάξει κάτω την κοπέλα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Από ύψους 30 μέτρων. Την ετοίμασαν, την πέταξαν και δεν την είχαν δέσει με σκηνή. Ένα κορίτσι 21 ετών. Τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι. Μαξί, λέγαμε εμείς εδώ για τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη.
1: Γιατί έχουμε κάποιο σεισμό.
0: Είχαμε 6,7 στην Ινδονησία.
1: Βέβαια, η Ινδονησία είναι μαθημένη σε μεγάλους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό με τόσο μεγάλους σεισμούς σε κάποιες περιοχές, στις μεγάλες πόλεις δεν έχει ζημιές. Βέβαια στην επαρχία που τα σπίτια είναι πιο πρόχειρα έχει απίστευτες ζημιές. Είναι μαθημένοι όμως αυτές οι περιοχές έχουν πολύ, πολύ υψηλούς σεισμούς.
0: Λοιπόν, σου έλεγα νωρίτερα,
1: ναι,
0: έτσι, για την 13η σύνταξη που είναι κάτι, ναι, που με το οποίο δεν πρέπει η κυβέρνηση με ευκολία να το απεμπολεί. Δεδομένου ότι.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση πως.
0: Είναι οι ανάγκες των ανθρώπων τόσο αυξημένες. Τι σου εντύπωση ότι το απεμπολεί.
1: Ότι ο Πρωθυπουργός ήταν απόλυτος.
0: Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός.
1: Και όλα τα κορυφαία στελέχη. Όλα τα στελέχη, όχι τα κορυφαία μου, τα πρωτοκλασσάτα. Όλα τα στελέχη.
0: Παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι είναι στο οπλοστάσιο όλων των. Ή των μεγαλύτερων τουλάχιστον κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Το πρόγραμμα του Πασόκ που έβλεπα μέχρι τώρα, τα στοιχεία του προγράμματος του Πασόκ.
0: Και ο Ελλάς. Τσίπρα. Λέει 13η σύνταξη και
1: λέει. Αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ ζητάει 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Όχι 13η σύνταξη, αλλά μέχρι όσο θα πλησιάζουμε τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Θα ενισχυθούν όλα αυτά τα αιτήματα. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, κάτσε, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί πάντα όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων, το συνήθως ερώτημα είναι από πού.
0: Από πού.
1: Τα λεφτά αυτά από πού.
0: Και σήμερα έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ ο Κώστας Τσάβαλος στο EarthNews.gr. Υπό τον τίτλο Προϋπολογισμός στην πρέσα κοινωνικές δαπάνες λόγω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Στο 1, δις ευρώ ο χώρος για νέες παροχές το 27. Υπενθυμίζω 13 σύνταξη είναι 2, κάτι.
1: Ναι.
0: Δις.
1: Θυμάσαι τις απαντήσεις και τις κοστολογίες από τις προηγούμενες εκλογές.
0: Λέει λοιπόν ο Κώστας, ο συνάδελφός μας, ο Κώστας Τσάβαλος, ότι μέσα σε στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών θα κινούν αυτές οι παροχές. Της κυβέρνησης δηλαδή για το 27, που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα είναι εκλογικός χρόνος το 27, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία μέχρι το 30. Και στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, γιατί έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το πακέτο,
1: όπως λέξε,
0: έτσι. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που σου έκανα τώρα για τη 10η σύνταξη, το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο χώρος, ο διαθέσιμος για το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι εκεί περίπου στο 1 δις ευρώ. Και θα διερευνηθεί, γράφει ο Κώστας στο ρεπορτάζ, αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τον περιορισμό. Το δραστικό είναι η αλήθεια. Αυτό τις το δίνουν, νομίζω, όλοι της κυβέρνησης.
1: Τις
0: φοροδιαφυγές. Ναι.
1: Είναι τα πείω όσο όλα αυτά, η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς η κυβέρνηση εξαρτά από αυτό και το μέγεθος, το πόσο μεγάλο θα είναι το λεγόμενο καλάθι πια. Το καλάθι της ΔΕΘ. Απλά για να πάω εγώ στην κοστολόγηση των προγραμμάτων, παρατηρώ τις ερωτήσεις στα στελέχη των κομμάτων από πού θα βρείτε τα χρήματα. Είναι εξαιρετικά όριστες οι απαντήσεις. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, μπορεί να γίνουν πολύ συγκεκριμένα και θα μπορούσε να πει κάποιος, μα καλά, τα κόμματα τι θα κάνουν. Mm-hmm. Δεν θα ετοιμάσει το οικονομικό σου πρόγραμμα. Πάντως, για τη συζήτηση που γίνεται για το πόσοι, για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς και για ποιους θα είναι ελευθέρας και τα λοιπά, το Πασόκ, να θυμίσω.
0: Κάτσε, δεν έχουμε μπερδευτεί τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε, δεν έχουμε μπερδευτεί. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε.
1: Μέχρι 24 ετών.
0: Σε όλα τα πιτσιρίκια.
1: Τους
0: νεαρούς
1: μέχρι 24.
0: Ενώ η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου είπε στους φοιτητάς. Μόνο για τους φοιτητάς είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και το έχουν βγάλει.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Στα βίντεο. Και, ναι, θα ρωτήσουμε. Ναι, ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας έχει πει για όλους. Για όλους.
0: Ανεξάρτητα
1: από την ηλικία τους.
0: Για όλους. Και εμείς, ας πούμε, άμα είναι. Και να πούμε μέσα.
1: Και εμείς.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως, επειδή μ' αρέσει να μιλάω με αριθμούς, να θυμίσω ότι η μηνιαία κάρτα περιορίσεων διαδρομών έχει 27 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για τους φοιτητές και τους μαθητές έχει 13,5.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε γιατί κόστη μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: 27 ευρώ για όλους η μηνιαία κάρτα περιορίσεων διαδρομών. 13,5 για τους φοιτητές.
0: Για όσους δεν προλάβατε να συντονιστείτε νωρίτερα, να σας πούμε ότι το πρώτο θέμα της ημέρας σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές τζίφρες που έπεσαν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, τις υπογραφές ηλεκτρονικές.
1: Καλύτερο.
0: Ναι, σωστά. Στο. Πώς το πούμε, το προήμιο, να το πω έτσι.
1: Οι πρώτες υπογραφές. Ας το πούμε έτσι. Οι πρώτες υπογραφές. Την Παρασκευή θα πέσουν οι δεύτερες.
0: Συμφωνία με το Ιράν. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, λέγαμε και νότε, κάτσε να σου πω τώρα που είναι,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο.
1: Μ' αρέσει τώρα αυτό το παιχνιδάκι που με έχεις βάλει από το πρωί, μ' αρέσει. Μπαίνω κάθε τόσο και
0: κοιτάω. Κάτσε να σου πω που είναι. Λοιπόν, εδώ πετρέλαιο, 82,67 δολάρια, έχει πέσει, έτσι το Brent.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: κάποια στιγμή ήταν 80 όμως.
0: Ναι, θες να σου πω και το αμερικάνικο.
1: Βέβαια, να μου πεις.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν ανοίγει. Φυσικό αέριο, πάμε στο φυσικό αέριο.
0: Στο φυσικό αέριο, ναι. Φυσικό αέριο, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον το φυσικό αέριο. 3,157. Εντάξει, ανεβαίνει λίγο, λίγο τσίμπησε. Εντάξει. Εντάξει, τώρα εκεί είναι πάντως έχει αποκλιμακωθεί, είναι προφανές.
1: Ναι, δεν είμαστε στις υψηλότερες τιμές. Να θυμίσω ότι φτάσαμε στα 120 δολάρια.
0: Διαβάζω όμως σήμερα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Ότι αναλυτές διάφοροι και παράγοντες λένε αυτό που μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου χτες μόλις εμάς, προχτές.
1: Και θα σου πω και για ένα ρεπορτάζ με Financial Times τώρα.
0: Ότι θα αργήσει η επιστροφή στην κανονικότητα. Αναλυτές λέει εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί φρενάροντας και την εφορία από το άλμα των μετοχών και την βουτιά του πετρελαίου. Δηλαδή εξαιτίας όλης αυτής της ανάφλεξης και του, πώς, των επιπτώσεων που είχε η επαναφορά στην κανονικότητα, ιδιαίτερα στον τομέα των καυσίμων, θα πάρει χρόνο. Εμάς ο κ. Παγιοργίου μας είχε πει Χριστούγεννα και βλέπουμε.
1: Θυμάμαι, γιατί το ακούσαμε και ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε. Τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα. Μας έλεγε με βεβαιότητα. Πάντως υπάρχει ένα ρεπορτάζ αντίστοιχο σήμερα στους Financial Times, στο οποίο τοποθετούνται διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιριών και λέει ακριβώς αυτό. Ότι η διέλευση μέσω των στενών του ορμού θα χρειαστεί εβδομάδες, δεν μιλάει για τα Χριστούγεννα, αλλά χρειαστεί εβδομάδες για να επανεκκινήσει, παρά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν. Και ακριβώς αυτό λέει, ότι μέχρι να γνωστοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας, να δουν πώς ακριβώς θα ομαλοποιηθεί η διέλευση, είναι πάρα πολλά τα πλοία που περιμένουν, θα χρειαστεί εβδομάδες για να έχουν ομαλοποιήσει. Άρα, όταν λέει εβδομάδες, μπορεί να είναι και ένας και δύο και τρεις μήνες, έτσι δεν είναι? Για να περιμένουμε.
0: Έτσι, υπάρχουν μια-δυο ειδήσεις που περνάνε λίγο, ξέρεις, σε δεύτερο πλάνο, αλλά νομίζω έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο ειδικό. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για την μεγάλη τουριστική επένδυση στην Αλβανία.
1: Υπάρχουν πολλές τις τελευταίες ημέρες κάποιες πληροφορίες που τις δίνουν μια άλλη διάσταση.
0: Τελείως άλλη διάσταση. Ότι όλο το παιχνίδι το κάνει η αλβανική μαφία.
1: Από αυτή που είχαμε στην αρχή, που ήταν ήταν μια επένδυση του γαμπρού και του κόσμου Ντόναλντ Τραμπ. Και μέχρι εκεί.
0: Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι τρομερό. Με νόμους και παράνομους δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ορισμένοι, λέει, από τους ύποπτους, αυτούς που λες, φέρεται να έχουν επενδύσει τεράστια ποσά από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Που πάνε να κάνουν την business εκεί πέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η ιστορία αφορά περιουσίες ομογενών μας στην περιοχή της Βέρνιτσας.
1: Και γι' αυτό είχαμε ασχοληθεί και εμείς από την αρχή. Που είχαμε δει, που είχαμε τις πρώτες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Και είχαν και τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενούς.
0: Βέβαια, ο Έντι Ράμα λέει ότι εδώ έχουμε μια διένεξη ιδιωτών. Που δεν θα επηρεάσει την επένδυση.
1: Από την αρχή αυτή την εικόνα προσπαθεί.
0: Αλλά έχει, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον,
0: έχει ότι και άλλη, αλλάζει πίστα η ιστορία αυτή. Ναι.
1: Αλλάζει πίστα η ιστορία και βλέπω και τις δηλώσεις του Έντι Ράμα που έχουν αρχίσει να γίνονται προσεκτικές. Δεν ξέρω τι ήξερε και ο ίδιος και την πληροφορία σου φτάνουν πια στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντως, αν μη τι άλλο, η Αλβανία είναι μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά. Ιδιαίτερα αυτή η ζώνη που γίνεται αυτή η επένδυση αναπτύσσεται πάρα πολύ.
0: Έχουν επενδύσει πάρα πολλά
1: στον τουρισμό.
0: Στον τουρισμό.
1: Βέβαια.
0: Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Και η άλλη είδηση, η οποία πέρασε έτσι στο ντούκο που λέμε, εντάξει, γιατί για πάρα πολλούς οι ζωές των τετράποδων φίλων μας δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη σημασία. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής και δεν αναφέρω μόνο στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Όλα τα κόμματα πια.
0: Προς τιμήν τους.
1: Είναι από τα λίγα θέματα μάλλον που συμφωνούν τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Δεν συμβαίνει σε όλη την κοινωνία, παρότι είναι γεγονός ότι η κοινωνία έχει μεταμορφωθεί ως προς αυτό το τομέα.
1: Και η πλειοψηφία πια έχει κατοικίδιο, έχει ζώα, συντροφιά, έχει αλλάξει εικόνα.
0: Κυρίως εξαιτίας των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρξε χθες μία εκδήλωση που έγινε στο Γαλάτσι σε σχέση με την βοήθεια που πρέπει να παράσχεται στα ζώα σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων.
1: Ναι.
0: Εκεί μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Κοίταξε, στόχος είναι να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι οι συναρμόδιοι φορείς και να δώσουν απαντήσεις και να βρουν σχέδιο, να βρουν λύσεις. Φαίνεται ότι προς αυτήν την κατεύθυνση έχει επιτευχθεί μια πρόοδος. Έτσι, και προτεργάτες, βλέπω εδώ μια φωτογραφία με τους προτεργάτες του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πραγματικά αυτός ο νέος μηχανισμός ελπίζουμε ότι θα μεταμορφώσει τελείως το τοπίο που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Γιατί το οποίο, πολλές βέβαια, φορές σε φωτιά ψάχνονται, βρίσκουν ζωάκια τραυματισμένα, βρίσκουν ζωάκια δέσποτα και ψάχνονται.
0: Το οποίο εκτός από τον εθελοντισμό χρειάζεται και νομοθετική υποστήριξη.
1: Είναι και υποστήριξη και αυτές οι οργανώσεις. Γιατί θα θυμάστε ότι το Γαλάτσι είναι ένα από τα καταφύγια δεσπότων ζώων που σε περίπτωση πυρκαγιά, ιδιαίτερα στην μεγάλων φωτιών, πυρκαγιά στην Αττική, εκεί κατευθύνονται όλα τα τραυματισμένα ζωάκια και αντιμετωπίζονται τα περιστατικά. Προφανώς αυτό θέλει και μια οργάνωση πια, έτσι δεν είναι, και έναν οδικό χάρτη. Να ξέρουν οι ειδικοί όσοι βρίσκουν ένα ζώο τραυματισμένο σε περίπτωση φωτιάς, αδέσποτο, δεμένο στο προάβλιο του σπιτιού, γιατί έχουμε και τέτοια. Αφήνουν το ζωάκι δεμένο και φεύγουν. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μακάρι να καταλήξουν κάπου.
0: Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος κλπ., είναι πάντα σε συνεργασία με περιβαλλοντικές φιλοζωικές οργανώσεις. Φαίνεται ότι θα αλλάξει το τοπίο. Το ξαναλέω. Μακάρι, ευχή όλων μας. Χρειάζεται όμως και μια σαφής νομική οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, ακριβώς για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην ψάχνουν πάλι βοήθεια από τους εθελοντές στα δύσκολα.
1: Πάντως, ήδη το νομικό πλαίσιο που είναι πολύ αυστηρό με αυτούς που κακοποιούν τα ζώα, νομίζω ότι έχει αλλάξει κατά τι, όχι εντελώς, γιατί όταν ο άλλος έχει αυτή τη διαστροφή να βασανίζει ένα ζώο, εγώ πιστεύω ότι βασανίζει και άνθρωπο, κακοποιεί και άνθρωπο κάποιος που κακοποιεί ζώα. Δεν θα σκεφτεί το νομικό πλαίσιο, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιους τους κάνει να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν.

0: επειδή ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, όπως καθημερινά λέμε, διάβαζα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ό,τι αφορά των καλπασμών των τιμών και του πληθωρισμού. Γίνεται και πάλι λόγος για εισαγόμενο πληθωρισμό, κυρίως εξαιτίας του κόστου των καυσίμων, του κόστους του πετρελαίου, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Τώρα βέβαια θα υπάρξει αποκλιμάκωση, να δούμε αυτό κατά πόσο θα περάσει και στον καταναλωτή. Αλλά βλέπω γίνεται ένας υπολογισμός τύπου. Τα στοιχεία της Ελστάτ που μετράνε το μισθολογικό κόστος δείχνουν ότι αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 6,4, πράγμα που σημαίνει ότι συνυπολογίζοντας το μέσο όρο του πληθωρισμού του τριμήνου που ήταν 3%, η πραγματική αύξηση του ορομίσθου μίσθου ανέρχεται σε 3,4, δηλαδή 10-5-5, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Έτσι, δηλαδή, πολύ ωραίοι όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, δεν το συζητώ, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από τεχνοκράτες, γιατί τις περισσότερες φορές είναι και αδιάψευστοι όταν μετράνε μακροοικονομικά στοιχεία. Όμως η οικονομία των οικοκυριών δεν είναι πάντα συνδεδεμένη άρρηκτα με τη μακροοικονομία, που συνυπολογίζει και άλλες παραμέτρους και άλλα δεδομένα και άλλα χαρακτηριστικά. Η μικροοικονομία του νοικοκυριού σχετίζεται με τα καθαρά εισοδήματά του και τις τιμές που υπάρχουν στο ράφι και το κόστος της επιβίωσης σε σχέση και με τη στέγαση, σε σχέση και με τις μετακινήσεις, σε σχέση και με την θέρμανση ή την ψήξη. Να τα λέμε και αυτά, γιατί
1: γιατί καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι είναι.
0: Λοιπόν, άρα καλό θα είναι να τα δούνε και αυτά στην κυβέρνηση.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις μετρήσεις παραμένει και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο πρόβλημα στο οποίο απαντάνε όσοι έχουν ερωτηθεί, που είναι η οικονομία επίσης. Άρα πρώτο, δεύτερο πρόβλημα τι είναι? Ακρίβεια οικονομία. Τι είναι ακρίβεια και μισθή. Και την προεκλογική περίοδο θα δεις και θα δείτε ότι αυτό θα είναι το θέμα στο
0: πάντως,
1: οποίο θα διασταυρώσει.
0: Εκείνο το οποίο προανήγγειλαν από την κυβέρνηση είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια πρωτοβουλία, επειδή τα βλέπουν όλα αυτά και τα μετράνε και τα υπολογίζουν και τα παίρνουν πολύ σοβαρά, και ότι θα εντείνονται ήδη έλεγχοι και θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες, και μια τέτοια θα τη δούμε μέσα στις επόμενες μέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Τι θα είναι πάλι καμία σε σχέση, κυρίων,
0: δεν ξέρω, σε σχέση με την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών. Και λοιπά.
1: Είναι το πόσο, δεν είναι μια πλατφόρμα αυτή, το πόσο
0: λένε πόσο ότι είναι μια καθημερινή μάχη, μια δύσκολη μάχη, ένας μαραθώνιος. Καλά, όλα είναι μαραθώνιος, είναι γεγονός. Εκείνο το οποίο λένε και είναι πολύ σωστό είναι ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση του εισοδήματος. Γιατί ζούμε στον καπιταλισμό, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά άμα δεν γίνεται αυτή η αύξηση του εισοδήματος, ωραία ακούγεται, Βασίλη, αλλά περιμένεις να γίνει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια απαντάω από την κυβερνητική πλευρά ότι συγκρίνεται τους μισθούς με τους ευρωπαϊκούς, αλλά εμείς περάσαμε 10 χρόνια μνημόνια. Ναι, αλλά ο άλλος βλέπει μέχρι πόσο φτάνει ο μισθός.
0: Ακριβώς.
1: Τα ακούει λίγο βερεσέ αυτά.
0: Θα μειώσουμε, λέει, περαιτέρω τους φόρους. Εντάξει, και αυτό από μόνο του θα είναι μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, αρκεί βέβαια να έχει μια προβολή ορατή στο ορατό μέλλον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι φορελαφρύνσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν και αφορούν. Α, πάμε σε τίτλους. Ναι, πάμε σε τίτλους.
1: Αυτό να το πούμε μετά. Συνεχίσουμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα έμειναν για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του Αμερικανικού ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Αντιπρόεδρος J.D. Vance στο Fox News. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Η εξόρυξη υδρογοναθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Σεύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογοναθράκων μαζί με την Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: στείλω ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Νίκη Τζελίκα και στη φίλη σου.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Η οποία μας διορθώνει και πάλι για να γινόμαστε καλύτεροι. Έχει δίκιο στην παρατήρησή της. Εξαιτίας κάποιου ατόμου, κάποιας πράξης, κάποιες ενέργειες, παθαίνουμε κάτι δυσάρεστο, κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Χάρη σε κάποιον, μας συμβαίνει κάτι καλό. Άρα, αν διατυπώσαμε κάτι λάθος, έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκη μου. Σου στέλνουμε την καλημέρα και τα φιλιά μας.
1: Μας ακούς και μας
0: διορθώνεις. Έρνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση εκεί που είναι ο μεγενθητικός φακός, δηλαδή Έρνιους Radio. Δύο λέξεις, Έρνιους η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω μάλλον της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε. Πριν βγούμε από το στούντιο δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα.
0: Λοιπόν,
1: καμία καλημέρα.
0: Πάμε όμως νομίζω να συναντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την πρώην Υπουργό, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει από ό,τι φαίνεται σε προεκλογικό βηματισμό, κυρία Διαμαντοπούλου. Βλέπω τις υποσχέσεις των κομμάτων, τα προεκλογικά προγράμματα να ξετυλίγονται σιγά-σιγά. Και διερωτώ με, δωρεάν εισιτήρια στους κάτω των 24, 13ος μισθός στο δημόσιο, κατάργηση πανελλαδικών, ΔΕΗ με κοινοφιλή ρόλο, μείωση του ΦΠΑ.
0: Ξαναφύτρωσαν τα λεφτόδεντρα που λέει και η κυβέρνηση.
2: Δεν έχουμε. Δεν θα απαντήσω σε όλα αυτά γιατί δεν αφορούν.
1: Ναι, μια εικόνα θέλαμε να δώσουμε.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα κάνει το πρόγραμμά του, αυτά που αναφερθήκατε όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον 13ο μισθό ή το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, είναι πράγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και έχει εξηγήσει πως όταν ένα κόμμα γίνεται κυβέρνηση έχει όλη τη δυνατότητα και την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τον προϋπολογισμό της χώρας και να έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται με μέτρο και πρέπει να είναι ενταγμένο μέσα σε ένα συνολικότερο πρόγραμμα. Δηλαδή όταν μιλάς για μια αύξηση μισθολογική, όταν κάτι που αφορά το δημόσιο κορβανά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις πολύ σωστά να ξέρεις από πού θα προέρθουν και από πού θα πάρεις περισσότερα χρήματα. Όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτή την πρόταση, αλλά και άλλες προτάσεις, mm-hmm. όπως αυτές με το ΦΠΑ, πήρε υπόψη του και διεθνείς πρακτικές και την ανάγκη του να αλλάξει, να γίνει με διαφορετικό τρόπο μια πολιτική που αφορά την ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο θέμα. Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια. Είναι ένα κόμμα το οποίο στην ιστορία του έχει δείξει ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι σε ένα μέτρο πήρε αμπάρις από εσάς, από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας. Αναφέρομαι στο θέμα του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών. Για το οποίο η αλήθεια είναι δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τη θέση του ΠΑΣΟΚ και σας παρακαλούμε θερμά να μας βοηθήσετε. Διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα αφορά αυτό το μέτρο, δηλαδή η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλους τους Έλληνες ηλικίας κάτω των 24 ετών. Και στη συνέχεια άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως την κυρία Γιαννακοπούλου, να λέει ότι όχι, το μέτρο αφορά μόνο τους φοιτητές. Τελικά, ποιους θα αφορά αυτό το μέτρο, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο κ. Τσίπρας είπε όλους μετά, πήρε αμπάριζα και είπε όλους. Ναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, ποιους εννοεί ότι θα αφορά το μέτρο?
2: Λοιπόν, νομίζω ότι η πιο σωστή προσέγγιση είναι να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό έχει κάνει και μια ημερίδα και έχει παρουσιάσει όλες τις προτάσεις του για το κυκλοφοριακό και τις μεταφορές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου να σταθώ σε ένα μέτρο που αφορά τους νέους ανθρώπους και το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό που είναι 35 εκατομμύρια, αλλά πρέπει να δούμε συνολικά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για την ανάγκη των αλλαγών στο κυκλοφοριακό της Αθήνας, ώστε να έχουμε πιο γρήγορες μετακινήσεις. Έχει μιλήσει για το θέμα των στόλων, έχει μιλήσει για το θέμα των υποδομών σε μεγάλα έργα Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που αφορούν συνολικά το θέμα των μεταφορών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, αυτών που μετακινούνται. Η πλειοψηφία τους είναι φοιτητές, αυτοί που μετακινούνται σε βάση κάτω των 24 ετών. Έτσι, ναι. Δεν είναι κάτω των 24, είναι κυρίως φοιτητές, αλλά δεν είναι μόνο οι φοιτητές.
1: Είναι και εργαζόμενοι. Είναι και εργαζόμενοι. Απλά υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Μήπως ο ανταγωνισμός με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο είναι γεγονός, σας πιέζει δημοσκοπικά. Σας οδηγεί και με όλα αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά που προσάψατε ήδη στον κύριο Τσίπρα. Σας πιέζει λοιπόν και οδηγείστε σε έναν προεκλογικό βερμπαλισμό, για να το πω έτσι.
0: Μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Ναι.
2: Όχι. Δεν έχει γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Γιατί προφανώς όταν ένα κόμμα διεκδικεί την εξουσία, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να πει διαφορετικά πράγματα. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να δώσει την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει συνολικά την κατάσταση, όχι να απευθυνθεί μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες και να τάξει πράγματα. Και εγώ θα ήθελα εδώ να τονίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα έχει βάλει ως προμετωπίδα μια πολύ μεγάλη αλλαγή που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, γνωρίζετε κι εσείς όλοι μας, όσοι είμαστε στο Λυκανοπαίδιο, έχουμε πίσω μας μια πατρίδα, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην περιφέρεια, ξέρουμε την ερήμωση των χωριών, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι μικρές πόλεις, αλλά ακόμα και οι πρωτεύουσες νομών. Και έχουμε ένα μεγάλο όραμα, το οποίο παρουσιάσαμε σε 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις, με το πώς θα πρέπει σε κάθε περιοχή της χώρας να πείσουμε τον κόσμο όχι μόνο να μείνει, αλλά να γυρίσει, δηλαδή να ξαναζωντανέψουμε τη χώρα, να ξαναζωντανέψουμε την περιφέρεια. Που είναι και μια απάντηση στο δημογραφικό, που είναι μια απάντηση στην αγροτική παραγωγή, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η αγροτική παραγωγή στη χώρα είναι σε τρομακτική κρίση. Να σας πω μόνο ότι από τον ΟΠΕΚΕΤΕ 600 εκατομμύρια δεν έχουν δοθεί από το 25 στους αγρότες. Έχουμε λοιπόν ως στόχο ένα πολύ μεγάλο όραμα που υπηρετείται από ένα σχέδιο να αλλάξουμε τη χώρα. Εκεί είναι το ζητούμενο και δεν είναι αν σε μικρά και καθημερινά ζητήματα θα πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα που προφανώς ένα κόμμα υποχρεούται να τα πει.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο δημιουργεί, είναι λογικό, ποικίλες αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας θέση. Σχετίζεται με τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος. Το είπε νωρίτερα και η Μαρία, μίλησε για πίεση. Εγώ δεν θα μιλήσω για πίεση. Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας? Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον να ακούμε αφορισμούς κατά των δημοσκοπήσεων, αλλά το ΠΑΣΟΚ που έμεινε ένα χρόνο αξιωματική αντιπολίτευση δεν φαίνεται να μπορεί να κεφαλαιοποιήσει δημοσκοπικά τουλάχιστον τα κέρδη της φθοράς της κυβέρνησης. Τα κέρδη από τη φθορά της κυβέρνησης.
2: Αυτό που συμβαίνει με τις δημοσκοπικές εταιρείες στη χώρα είναι ότι έχουμε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δημοσκοπήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται μέρα παραμέρα. Mm. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 5 δημοσκοπήσεις σε μια εβδομάδα. Γιατί δημιουργούνται ερωτηματικά και ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις όταν είναι επαναλαμβανόμενες και όταν όλα τα δελτία ειδήσεων και όλα τα sites ξεκινούν με τις δημοσκοπήσεις, δημιουργείται και μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αλλά
0: το πιστεύετε αυτό, το πιστεύετε.
2: Πιστεύω σε έναν βαθμό ότι συμβαίνει. Σε έναν βαθμό, όχι απολύτως.
1: Γιατί πλέον. Γιατί αποτυπώνει και μια εικόνα. Είναι η εικόνα της στιγμής. Πώς να το κάνουμε οι δημοσκοπήσεις? Μπορεί να αλλάζει.
2: Η οποία όμως είναι επαναλαμβανόμενη σε τρομακτικό ρυθμό. Τώρα, η εξήγηση. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θα θυμίσω το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, την πολιτική άνοιξη εννοώ. Είχαν ξεπεράσει το 20% το κόμμα του κυρίου Θοδωράκη. Ή ακόμα η Δημάρ. Η Δημάρ είχε φτάσει σε 17%. Ο κύριος Τσίπρας όταν βγήκε την πρώτη φορά ήταν 18% και μετά πήγε στο 4%. Δηλαδή θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του. Έτσι, το κάθε κόμμα
0: φανώς,
2: έχει να παρουσιάσει. Και
1: άρα λέτε ας περιμένουμε.
2: Λέω ότι το Σεπτέμβριο νομίζω θα έχει καθίσει η σκόνη. Αλλά μέχρι τότε, τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας κόμμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, κυρίως αυτό το πρόγραμμα που υπηρετεί ένα όραμα, γιατί αν δεν υπηρετεί ένα όραμα, ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι ελκτικό, θα πρέπει να φτάσει παντού. Και αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε διάταξη δυνάμεων και σε χρησιμοποίηση όσο γίνεται περισσότερο ανθρώπων και στελεχών, ώστε να βγουν σε όλα τα σημεία της χώρας και ειδικά στο λεγανοπέδιο που οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, αλήθεια, δεν ζητώ να γίνεται πειθία, για όνομα Θεού, αλλά εκλογές με το πολιτικό σας αισθητήριο, πότε βλέπετε εσείς? Πιστεύετε ότι τελικά θα πάμε το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια τις τελευταίες ημέρες?
2: Ξέρετε, έχουμε μια παροιμία που λέει κάνε με προφήτη να σε κάνω βασιλιά.
0: Σωστό.
2: Ναι. Κανένας δεν μπορεί και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, όπως και κάθε πρωθυπουργός, δυστυχώς από το σύστημα που έχουμε, επιλέγει τη στιγμή των εκλογών που τον βολεύει. Mm-hmm. Άρα νομίζω οι εκλογές θα γίνουν με βάση πότε βολεύει περισσότερο την Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη, άρα δεν μπορώ να έχω εκτίμηση. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εσείς είστε ένας άνθρωπος υπέρ του διαλόγου, πάντα ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα.
0: Και υπέρ των συνενέσεων.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε τίποτα να συμφωνήσετε από τα προτινόμενα άρθρα ή να συνεισφέρετε για την αλλαγή του για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μόνο και μόνο επειδή είναι προεκλογική περίοδος.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αν οι εκλογές γίνουν άνοιξη του 2027, πώς σχεδόν ένας χρόνος μας όρει. Έχουμε 10 μήνες μέχρι τότε.
2: Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να δίνουμε μια αναλυτική απάντηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το Σύνταγμά μας έχει δύο μέρη όσον αφορά το να αποφασιστεί η αλλαγή ενός άρθρου. Στην πρωτεύουσα Βουλή, σε αυτή τη φάση τώρα, προτείνουμε τα άρθρα που θα αλλάξουν. Έτσι λέμε ότι θα αλλάξει το τάδε άρθρο, δεν λέμε πώς θα αλλάξει, λέμε θα αλλάξει. Mm-hmm. Στη δεύτερη Βουλή λέμε το περιεχόμενο της αλλαγής. Mm-hmm. Λέμε πώς θα αλλάξει. Στην προηγούμενη αναθεώρηση συνέβη το εξής. Υπήρξε συνένεση για το ποιο άρθρα θα αλλάξουν και μετά όταν πήγαμε στο περιεχόμενο καταλήξαμε με 151 σε αλλαγή περιεχομένου η οποία δεν ήταν σύμφωνη με την πλειοψηφία της Βουλής με τα 2/3 πρώτων και δεύτερον μας οδήγησε σε πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν. Δηλαδή σήμερα με την αλλαγή του άρθρου για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μπορεί να βγει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας με 75 ψήφους. Εκεί δηλαδή που πηγαίναμε σε εκλογές γιατί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο να μπορούν με 75 ψήφους. Άρα τι λέμε, εμείς καταθέσαμε μια πλήρη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτήν υπάρχουν πολλά από τα άρθρα τα οποία συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία, που δεν σημαίνει όμως θα συμφωνήσουμε και στο περιεχόμενο της αλλαγής. Άρα θα αποφασιστούν ποια άρθρα θα αλλάξουν τώρα, απλά μόνον αυτό, και στην επόμενη Βουλή το ΠΑΣΟΚ προφανώς με βάση την πρόταση που έχει κάνει και την έχει δημοσιοποιήσει θα προχωρήσει στη συνένεση που απαιτείται και τους 181 και τις 181 ψήφους, ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει το πολύ μεγάλο μέρος της Βουλής. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Έχουμε συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ότι πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 16, σωστά? Αυτό το πολύ μαθό άρθρο με την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Βέβαια.
2: Συμφωνούμε, πρέπει να αλλάξει και πρέπει να έχουμε μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τώρα είμαστε μόνο στα μη κρατικά. Επομένως, εάν συμφωνήσουμε σε αυτό το άρθρο και δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, πώς θα επηρεάσουμε ακριβώς το περιεχόμενο, άρα την ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή.
1: Mm-hmm. Άρα λέτε το βάρος στην επόμενη Βουλή.
2: Ακριβώς. Με προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει και είναι στην διακριτική ευχαίρεια του καθενός να τις δουν αναλυτικά.
0: Για να έχει αποφορτιστεί και λίγο το πολιτικό περιβάλλον ενδεχομένως. Ναι. Λέω τώρα εγώ.
1: Εξαρτάται και θα είναι η σύνδεση της επόμενης βουλής.
2: Ναι. Και να μην είναι μέσα στις εκλογές πάλι. Έτσι, δηλαδή από το να γίνει δισταγματική αναθεώρηση σε προεκλογική περίοδο νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση. Πάντα στις εκλογές το βασικότερο ερώτημα, τουλάχιστον στη χώρα μας, έτσι που δεν είναι μια χώρα στην οποία έχει εμπεδωθεί η κουλτούρα των συνεργασιών, είναι η κυβερνησιμότητα. Η κυβέρνηση ξεκάθαρα λέει: εγώ θέλω να διεκδικήσω μια τρίτη εκλογική, μια τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδυναμία. Και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, γιατί δεύτερη δεν υπάρχει. Το αφήγημα του Πασόκ είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό προέκυψε και από το συνέδριο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Βλέπουμε όμως ότι το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και δημοσίως λένε ότι αυτή η τακτική θα ακολουθηθεί μέχρι την ημέρα των εκλογών. Ίσως επειδή και τα δημοσκοπικά νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν εύλογα προκύπτει αυτόματα το ερώτημα ποιο είναι το αφήγημα του Πασόκ για την επόμενη ημέρα των εκλογών εάν ο χάρτης ο εκλογικός μας προκύψει όπως περίπου σήμερα οι δημοσκοπήσεις, όπου δεν υπάρχει αυτοδυναμία και θα πρέπει η χώρα να μπει σε μια λογική συνεργασιών. Μας ακούτε?
2: Ναι, αν είχαμε εκλογές σήμερα και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Ναι, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια επαφή, γι' αυτό σας ρωτήσαμε.
2: Μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Λέω στο εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
0: Γιατί?
2: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου. Είναι σαν να ανοίγεις κερκόπορτες στο δικό σου εκλογικό σώμα. Ας πάμε λοιπόν με όσους εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια τεράστια διεύρυνση στην κοινωνία. Δηλαδή να έχουμε όσους περισσότερους ανθρώπους σηκωθούν από τον καναπέ τους, όσοι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν και πιστούν ότι η χώρα πρέπει να έχει δύο πόλους, πρέπει να έχει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και αυτός ο πόλος πρέπει να έχει ιστορία, πρέπει να έχει αξιοπιστία, πρέπει να έχει στελέχη και νέα και έμπειρα, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι λοιπόν, εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να πείσουμε και θέλουμε στις εκλογές να είμαστε εναλλακτικός πόλος. Μέχρι την ημέρα των εκλογών εμείς αυτόν τον αγώνα θα δίνουμε χωρίς να μιλούμε για την επομένη και για συνεργασίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και όποια κόμματα το έκαναν, αυτό που περιγράψετε το πλήρωσαν και στην κάλπη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
2: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε σε μια προεκλογική περίοδο με ηρεμία, μια προεκλογική περίοδο όπου ο καθένας να βάλει την ατζέντα του και να δείξει και τα όπλα του. Και ξέρετε, τα όπλα του είναι όλα. Είναι τα στελέχη, είναι η εμπειρία, είναι η αξιοπιστία, είναι το τι έχει δείξει στη διαδρομή του κάθε κόμμα για την πατρίδα. Και να καλέσει τους πολίτες να αποφασίσουν. Μάλιστα. Και επειδή εγώ θα κατεβώ στα νότια, κατεβαίνω υποψηφία στα νότια.
1: Βέβαια,
2: δηλαδή,
1: στο νότιο τομέα.
0: Εκεί στο νότο που λέει και το τραγούδι.
2: Στο παραλιακό μέτωπο μέχρι την Κεσαριανή. Και επειδή εκεί στο νότο, και αυτό να βάλουμε τώρα εκεί στο νότο. Αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε επαφή τώρα με κόσμο εδώ, τα προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε το λεκανοπαίδιο. Είναι η στέγη, είναι η ακρίβεια, είναι το κυκλοφοριακό το οποίο κοντεύει να γίνει πιο μεγάλο πρόβλημα από τη στέγη. Είναι αυτά το πάρκινγκ που οι άνθρωποι τρελαίνονται, δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι οι συγκοινωνίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Μέχρι το αέριο που είχαμε πρόσφατα που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Ας απαντήσουμε σε αυτά. Ας μπούμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Να γίνουμε, να μπούμε μέσα στον κόσμο, να ακούσουμε τον κόσμο και να πάμε στις εκλογές προσπαθώντας να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν. Να πούμε ότι υπάρχει άλλος πόλος και υπάρχει αξιόπιστος πόλος. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλη. Άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Άννα, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα πάμε να μάθουμε και μάλιστα από έγκυρη πηγή και θα μάθουμε τώρα τι, για αυτό το ανατριχιαστικό περιστατικό το οποίο συνέβη στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, μετά από έντονο επεισόδιο προπυλακισμού από ομάδα ατόμων, πληροφορίες λένε ότι ήταν κάποιοι Ρωμά, εκεί στα Επίγοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς προλόγους και χωρίς πολλές ερωτήσεις, ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχει ψάξει το θέμα, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό το οποίο έχει προκύψει.
1: Ναι.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Είναι ένα θλιβερό γεγονός. Μία συνάδελφός μας έχασε τη ζωή της, εντελώς άδικα θα έλεγα, γιατί κάποιοι συνοδοί ασθενείς πιστεύουν ότι εμείς είμαστε μηχανές και όχι άνθρωποι. Τι συνέβη λοιπόν χθες το απόγευμα? Έγινε ένα τροχαίο που είναι πλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Ήρθαν γιατροί και από το σπίτι τους, κινητοποιήθηκαν. Οι 4 τραυματίες ήταν ελαφρά. Το ένα παιδάκι που ήταν πιο σαβαρά σταθεροποιήθηκε, είναι εκτός κινδύνου, είναι τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Άρτη. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρόκειται για μία συνάδελφο η οποία πριν από 3 χρόνια είχε χάσει την κόρη της και μάλιστα είχαν προβεί σε μία πολύ γενναία χειρονομία. Τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει η κόρη της στην τράπεζα τα δόρισαν στο νοσοκομείο για να γίνει το τμήμα ανακοφιστικής φροντίδας.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια έτσι η συνάδελφος αυτή ήταν μια εξαιρετική συνάδελφος η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή στα Επίγοντα και είδατε τη τύχη που είχε. Μάλιστα. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια. Κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πείτε το 2 φορές. Και με την ευκαιρία εγώ να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον σε όσα νοσοκομεία έχει τύχει εγώ να επισκεφτώ, υπάρχει μια, πώς το πω τώρα, ιδιωτική φύλαξη, να το πω έτσι, security να το πω.
3: Τι να κάνει τώρα το ένα κοριτσάκι, τα δύο που είναι εκεί που απαγορεύεται
1: και η σωματική άτομα.
0: Μάλιστα.
3: Κάνεις καλά τους Ρωμά τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό ισχύει και για οποιονδήποτε βέβαια, γιατί βλέπουμε και άλλους συμπολίτες μέχρι σε δημόσιες υπηρεσίες και σε νοσοκομεία να συμπεριφέρονται έτσι σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, επιθετικά, με φωνές.
3: Ο άλλος το εύχα και πυροβολούσε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε τους δημόσιους λειτουργούς σαν εχθρούς μας.
0: Ναι, όχι, μην γενικεύουμε, λοιπόν, κάποιοι.
1: Κάποιοι.
3: Εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν κάναμε το χρέος μας. Δηλαδή, όλο το προσωπικό έκανε αυτό που έπρεπε στους τραυματίες. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Είναι δυνατόν στα Επίγοντα μέσα να μαζεύονται 30 άνθρωποι
0: μάλιστα,
3: και να μπαίνουν στα δοχεία, να μπαίνουν στα... Φανταστείτε λίγο την εικόνα σε ένα μικρό ΤΕΠ ενός περιφερειακού νοσοκομείου, 30 άτομα μέσα να πηγαίνω, έρχονται, να βρίζουν, να φωνάζουν και δυο νοσηλεύτερες να τρέχουν πανικό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι θλιβερό, είναι ανατριχιαστικό, μας έχει σοκάρει, μας έχει.
1: Απερίγραπτο.
0: Και κρατάμε. Δηλαδή, τώρα εσείς, πρόταση συγκεκριμένη, κύριε Πρόεδρε, τι λέτε, αστυνομία δεν μπορεί να υπάρξει στα νοσοκομεία, είναι προφανές αυτό.
3: Ακούστε, τώρα τι έγινε και εκεί, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, επειδή λέτε ότι δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι, δεκτό, αλλά τι να γίνει.
3: Κλείθηκε η αστυνομία, η οποία ήρθε κατόπιν εορτής, αφού είχε λήξει όλο το... Και αυτό συμβαίνει πάντα. Η αστυνομία μέχρι να κοιηθεί, μέχρι να έρθει και τα λοιπά, είναι σε
1: άλλη δουλειά. Κάποια λεπτά.
3: Άρα λοιπόν ποια είναι η λύση. Εμείς έχουμε ζητήσει, υπάρχει ένα σώμα, παλιά υπήρχε, που έπαιρναν τα νοσοκομεία, μέσω της ελληνικής αστυνομίας, αλλά με, από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, εκπαιδευμένοι στην αστυνομία, λεγόταν προσωπικό ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό έχει καταργηθεί το σώμα τώρα. Αυτό το σώμα βοηθούσε πολύ. Αν μπορούσε να ενεργοποιηθεί αυτό το σώμα, θα ήταν πραγματικά πολύ καλό για τα νοσοκομεία και ταυτόχρονα θα πρέπει εκεί στην περιφέρεια, ειδικά όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά που συνεχώς δημιουργούν επεισόδια, τον Άφλιο είναι ένα από αυτά τα νοσοκομεία, όπως και το Μεσολόγιο κτλ. Ας κάνουμε περιοδίες σαν αστυνομία εκεί πέρα συνεχώς, να ξέρουν ότι η αστυνομία είναι κάπου εδώ, να φοβούνται.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλημέρα. Αρκεί το σώμα αυτό, μην πάει άκλα αυτό, όπως πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Εγώ να πω το εξής, ότι ναι, ότι προφανώς δεν μπορεί να αφορά το σύνολο των Ρωμά τέτοιου είδους περιστατικά στα νοσοκομεία, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Όπως και αυτό που είπα πριν, τους συμπολίτες μας που είναι επιθετικοί.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες που είναι επιθετικοί,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, ότι συχνά πυκνά έχουμε στα νοσοκομεία περιστατικά.
1: Τέτοια και τέτοια περιστατικά.
0: Και με Ρωμά. Ισχύει.
1: Και με άλλους.
0: Έτσι, δηλαδή, να σου πω, κάποια στιγμή δηλαδή, πρέπει και αυτό το ταμπού. Έτσι, μη τυχόν και θυγούν κάποιοι. Μα εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα. Έτσι. Φυσικά δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε
1: παιδοτικοί. Αλλά αυτό λέω και με άλλους. Έχουμε και μας συμπολίτες μας που δεν είναι Ρωμά. Που είναι επιθετικοί. Βλέπουν το.
0: Αλλά συμβαίνει και με Ρωμά.
1: Ναι.
0: Στα νοσοκομεία.
1: Βλέπουν τον γιατρό, βλέπουν το νοσηλευτικό προσωπικό σαν έναν εχθρό του. Και όχι αυτό που θα του βοηθήσει, σαν να κάθεται και να.
0: Επιγόντως λύση απαιτείται. Δεν ξέρω αν η λύση είναι αυτή που πρότεινε ο κύριος Γιαννακός, αλλά
1: χρειάζεται. Πάμε. Πάμε. 10 ακριβώς πήγε. Αύριο στις 8 θα τα πούμε.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Ερκ News Radio, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

0: Διατώνησε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές ιονικά υπηρετικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια FST.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 13 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι στο 105,8 στο Air News Radio. Στις 5 το πρωί, με μια ανακοίνωση του, δική μας ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ του πήγαν ψηφιακές υπογραφές και τους το μάθανε και οι συνεργάτες του, τα στενά στελέχη του, τα οποία για να ξέρουν τι γίνεται πρέπει να παρακολουθούν τα social media του Προέδρου. Ενώ ταυτόχρονα αυτό το οποίο διαρρέεται από σοβαρά έγκυρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ο CIA, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, οι οποίοι λένε με τις πληροφορίες που έχουμε δεν φαίνεται να τα εννοούν αυτά που λένε οι Ιρανοί και μας κοροϊδεύουν. Και από την άλλη υπάρχουν διαπραγματευτές που είναι ο Κούστνερ, ο Γουίτκοφ και ο αντιπρόεδρος, δηλαδή ο αντιπρόεδρος που δεν είχε τεράστια πολιτική εμπειρία πριν και κρηματομεσίτες, που λένε κοιτάξτε όλα καλά, τα έχουμε βρει. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον ότι σίγουρα σταματάνε οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν, ότι ήδη αρχίζουν και περνάνε τα πλοία πλέον χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Και ότι εφόσον κάτι δεν πάει πάρα πολύ στραβά τις επόμενες ώρες, θα αρχίσει ο μαζικός απεγκλωβισμός των δεξαμενόπλοιων και όποιων άλλων πλοίων υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά στα του πετρελαίου.

θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που ένας επικεφαλής των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν κάποια αποκαταστήματα και έγινε ο κακός χαμός. Μαζευτήκαν βουλευτές από παντού, φωνάζανε όλων των κομμάτων εννοώ έτσι, αλλά η μεγάλη πίεση ήταν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ερημώσει η επαρχία άμα κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Είχαμε πολιτικούς οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει πάντοτε να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και να την ξεχωρίζουν από τη μικρή, οι οποίοι υποστήριζαν ότι εάν κλείσει ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ ερημώνει μια περιοχή, που σημαίνει ότι αν ανοίξουμε ένα αυτή πληθυσμιακά αυξάνεται, δεν βγάζει και πολύ νόημα, αλλά αυτή είναι η λογική άμα την αναλύσουμε. Τώρα έχουμε το καινούριο. Φαντάζομαι ότι όσοι, επειδή πια πάρα πολλοί κόσμος παίρνει προϊόντα μέσω ψηφιακών διαδικασιών, πλέον σου λένε θέλεις να στα φέρουμε ή θέλεις να πας εκεί στη γειτονιά σου που έχουμε τα κουτιά και να τα παραλάβεις με τον κωδικό. Και επειδή όλοι έχουν κουτάκια δίπλα τους και δεν έχει επιβάρυνση οικονομική, αυξάνεται όλο και περισσότερο η τάση και όλο περισσότερο όσο περπατάμε σε δρόμους βλέπουμε αυτά τα κουτιά των εταιριών που έχουν αναλάβει να μεταφέρουν προϊόντα. Σε αυτή λοιπόν την εποχή που έχουμε πάει στα κουτιά, τα οποία είναι σε εισόδους πολυκατοικιών, έξω από ψηλικά τζίδικα, δίπλα σε τράπεζες, όπου βρούνε χώρο τέλος πάντων νόμιμο, πάνε και τα βάζουν. Σε αυτή την εποχή λοιπόν διαρρέει ένα mail το οποίο δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ που ζητάει από στελέχη και διοικητικό προσωπικό έστω για μία μέρα να βγουν έξω να κάνουν τους courier για να αποφορτιστεί μία περιοχή στην Αττική όπου υπάρχει πολυήμερη καθυστέρηση παράδοσης.

Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε, ίσως και πολιτικά ήταν άγαρμο αυτό που έκανε ο διευθύνων, λέγοντας ότι πρέπει να μαζευτούμε, να κάνουμε μια διάρθρωση, να μαζέψουμε τα έξοδα, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, να συμβαδίσουμε με την εποχή μας. Έρχεται τώρα στο να καταλήγει ότι, παιδιά, όποιος δεν έχει δουλειά σήμερα, έλα να σας δώσουμε μερικά πακέτα να πάτε να τα μοιράσετε. Επειδή όμως είναι εθελοντικά, δεν ξέρω και πόσοι θα πήγανε.

Υπάρχει ένας οργανισμός, το GWI Travel, που κάνει έρευνες σχετικά με τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για τις διακοπές τους. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη στην οποία η Ελλάδα να μην είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Δεύτερη, τρίτη, πρώτη, αναλόγως τέλος πάντων πότε και ποιον ερωτάς. Φυσικά πιο ψηλά από όλες τις χώρες είναι η Γερμανία και μετά είναι η Μεγάλη Βρετανία και συνέχεια η Γαλλία. Λοιπόν, βέβαια το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, υπό την έννοια ότι αν είσαι Ευρωπαίος, θες να πας 10 μέρες για κοπούλες, πάνε και παραπάνω και περισσότερες μέρες οι Ευρωπαίοι, να απολαύσεις ωραία καταγάλανα νερά, ωραίες καθαρές παραλίες, ενώ και έξω στις ακτές, και να μην είναι και πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα, δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός από την Ελλάδα. Κάποτε βέβαια ήμασταν τσάμπα για αυτούς. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που δεν μαζεύανε καθόλου λεφτά για τις διακοπές. Παίρναν το μισθό τους και έρχονταν εδώ και περνάγανε ένα μήνα. Τώρα δεν είναι έτσι ούτε για τους Ευρωπαίους. Το καταλαβαίνουν ότι είμαστε ακριβοί, αλλά είμαστε το ίδιο ακριβοί με άλλους. Ενώ αυτοί βέβαια, δηλαδή όταν εμείς πληρώνουμε ένα δωμάτιο 130 ευρώ, ένας Γάλλος που έχει τα διπλά εισοδήματα του φαίνεται κάπως φθηνότερο, αλλά θυμάται από τον μπαμπά του ότι κάποτε δεν υπήρχε θέμα, ήταν όλα τσάμπα. Με όλα τσάμπα όμως δεν πάμε πουθενά, ούτε γίνει η καλή ποιότητα των υπηρεσιών. Ας συγκρατήσουμε μονάχα αυτό, ότι εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ ψηλά στην Ευρώπη. Ανοίγουν και άλλες αγορές, έρχεται πια κόσμος πάρει στη Βόρεια Ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμάνοι πάρα πολύ, καλά οι Ρώσοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάστε τη δεκαετία του 80 που λέγανε ότι θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Νομίζω ότι δεν βρίσκεις Έλληνα γκαρσόνι πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε γίνει ξενοδόχοι της Ευρώπης και ψάχνουμε κάποιους να έρθουν να κάνουν τα γκαρσόνια.

Οι Ελβετοί, το ακούσατε από χθες, που είχαν σκοπό να περιορίσουν τον πληθυσμό τους στα 10 εκατομμύρια, εννοώντας ότι δεν θα δίνουμε άδειες παραμονής και εργασίας σε ξένους, δεν πέρασε αυτό το δημοψήφισμα, διότι κατάλαβαν ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία τους. Εγώ τώρα το προηγούμενο τριήμερο ήμουν στο Βερολίνο. Τι κάνει ένας άνθρωπος που ταξιδεύει? Πάει στο ξενοδοχείο, θα πάει σε εστιατόρια, θα πάει σε μουσεία, θα πάει, ξέρω, σε κανένα μπαρ, θα... Πού αλλού? Τέλος πάντων, εγώ πουθενά δεν είμαι Γερμανό σε όλα αυτά τα μέρη που σας είπα. Ξανθός, γαλανομάτης, χοκκινομάλα, να μου κόψει εισιτήριο σε μουσείο, δεν πέτυχα κανέναν. Η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι δεν τις κάνουν πια αυτές τις δουλειές. Δεν τις θέλουνε. Και το ίδιο ισχύει και για μας.

Διαβάζοντας την είδηση ότι η Μεγάλη Βρετανία αποφάνισε να βάλει stop στα social media των εφήβων μέχρι 16 ετών και ξέροντας ότι αυτό είναι κάτι που το κάναμε πριν από πάρα πολύ καιρό, φέρνει και λίγο τη συζήτηση για την πολιτική σε ένα πιο πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή τώρα που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, το κάνει η κυρία Καριστιανού, το Πασόκ αισθάνεται και αυτό πρέπει να είναι σε μια επιπλέον εγρήγορση. Πρέπει και με έναν τρόπο να μάθουν να απαντάνε σε πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση, την οποία πολλές φορές τη φέρνει και στην πρωτοπορία της Ευρώπης, να δημιουργούνται οι υπόλοιποι. Και αυτό θα ήταν ευχής έργων για όλους μας, να μπορεί και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα στην πολιτική και να μην μας ζαλίζουν με διάφορα μικρά, ανεφάρμοστα, μη ρεαλιστικά, αλλά και ανούσια, όσον αφορά στο πώς θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Ας πούμε ένα παράδειγμα, η ιστορία που ξεκίνησε για τις συγκοινωνίες και πόσο θα κάνει το εισιτήριο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα που δεν το αφορά αυτή η συζήτηση καθόλου. Κλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειος Ελλάδα, Κρήτη, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος. Πού δεν έχει αστικές συγκοινωνίες, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όσοι μένουν στην Αττική και δεν τα χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, που από ό,τι βλέπετε στην κίνηση είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους πολιτικούς να μπορούν να βλέπουν και να δαπανάνε ενέργεια για πολιτικές που μας αφορούν όλους. Ή τους περισσότερους, ή τέλος πάντων, ας αφορά λιγότερους σε ένα μέτρο. Να έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το μέτρο το οποίο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια χρονοκαθυστέρηση πολλών δεκαετιών, όσο συνήθως γίνεται στην Ευρώπη, όπου είναι διάφοροι καλοπληρωμένοι γραφειοκράτες και βουλευτές οι οποίοι τα ζώα μου αργά αργότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρανε χαμπάρι, δεν ξέρω, κάποιος ενοχλήθηκε και πήρανε μέτρα σχετικά με τις χρεώσεις των χειραποσκευών καμπίνας που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες μας γλεντάγανε. Δεν θα χρεώνονται οι χειραποσκευές στην καμπίνα. Και όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, θα διατηρεί το δικαίωμα να παίρνει οικονομική αποζημίωση επιβάτες.

Και στην ουσία αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματάει τι, που σου λέει εισιτήριο, ξέρω εγώ, από εδώ μέχρι εκεί 80 ευρώ. Άλλε πάρα πολύ ωραία, μπαίνει, το κλείνει. Και μετά άρχισε και σου λέει, θέλεις να βάλεις τη βαλιτσούλα σου να... μέσα στην καμπίνα. Άλλα τόσα. Αν δεν θέλεις να τη βάλεις στην καμπίνα, βάλ' την να... κανονικά στο αεροπλάνο, που είναι επίσης άλλα τόσα. Τώρα τι θα γίνεται. Θα σου λέει ότι το εισιτήριο κάνει 100 ευρώ. Αυτό προϋποθέτει ότι βάζεις και βαλίτσα μέσα στην καμπίνα. Εάν όμως θέλεις να τραξιδέψεις χωρίς βαλίτσα, ένα ζευγάρι ας πούμε, μπορεί να πάρει ένας από τους δύο, τότε θα σου κάνω μια έκπτωση. Θέλω να σας πω ότι εγώ μόλις πλήρωσα ένα τέτοιο εισιτήριο όπου μου χρεώσανε 50 ευρώ την τσάντα, αυτή τη σχολική την τσάντα. Στο πήγαινε, όλα καλά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Η βαλιτσούλα και η σχολική η τσάντα, στην οποία μέσα είχα ένα βιβλίο να διαβάσω στο ταξίδι, ξέρω εγώ. Και ότι τι βάζει, και ο Λοντόμπουλτης και τέτοια. Στην επιστροφή, στο τελευταίο check-in για να μπεις εκεί στη Φυσούνα, ή δώσε 50 ή δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο. Λοιπόν, τι να κάνεις. Ξέρεις ότι όπου να είναι φεύγει και ο αταμάν, θες να είσαι εδώ, μπορεί να σε φωνάξουμε. Πρέπει να είναι η πιο γλυκιά αποχώρηση που έχει γίνει ποτέ η λήξη συνεργασίας ανάμεσα στον Αταμάν και στον Παναθηναϊκό, όπου έκανε ένα βίντεο για Γιαννακόπουλος, πήρε όλες τις κούπες που είχε πάρει ο Αταμάν 4 όσο ήταν στην Ελλάδα, και να λέει πόσο στεναχωριέμαι που φεύγεις, ήταν όνειρό μου να συνεργαστούμε, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ, να την είχε αγκαλίτσα. Δηλαδή, αν δεν ήξερε κάποιος τι συμβαίνει, θα πίστευε ότι είναι η μέρα που έρχεται ο προπονητής στην ομάδα και όχι που φεύγει. Όπως επίσης δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει και πάρα πολύ εύκολα πως αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο γλυκός με το... Τώρα του κόστησε λεφτά αυτά δύο χρόνια ο Αταμάν, έτσι, και ψυχολογικά. Που είναι τόσο γλυκός, που τον στήριξε, που ήταν δίπλα του, που με τόση ευγένεια, με τόση καλοσύνη ας πούμε να τον αποχαιρετήσει, πως ακριβώς ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ανεβάσει κανένα βίντεο που να είναι γεμάτο μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, λες και στέλνει τηλεγράφημα.

Λοιπόν, θα πάμε για το δελτίο. Μετά θα ξεκινήσουμε το δεκάλεγο και τα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Να σας πούμε ότι Γαλλία Σενεγάλη σήμερα ξεκινάει, Γαλλία, Αργεντινή Αλγερία, Αυστρία Ιορδανία και Ιράν Νορβηγία. Ιράκ, συγγνώμη, το Ιράν μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν, θα σας πούμε μετά τις ώρες για να κρατάμε αγωνία, αλλά τα μισά δεν θα τα δείτε, εμείς 4 το πρωί. Είμαι με οποιαδήποτε ομάδα της Αφρικής. Νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο ότι αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να πάρουν, αν όχι πρωτάθλημα, τουλάχιστον συμμετοχή στον τελικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, ιρανικά πλοία διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του Αμερικανικού ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντιφάν στο Fox News και επίσης δεν παραλείπει να λέει ότι το Ιράν συμφωνεί. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Η εξόρυξη δρογοναθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογοναθράκων μαζί με την Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα, κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio με τον Νίκο Τσιπλάκη και τον Νίκο Ψωμιάδη να ρυθμίζουν τον ήχο. Ήρα Παρανίδη διαλέγει τη μουσική Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το Πασόκ, το οποίο προτείνει δωρεάν αστικό εισιτήριο σε όσους είναι από 17 μέχρι 24. Ακούει την πρόταση ο κύριος Τσίπρας και κατεβάζει τα δικά του χαρτιά. Απαντάει με δωρεάν εισιτήριο για όλους. Τώρα απλά περιμένουμε τον επόμενο. Λογικά θα κερδίσει όποιος προτείνει, εάν παίρνουμε το λεωφορείο, να μας πληρώνουν, να μας επιδοτούν. Το οποίο θα έχει όντως αποτέλεσμα, θα μπούμε στα λεωφορεία. Στο νούμερο 9 να σου πούμε κάτι για την ιστορία. Εάν οι συγκοινωνίες μηδενίσουν, πάνε παντελώς τσάμπα, ξέρετε ποιο είναι το όφελος για κάθε επιβάτη? 27 ευρώ. Τόσο κάνει να βγάλεις μία μηνιαία κάρτα χωρίς να δικαιούσε καμία έκπτωση. Ο κάθε επιβάτης θα γλιτώσει 27 ευρώ. Όλοι μαζί θα πληρώσουμε 250 εκατομμύρια. Αλλά γιατί όχι, αν βοηθήσει την πόλη. Στο νούμερο 8, η δικαιοσύνη, η οποία αποφυλάξει τον κύριο Γιωτόπουλο και με απόφαση άλλου οργάνου της δικαιοσύνης εκτιμήθηκε ότι, εισαγωγικά, δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του. Επειδή τώρα όλα αυτά νομίζω δεν είναι και βαριά μαθηματικά για τους νομικούς, λογικό είναι να απορούμε οι υπόλοιποι. Ποιο από τα δύο όργανα δεν κατανοεί τον νόμο? Πάντως το όφελος για τη δικαιοσύνη όσον αφορά στην αξιοπιστία της και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι λίγο κάτω από το μηδέν. Στο νούμερο 7 ο Σπανούλης που είπε ότι δεν αισθάνεται πίεση στον Άρη, αισθάνεται μόνο δέος. Καλά, ας χάσει ένα ματσάκι από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Άρη και μετά τη μετράει την πίεση του, να δούμε πώς θα πάει. Στο νούμερο 6 παρακολουθούσα χθες μια ψυχολόγο στην τηλεόραση, η οποία απαντούσε στο ερώτημα: μετά τις Πανελλήνιες τι? Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος. Μετά τις Πανελλήνιες ίος και πάρος. Είναι 40 χρόνια αυτή η δουλειά, τώρα θα αλλάξει φέτος? Άντε και λίγο πιο βόρεια Μύκονος. Στο νούμερο 5, μεγάλη συζήτηση στα social media, διότι ο Tom Cruise φαίνεται σε ένα πλάνο να φυλάει το χέρι της Victoria's Beckham στην εκδήλωση που έγινε προς τιμή του άντρα της και αρχίζει μια τρομερή συζήτηση στα social media, γιατί το έκανε, τι σημαίνει αυτό, είναι σωστό κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει βαθμολογία στο πόσο αργόσχολος μπορεί να είναι κάποιος, αλλά εδώ πέρα είναι στο τέρμα του. Στο νούμερο 4, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε το εξής. Βρήκε κάπου μια φωτογραφία AI όπου ο Μπαρτζόκας κάθεται με τις δύο κούπες στο τραπεζάκι του Γιαννακόπουλου, στο εξοχικό του Γιαννακόπουλου, και γράφει: λάθος άνθρωπος κάθεται στο τραπεζάκι. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνει χιούμορ και αυτό τρολάρεται. Μετά είδε που κάθεται όντως λάθος άνθρωπος και τον άλλαξε. Στο νούμερο 3, ο λαγοκέφαλος, τον οποίο οι ψαράδες φωνάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάποτε ήταν ένα μικρό ψαράκι λίγων γραμμαρίων, τώρα έχει πάει περίπου στο 1 μέτρο maximum και 10 κιλά και σε 10 χρόνια, λέει, έτσι όπως εξελίσσεται, θα κοντεύει τα 2 μέτρα και τα διπλάσια κιλά. Και επειδή θα έχει φάει όλη την κυκλοφορή στη θάλασσα, θα αρχίσει να δαγκώνει και τους ανθρώπους. Αλλά τι ξέρουν τώρα οι ψαράδες. Στο νούμερο 2, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος μίλησε χθες στο Κόκκινο και είπε ότι ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Και στην υπόλοιπη συνέντευξη ανέφερε 6-7 φορές το όνομα του κυρίου Τσίπρα, τα σχέδια του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα του και την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα για Παστρατιά. Ξεκάθαρος λόγος. Στο νούμερο 1, ο κύριος Δημήτρης Μπάρος. Ο κύριος Μπάρος είναι βουλευτής στην Κύπρο, εξελέγει με 280 ψήφους.
Είδαμε χθες ένα βίντεο που προεκλογικά τον ρωτάει ο δημοσιογράφος με τι ασχολείστε και απαντάει: ήμουν αριστούχος στο Λύκειο και τώρα είμαι ανθιπολοχαγός ειδικές δυνάμεις. Τώρα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όχι, λέει, όταν ήμουν φαντάρος, αλλά έχω το βαθμό στην εφεδρεία. Ναι, του λέει, αλλά κάνετε κάτι, με τι ασχολείστε? Άφησα το Πολυτεχνείο γιατί έχω κάτι πιο ουσιαστικό να κάνω. Τι? Να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους. Είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε ότι δεν έχει δουλειά να κάνει, ότι δεν κατανοεί καν την έννοια της εργασίας, αφού δήλωσε σε εργασία ότι είναι έφεδρος αντιπολοχαγός και μπήκε στη Βουλή.

ξέρω τώρα γιατί. Πού να ξέρεις τι συμβαίνει στην Κύπρο. Έχω την εντύπωση όμως ότι ακόμα και εκεί δεν δηλώνεις ως επάγγελμα ότι είσαι έφεδος αντιπολοχαγός των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή δεν είσαι στο στρατό.

0: Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, και χθες για τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν με σκοπό να αποφορτιστεί κυρίως ο Κηφισός και η ευρύτερη περιοχή, δηλαδή μέσα στον χρόνο περιμένουν να ανακατασκευαστεί ο κόβος της μεταμόρφωσης και να γίνει τριπλός κόβος στο Σκαραμαγκά με προϋπολογισμό τα 70 εκατομμύρια, να επεκταθεί η Αττική Οδός, να γίνει νέος αυτοκινητόδρομος η Λευσίνα η Νόφιτα για να πηγαίνουν τα βαρέα οχήματα. Καταλαβαίνω ότι για κάποιον που δεν είναι και της περιοχής ίσως δεν είναι πολύ αντιληπτές αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά θεωρείται ότι μαζί με άλλα μέτρα θα ξεφορτώσουν τον Κηφισό. Ο κύριος Κεπαμπτζόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεπαμπτζόγλου.
1: Καλημέρα σας και στο κρότη σας.
0: Σας αφήσαμε λίγο να ακούσετε μουσική, ελπίζω να τα της γενιάς σας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κεπαμπτζόγλου, αυτά τα μέτρα τα οποία ακούμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Αττική, είναι μικρή ανάσα, μεγάλη, μέγιστη, πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Κοιτάξτε, είναι αναγκαία μέτρα, αλλά να μην περιμένουμε αδειάς ο Κηφισός. Προφανώς θα βελτιώσουν την κατάσταση, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όντως τα βαρέα οχήματα επιβαρύνουν πάρα πολύ τον Κηφισό. Είναι η φύση του δρόμου τέτοια. Όντως θα τριπλώς κορούν.
0: Να πω εγώ για όποιον δεν το έχει έτσι, ότι με το που μπαίνει στην Αθήνα, το πρώτο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα το βρίσκει εκεί στη μεταμόρφωση.
1: Είναι κάτι που το αναμένουμε σε όλο τον κόσμο, σε αντίστοιχους δρόμους, αυτά τα φαινόμενα βλέπουμε.
0: Στην είσοδο της πόλης,
1: ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε πόλη, και Αθήνα δεν είναι μια μικρή πόλη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Προφανώς οι παρεμβάσεις θα βοηθήσουν, αλλά να μην περιμένουμε να διασωκήσω στη Δευτέρα το πρωί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι κάτι που το παρατηρούμε. Για να συμβεί αυτό.
0: Νομίζω ούτε τα έργα θα γίνουν τη Δευτέρα το πρωί.
1: Όχι, φυσικά. Και αυτά θέλουν χρόνο. Κάποια θα γίνουν πιο γρήγορα, κάποια πιο αργά. Προφανώς ότι η διαφορά σε υποδομές καθυστερεί πολύ περισσότερο από ό,τι υπολογίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία. Ό,τι και να λέμε πρέπει να γίνουν. Απλά, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι. Μάλλον υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα μέτρα θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά όταν δίνεις χώρο στο γιοταχή, δηλαδή όταν αφαιρέσεις κάποια οχήματα από το δρόμο, κάποια φορτηγά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιοι συμπόλοιτες μας να επιλέξουν αυτή τη διαδρομή. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Οπότε να επανέλθουμε στα λίγα, ίσως το λίγο καλύτερα. Δηλαδή να μην πετύχουμε τελικά όλη τη βελτίωση που θέλαμε.
0: Νομίζω λέτε το εξής, έτσι, ότι κάποιος που μπορεί να παίρνει τη συγκοινωνία γιατί δεν αντέχει την κίνηση στον Κηφισό, άμα δει ότι ξαλαφρώνει.
1: Μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, δηλαδή να πάει από
0: κάπου. Εντάξει, αυτό είναι μια εικασία. Έχει μια βάση. Αλλά
1: παρατηρούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που θα συμβεί. Απλά ξέρετε, αυτές οι παρεμβάσεις στην αρχή έχουν μια μεγάλη επίπτωση και όσο περνάει ο χρόνος ενδεχομένως να είναι μικρότερη. Η μόνη εναλλακτική λύση είναι τελικά να περιορίσουμε το γιοταχή και να στείλουμε τον κόσμο αλλού. Αλλά αυτό ξέρετε, το φωνάζουμε και το φωνάζουμε. Όμως, αν δεν αποφασίσουν και οι
0: πολίτες. Επιτρέπετε να πω κάτι. Μπορεί να είναι λάθος η παρατήρηση, αλλά θα μου πείτε εσείς. Εγώ νομίζω ότι όταν έγινε το μετρό, είδαμε μια ελάφρυνση στη Μεσογείων, αλλά δεν την είδαμε στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Γιατί δεν πέρναγε το μετρό. Δηλαδή, λέμε στον κόσμο να μπει στα μέσα, αλλά πρέπει και να εξυπηρετούν τα μέσα. Σε εκείνη την περιοχή που είναι φορτωμένη, δεν υπάρχει τέτοια εναλλακτική.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όντως έχει φανεί ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία οριμάζουν πολύ αργά σε αυτή τη χώρα, πάρα πολύ αργά, είναι το βασικότερο αντίβαρο, αν θέλετε, στην χρήση γιοταχή. Αν είχαμε ένα εκτενέστερο δίκτυο μετρό νωρίτερα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όχι, θα ήταν ιδανικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, οι οποίοι δύσκολα μπορούσαν το γιοταχή τους. Αυτό το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε παντού. Yeah. Άρα, η συμφόρηση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το ζούμε σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Το υπόδειγμα είναι αυτό. Προφανώς, όποιος επιλέγει, αν το πω πιο απλά, πολιτισμένα και παίρνει τα μέσα, επωφελείται από αυτά και οικονομικά και στον χρόνο πολλές φορές.
0: Πάντως, για τις περιοχές που μιλάμε, δεν εξυπηρετούν τα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, για τον Κηφισό τώρα που όλα αυτά τα μέτρα πάνω κάτω, τα πιο πολλά πάνε εκεί να εξυπηρετήσουν.
1: Ο Κηφισός είναι ένας άξονας ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθεί και με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Διότι εξυπηρετεί μετακινήσεις προς όλο το λεκανοπέδιο. Δεν είναι απλά ένας άξονας ο οποίος, όπως λέω, η Κηφισία, στην οποία είναι παραπέρα το μετρό, διότι έχει γύρω-γύρω δραστηριότητες. Το Κηφισό ενδεχομένως, επειδή οι μετακινήσεις είναι μεγαλύτερου μήκους, επειδή έχουν άλλα χαρακτηριστικά, επειδή μπαίνουν βαρέα οχήματα, επειδή είναι αυτοκινητόδρομος, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ εύκολο να υποκατασταθεί επαρκώς από ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατά μήκος του.
0: Φαντάζομαι πάντως όταν αν έγινε το μετρό στο Περιστέρι, ξαλάφρωσε από εκεί το κομμάτι. Άρα όσο το αναπτύσσεις.
1: Ακριβώς. Είναι όμως μια άλλη μετακίνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας αυτοκινητόδρομος μέσα στην πόλη. Άρα όσα και καλά μέσα να έχουμε, θα τραβάει η κυκλοφορία. Αυτό είναι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Κύριε Παπτζόγλου, Αττική οδός. Ποια δεν είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας όπως το γνωρίσαμε. Ίσως γι' αυτό που λέτε. Μάθαμε ότι είναι ανοιχτός και μπαίνουμε όλοι. Πάντως έχει πολλές ώρες την ημέρα και στο πήγαινε και στο έλα. Που είναι μποτιλιάρισμα. Όντως, και πληρώνουμε διόδια για να μποτιλιαριστούμε.
1: Όντως δεν είναι κανονικά το διόδιο. Είναι ένας τρόπος για να αποφύγεις, αν θέλετε, τη συμφόρηση στις ώρες αιχμής. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει το θα πληρώσει πολύ παραπάνω. Το διόδιο όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο πολύ ελαστικό. Μάλλον η προτίμησή μας ως προς τη χρήση του δρόμου σε σχέση με το διόδιο δεν είναι πάρα πολύ ελαστική. Δηλαδή, το δίνουμε το 2,5 άρι, ακόμα και όμως εμποδιλιάρισμα. Yeah. Οπότε, εκ των πραγμάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μόνος τρόπος είναι να τιμολογούμε ακριβότερα κάποια χρήση. Είτε αυτό λέγεται δρόμος, είτε αστικά διόδια, είτε στάθμευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι πολιτικά και κοινωνικά είναι δύσκολα ανεκτό στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς. Mm. Δηλαδή, για σκεφτείτε πώς θα πρέπει να πάει ο Κηφισός ενδεχομένως, ο Κηφισός λέω, η Αττική Οδός, ώστε να αδειάσει. Βλέπετε ότι είναι μια πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ίσως
1: σύγνωση.
0: Είναι και αντικοινωνικό γιατί θα πληρώνουν μόνο όσοι έχουν λεφτά. Και...
1: Ξέρετε, δεν είμαι σίγουρος γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι ο Ρυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Ο Ρυπαίνων στο κέντρο της Αθήνας ρυπαίνει πιο πολύ παρά στο
1: δικαιοδό. Και στα δικαιοδό ρυπαίνει. Παντού ρυπαίνει για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και κάπου θα πληρώνουμε για να ρυπάνουμε και κάπου τσάμπαρα.
1: Είναι αυτό. Είναι
0: κύριε Βαμπτζόγλου, δεν σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είναι από αυτά που συμφωνήσαμε να συζητήσουμε, γιατί σας είχαμε πει γι' αυτό. Αλλά επειδή είστε συγκοινωνιολόγος και επειδή μιλάτε για τα μέσα μεταφοράς και επειδή έχουν ακουστεί προτάσεις ασχέτως κομμάτων, να φτάσουμε μέχρι και στον δωρεάν μεταφορά, αυτό μπορεί να είναι λύση.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει συμβεί σε κάποιες άλλες πόλεις του κόσμου μικρότερες. Λόγω χάρη στο Λουξεμβούργο ισχύει κάτι τέτοιο, ισχύει στην Εστονία.
0: Διάβασα πάντως σήμερα ότι όλες μαζί, αν αθροίσεις τις πόλεις, όλες από όλη την Ευρώπη, δεν πιάνουν τον αριθμό της Αθήνας σε κατοίκους. Άρα είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, είναι πολύ μικρότερες. Ξέρετε κάτι, είναι θέμα, είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο πολίτης της Γάβδου να επιδοτήσει το μετακινούμενο στην Αθήνα. Ο οποίος πολίτης της Γάβδου δεν θα έχει ποτέ την ίδια υπηρεσία. Άρα είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί
0: υπόθηκε ως απάντηση αυτό για κοινωνική αλληλεγγύη.
1: Γιατί
0: και ο Αθηναίος πληρώνει για την Γάβδο.
1: Όχι, πληρώνει τελικά ή πληρώνει για την Καλαμάτα ή για την Αλεξανδρούπολη. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αφετέρου δε, δεύτερον το σύστημα χρειάζεται πόρους, οι οποίοι πρέπει να βρεθούν από κάπου αλλού. Συμφωνούμε να τιμολογήσουμε το γεταχή, να αυξήσουμε τα δημοτικά τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν νομίζω κανείς θα πει θα δώσω δίπλα σε τέλη κυκλοφορίας.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παπτζόγλου, αυτό που κάνετε είναι αντιπολιτικό. Εσείς προσπαθείτε να το κοστολογήσετε, αυτό δεν είναι ντεμοντέ.
1: Αλλά εγώ είμαι τεχνοκράτης, δεν είμαι πολιτικός όπως καταλαβαίνετε.
0: Παρόλα αυτά, στο θέμα που είπατε τώρα, εάν το κάναμε να μπαίνουμε όλοι δωρεάν, θα βοηθούσε όντως την κυκλοφορία ή τους ρήπους αφού θα βγάζαμε τα αυτοκίνητα από την κυκλοφορία?
1: Πολύ αμφιβάλλω, θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Δεν είναι τόσο ελκυστικό το κόστος. Είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλό. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία δυστυχώς δεν πληρώνει και αυτό το βρίσκω σφόδρα αντικοινωνικό σε αυτή τη φάση, αλλά αυτό είναι μια επιλογή των πολιτών. Δεν νομίζω ότι αν το κάναμε δωρεάν.
0: Αυτό πάντως που είπατε ότι είναι μια μερίδα που δεν πληρώνει και το βρίσκεται αντικοινωνικό, οι ίδιοι το βρίσκουν και κοινωνικό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να μου δίνουν εισιτήριο γιατί ακόμα έχει ισχύ και να απορούν που δεν το παίρνω.
1: Αναρωτιέμαι για το κινητό τηλέφωνο τους κάνουν τα ίδια ή για το νερό ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Είναι όμως, ξέρετε, έχει δοκιμαστεί κάποιες σε κάποια μικρότερα συστήματα με αμφίβολα αποτελέσματα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι όταν δεν πληρώνεις για κάτι θα το σέβεσαι περισσότερο, θα το χρησιμοποιείς περισσότερο.
0: Είναι βέβαια, όλα κύριε αυτά. Και Παπτζόγλου, χωρίς εσείς και εγώ να είμαστε αρμόδιοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και κάτι που οι σοφοί άνθρωποι το κάνουν από την αρχαιότητα και λέγεται πιλωτικό πρόγραμμα.
1: Να σας πω,
0: το δοκιμάζει σε τρεις δήμους για έξι μήνες και βλέπεις.
1: Ξέρετε κάτι, το έχουμε δοκιμάσει. Υπάρχει δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα, η οποία είναι δωρεάν σε κάποιες πόλεις. Δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολύ τα πράγματα με τη δημοτική συγκοινωνία σε κάποιους δήμους της Αθήνας.
0: Δεν είναι το. Είναι άλλο να, η δημοτική συγκοινωνία και είναι άλλο να βάλεις το Πατήσια Ομόνια τσάμπα.
1: Δεν νομίζω ότι. Ξέρετε κάτι, μία, δύο, τρεις φορές θα είναι τόσο πολύ. Πρέπει το σύστημα να έχει και έσοδα. Δεν μπορούμε να το επιδοτήσουμε. Κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το επιδοτήσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Το επιδοτούμε ήδη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 40% του πραγματικού κόστους μετακίνησης.
0: Σωστό. Είναι επιδοτούμενο το εισιτήριο.
1: Είναι υψηλά επιδοτούμενο. Πολύ.
0: Και γι' αυτό είναι και μόνιμα μέσα η εταιρεία. Είναι νομίζω 30 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, άμα θέλουμε να είναι τελείως δωρεάν, θα πρέπει να αποφασίσουμε να βρούμε πόρους για αυτό το σύστημα. Αυτοί οι πόροι τι θα είναι? Θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Θα πληρώσει ένας την επαρχία πιο ψηλά τέλη για να έχω εγώ μετρό δωρεάν στην Αθήνα. Και γιατί να μην έχει και αυτός δωρεάν αστική συγκοινωνία στην επαρχία? Βλέπουμε μερικά πράγματα, ξέρετε, τα βλέπουμε μόνο στην Αθήνα, όπου είναι η μεγάλη μάζα των πολιτών και των ψηφοφόρων ενδεχομένως. Γιατί ο πολίτης στην Καβάλα ή στα Γιάννενα ή οπουδήποτε αλλού να επιδοτήσει τη μετακίνηση του Αθηναίου, ο οποίος την πληρώνει κιόλας ή δεν θα τη χρησιμοποιήσει? Είναι πάρα πολλά. Πάντως θα συμφωνήσω ότι σε κάποιες πόλεις έχει συμβεί αυτό. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ επιτυχημένο και ήταν και σε μικρότερα συστήματα βέβαια. Μιλάμε τώρα για το Λουξεμβούργο και μιλάμε για το Ταλίν. Εκεί είναι και διαφορετική, αν θέλετε, η προσέγγιση. Θέλει πολύ πολύ μελέτη, αλλά εγώ έχω φοβερές αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Φοβερές αμφιβολίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Ο κ. Κυπαπτσόγλου, κοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι ακριβώς δηλαδή για το θέμα τώρα που μας ενδιαφέρε. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι συνέπειες των μέτρων που εξήγηλε χθες η κυβέρνηση και έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή του κόμβου στη μεταμόρφωση. Με τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, με την εκτροπή των αυτοκινήτων από Ελευσίνα προς Συνόφυτο, ώστε τα βαριά οχήματα να φύγουν από το δρόμο. Οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα μέτρα από μόνα τους στέλνουν και βοήθεια, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, τα δρομολόγια στον Πειραιά. Να μην συγχρονίζονται, ώστε να μην πέφτουν χιλιάδες ταξιδιώτες όλοι μαζί και να φορτώνουν τον Κηφισό ενώ προορισμός του είναι ο Πειραιάς.

Ενδεχομένως να αλλάξουν και τα ωράρια των εταιριών logistics που αυτές κι αν προκαλούν μεγάλη κίνηση με τα βαρέα οχήματα. Αν δουλεύουν ανάποδα με τους υπόλοιπους, άρα θα είναι στο δρόμο ώρες που δεν είναι τα πολλά αυτοκίνητα. Λοιπόν, την πρόταση για δωρεάν εισιτήριο στις συγκοινωνίες την είχε κάνει σε μία, ο κύριος Γιάνναρος ήταν, ο οποίος αρθρογραφούσε και είχε πει αυτή την πρόταση γιατί, για διάφορους κοινωνικούς λόγους θεωρούσε ότι είναι πάρα πολύ καλή, πριν από 35 χρόνια, 33.

Λοιπόν, επειδή υπήρχε ο Γιάνναρος πολιτικός, θα του διορθώσω, ο κύριος Γιάνναρας. Φιλόσοφος, ο οποίος και καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αυτογραφούσε για διάφορα θέματα και είχε πει και αυτό. Και τότε είχε γίνει μια πολύ μικρή, μια σύντομη συζήτηση. Να υπενθυμίσω ότι όταν το πρότεινε αυτό, μέχρι τις 8 ήταν δωρεάν οι συγκοινωνίες. Μετά τις 8 ξεκίναγε το εισιτήριο. Άντε 9 το είχαμε κάνει στην Ελλάδα. Και εκτιμήθηκε ότι ήταν ήδη αρκετά προβληματικός ο στόλος, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Α, γιατί μια ψιλοσυζητούλα έγινε, μετά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έκλεισαν, αν θυμάστε, η ΑΣ εντελώς.

Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ αυτό το ημίωρο, μουσικά θα πάμε για το δελτίο των ειδήσεων, να πάρουμε όλη μια μικρή ανάσα, έτσι λίγο να ξεκουράσουμε και τα αυτιά μας και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι με τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Επηρεωτικά από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλη

0: για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στην εκπομπή στο Earth News Radio, εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλά μηνύματα, αλλά του κύριου Στέλιου που ήρθε, διάβασα λέει ότι η Booking, το ποσοστό που δεσμεύει μετά από κάθε κράτηση, δεν το φορολογείται στην Ελλάδα. Η Ιταλία της έβαλε 90 εκατομμύρια πρόστιμο. Το κέρδος λέει στα Airbnb και αυτά είναι ένα δις το χρόνο. Επίσης, κανείς δεν λέει ότι τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι το 25 ήταν από τις πιο πετυχημένες χρονιές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενώ τα επιτόκια καταθέσεων δεν ανεβαίνουν και οι τόκοι των δανείων δεν κατεβαίνουν. Γιατί λέει δεν τα αναφέρεται κανείς σε αυτά. Νομίζω γίνεται αναφορά, ίσως είναι ώρες που δεν ακούτε εσείς, αλλά οι συνάδελφοι ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ είναι κάτι που το λένε συνέχεια και σταθερά. Και μην είστε και πάρα πολύ σκληρός με τις τράπεζες, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Μπορείτε να τους πληγώσετε.

Λοιπόν, τέλος του μήνα λίγη οριστικά και η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Υπάρχει το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, έτσι για πρώτη φορά η χώρα θα ξέρει πόσους έχει, ηλικίες κτλ.

Η Διορία έλεγε 30 Νοεμβρίου του 25. Εντάξει, έχουν δοθεί νομίζω πάρα πολλές προθεσμίες. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Εντάξει, τώρα, αν θέλετε κιόλας, μην το κάνετε, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα. Αρκετοί δεν τους έχουν δηλώσει. Για την ιστορία σας λέω ότι το πρόστιμο είναι 5.000. Χιλιάρικα είναι σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Έτσι, ένα απλό ασανσέρ σε ένα σπίτι μόνο με 1.000 ευρώ.

0: κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για το λεγοκέφαλο με τον πρόεδρο των Αλιέων που έχει έδρα στη Γάλιμνο. Σήμερα μας έστειλε και φωτογραφίες, έβγαλε τρεις. Και λέει ένα περίπου λέει για του λόγου τα λιθές, να δείτε τα μεγέθη τους. Είναι κάτι ψαράκια τα οποία δεν είναι αυτό το ένα μέτρο 10 κιλά. Μας το λέει κιόλας. Έχω βγάλει λέει και τη μάχη πάνω από 10 κιλά, αλλά και αυτά δεν είναι καθόλου μικρά. Δηλαδή δεν τα λες ψαράκια έτσι. Είναι μαζί με την ουρά, είναι γύρω στους 60-65 πόντους. Έλεγε λοιπόν ότι εμείς έχουμε προτείνει να επιδοτηθούμε για να τα ψαρεύουμε, γιατί θέλουν ειδικό εξοπλισμό, ειδικό τρόπο για να γίνει το ψάρεμα. Θα τα παραδίδουμε προς καταστροφή και θα πληρωνόμαστε με το κιλό όπως κάνουν και άλλες περιοχές. Και ανέφερε την Κύπρο, γιατί ο λαγοκέφαλος θέλει τα ζεστά νερά και έχει αλλάξει το κλίμα στην περιοχή μας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι επειδή είναι ένα ψάρι που ενώ στα στενά του ζωές έχει ανταγωνιστεί, κάποιος το τρώει και εξισορροπούνται τα πράγματα, εδώ κανένα άλλο ψάρι δεν τρώει λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος τρώει τα πάντα. Πάμε μέχρι την Κύπρο, πάμε στον κύριο Χριστόδουλο Χαραλάμπους. Είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Επαγγελματιών Ψαράδων Παράλιας Αλιείας στην Κύπρο. Τι κάνετε, κύριε Χαραλάμπους, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε όλον τον κόσμο και στους συναδέλφους του ψαράδες. Και δύναμη, δύναμη, άμα υπάρχει ο λαγοκέφαλος, αν δεν στηριχτεί ο επαγγελματία ψαράς, το επάγγελμα του ψαρά τελειώνει.
0: Μάλιστα. Τελειώνει γιατί τρώει τα πάντα. Σας τρώει το προϊόν που ψαρεύετε, έτσι.
1: Τα πάντα τρώει. Και όχι γιατί είναι 50 πόντους ή 30. Και 5 πόντους να είναι, τη ζημιά την κάνει.
0: Ναι. Το έλεγε ο συνάδελφός σας λέγοντας ότι ενώ ήρθαν εδώ μικρά ψαράκια 5, 6, 7, 10 πόντους, κάθε 3-4 χρόνια δεν διαπιστώνουμε ότι μεγαλώνουν και πάρα πολύ. Δεν κρατάνε σταθερή σωματοδομή, τώρα λάθος, αλλά για να συνεννοηθούμε. Λέγοντας αυτό ότι... Ναι, εσείς τι έχετε?
1: Εμείς τον λαγοκέφαλο εμείς τον έχουμε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, αν δεν υπήρχε η στήριξη από το κράτος και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μακάρι να είναι καλά το τμήμα Αλιείας της Κύπρου, και η διευθύντρια τα παιδιά του τμήματος.
0: Ωραία.
1: Ήταν πολύ
0: κύριε Χαραλάμπους. Ωραία. Εσείς τι κάνετε στην Κύπρο? Το ψαρεύετε και το επιδοτήσετε, το πληρώνεστε?
1: Ναι, 4,75 το κιλό. Εμείς έχουμε όμως, δεν πληρώνεσαι την Ιανωρά. Έχουμε ομάδα, παραδίνουμε τον λαγοκέφαλο, μπαίνουν σε ψυγεία και μετά πάνε στον καυστήρα και καίγονται.
0: Μάλιστα. Και τα ψάρια που βγάζετε, πόσο ζυγίζει το ένα συνήθως?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει από 300 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 6, 7, 8, 10 κιλά. Έχει μεγάλους.
0: Α, και εσείς φτάνουν να είναι μεγάλοι, ε.
1: Μα εμείς έχει χρόνια και εμείς, και ακόμα εμείς, έκαναμε τους πολύ, καταπολεμήσαμε τους πολύ. Δηλαδή υπάρχουν συναδέλφοι που τους δουλεύουν συστηματικά και παίρνουν πολλά κιλά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά κιλά.
0: Θέλει ειδικά δίχτυα ο λαγοκέφαλος?
1: Όχι, ο λαγοκέφαλος δεν καταλάβει που δίχτυα.
0: Είπα ειδικά. Ναι, κάτι μας έλεγε με σύρματα χθες ο συναδελφός σας.
1: Τα ψαρεύομαι με αγκίστριν οχτάριν. Το μέγεθος του αγκιστρίου, μεγάλο αγκίστρι, και με σειρματό, έχει στέλες στη σειρματό σχοινών,
0: ναι.
1: Και κατεβάζεις το κάτω. Άμα πάρεις το πρώτο, μετά έρχεται το κομμάτι πάνω, παίρνεις το συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί, πρέπει να έχεις πολλά από αυτά τα αγκιστρία. Δεν μπορείς με έναν αγκίστρι να βγάζεις, δεν βγαίνει που το, για να καταλάβεις, είναι τόσο λέμαργο που μέχρι όταν το δαγκώσει το αγκίστρι, τρυπά το κρανίο του. Τι να σου πω. Δεν μπορώ, δηλαδή όπως να σου το περιγράψω, νομίζω ο κόσμος ότι είναι υπερβολή, δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να καταλάβετε, εμάς τις ζημιές που μας κάνουν στα δίχτυα, γι' αυτό να αναφέρω πιο πριν, σε το κοινό από 5 πόντους και 10, σαν που να δαγκώσει, να το κόψει το δίχτυ. Όσο χοντρό είναι το δίχτυ, θα το κόψει. Σκέφτω τώρα μια ομάδα 100 λαγοκέφαλους να έχει ένα ψάρι και να πιαστεί ένα λαγοκέφαλο στο δίχτυ, να πιαστεί πάνω στο δίχτυ και να πάνε οι λαγοκέφαλοι, οι άλλοι να το φάνε το ίδιο το λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα. Κανιβαλίζονται κιόλας μεταξύ τους.
1: Ω, Παναγία μου. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, είναι... το κόστος που διαθέτει το Κυπριακό κράτος κάθε χρόνο στους ψαράδες, ποιο είναι?
1: Είναι, εμείς έντιμουμε τώρα το ποσό, πληρωνόμαστε 3 ευρώ το κιλό. Τώρα με το νέο πρόγραμμα τα πληρωνόμαστε 4,75. Όμως και αυτό μια βοήθεια είναι για το ψαρά. Παρατίποτε, δηλαδή έχει τόπους που δεν πληρώνονται καθόλου. Εμείς έχουμε, δεν ξέρω στην Κάλυμνο οι συναδέλφοι κάτω, εμείς έχουμε και το λιοντόψαρο, το καλό του λιοντόψαρου μπορεί να είναι τοξικό, είναι δηλαδή...
0: Τα αγκάθια του.
1: Ναι, είναι δηλαδή, ούτε αυτό μπορώ να σου περιγράψω πόσο μπορώ, εγώ πια 5-6 φορές νοσοκομείο. Μέχρι και που λιποθύμησα στη Βάρκα και χτύπησα τόσο πολλά. Όμως το φαγητό του είναι που τα καλύτερα ψάρια.
0: Τρώγεται. Το λιοντόψαρο το τρώμε, ενώ το λαγοκέφαλο είναι τοξικό, δεν μπορούμε να το φάμε.
1: Όχι. Στις αρχές τρώμε το. Βγάζαμε το δέρμα του και τρώμε το.
0: Το λαγοκέφαλο.
1: Το λαγοκέφαλο, ναι. Έτσι ξέραμε.
0: Μάλιστα. Και είχατε θύματα? Γιατί είναι τοξικό, λέει, δεν κάνει να το φας.
1: Είναι τοξικό, όχι το κρέας του.
0: Το δέρμα
1: τοξικό
0: του.
1: Τοξικό είναι τα εντόστια του.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Και το δέρμα του, δηλαδή όταν το βγάζεις, αν έχει πάνω στα ίχτια λιοντόψαρα και το κρατάς συνέχεια σε επαφή μαζί με το δέρμα του, νιώθεις το χέρι σου που επίσης το χέρι είναι το δέρμα όπως το σφουγγάρι. Νιώθεις το ότι μου θυκιάζει, ήταν να σου πω, κάνει τρέμουλο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πολλαπλά επικίνδυνα η δουλειά σας, έτσι, θέλει πολλά πράγματα να προσέχετε. Κύριε Χαραλάμπους, έχει αποτέλεσμα αυτή η καμπάνια που κάνει το Κυπριακό κράτος να επιδοτεί τους ψαράδες? Βλέπετε να περιορίζονται όντως τα ψάρια, οι λαγοκέφαλοι?
1: Βέβαια περιορίζεται. Και πρέπει να βοηθήσω, πρέπει να στηριχτεί.
0: Είπατε ότι σας βοήθησε το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς βοηθάει?
1: Αυτό το τμήμα αλληλείας και το, δεν ξέρω εσείς κάτω στην Ελλάδα, εν τμήμα αλληλείας, ελληνικό που το λέτε, εμείς το λέμε εν τμήμα αλληλείας.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι του τμήματος αλληλείας έκαναν αγώνα. Εγώ μίλησα με την κυρία Τσαρλίν, την Γενική Διευθύντρια της Ευρωπής, και ανάφερα διστάδοτα, δηλαδή έκαμε αγώνα, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα τελευταίο, κύριε Χαραλάμπους. Αλλά θέλω να με ειλικρίνεια όμως, έτσι.
1: Εγώ δεν έχει να πω τίποτα. Ούτε σε φοβάμαι κανένα.
0: Ωραία. Έχω ένα φίλο που ψαρεύει και έχει ψαρέψει και στην Κύπρο και μου λένε ότι εδώ στο Αιγαίο είναι σαφώς πιο γευστικά τα ψάρια σε σχέση με αυτά γύρω από την Κύπρο. Ας πούμε ανοιχτά της Λάρνακας. Ισχύει.
1: Το ψάρι πιο γευστικό.
0: Εδώ στο Αιγαίο, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αρχίζατε τις τρίπλες τώρα, είπατε δεν φοβάτε κανένα, δεν φοβάστε κανένα, αλλά...
1: Όχι, επίσης δεν έφα ψάρι από το Αιγαίο, να ξέρω.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί ο καθένας το σπίτι του να χουμίσει, όμως έχει τα ψάρια που έρχονται από άλλες χώρες, είναι το ίδιο, ούτε με τα ελληνικά, ούτε με τα κυπριακά.
0: Ναι. Νομίζω έχω διαβάσει μια εξήγηση κάποτε, επειδή είναι φτωχές οι ελληνικές θάλασσες, το πλακτόν μέσα κτλ. Αυτό κάνει τα ψάρια πιο γευστικά, ας πούμε. Ενώ στα βόρεια που είναι πιο πυκνή η θάλασσα, έχουν περισσότερη τροφή, αυτό για κάποιο λόγο τα κάνει να έχουν λιγότερη γεύση. Το είπα λίγο χοντρικά τώρα, αλλά αυτό είναι το νόημα. Αυτή η φτώχεια της θάλασσας την κάνει και τόσο που βλέπουμε εμείς μέσα, καθαρή. Δεν έχει το πλακτόν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούν αυτή του τμήματος αλληλεία. Ναι. Στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει να βάλω στο μυαλό τους ότι πρέπει να στηρίξουν τους επαγγελματίες στην Ελλάδα.
0: Uh-huh.
1: Δεν ξέρω αν τους στηρίζουν ή αν ξεκινήσαν ή όχι, αλλά δεν τους στηρίξουν. Δηλαδή να γίνει διαφήμιση για το λιοντόψαρο, γιατί αν δεν έχει λιοντόψαρα, όπως ήρθε ο λαγοκέφαλος, να έρθει και το λιοντόψαρο.
0: Έχει έρθει το λιοντόψαρο, αλλά δεν είναι η κατάσταση τόσο άσχημη όσο με το λαγοκέφαλο.
1: Δεν πιστεύεις, για να καταλάβεις. Να πεις τώρα γιατί συναφέρνεις το λεοντόψαρο. Γιατί το λεοντόψαρο, όταν βάλεις δίχτυα σε μια περιοχή που είναι μόνο άμμος, καθαρό άμμος,
0: ναι.
1: Και έχει μία πέτρα, μία μόνο πέτρα, μπορεί να έχει 50 λεοντόψαρο για μένα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ποια πόλη είστε εσείς, σε ποια πόλη είστε?
1: Εγώ είμαι Πάφων, στο Λατσίν.
0: Ωραία. Υπέροχη Πάφος.
1: Λάρναγκα.
0: Α, Σκαλιώτης. Ωραία.
1: Σκαλιώτης, αλλά ψαρεύω. Τώρα είμαι Λατσίν. Το χειμώνα είμαι Λάρναγκα.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.

και οι ειδικοί έχουν εξηγήσει για όλα αυτά. Εδώ γι' αυτό και οι ψαράδες δεν είναι πλούσιοι, γιατί δεν υπάρχει πολύ ψάρι, γιατί δεν είναι πολύ πλούσια η θάλασσα να τα ταΐσει τα ψάρια. Και το πλεονέκτημα έχει πρώτον ότι είναι καθαρή θάλασσα μέσα, τη βλέπουμε, φαίνεται, δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, ξέρω εγώ, Δανία, Φιλανδία, αυτά που μέσα δεν βλέπεις. Το ένα πλεονέκτημα είναι αυτό, της φτώχειας εισαγωγικά, και το άλλο είναι ότι για κάποιο λόγο και τα ψάρια γίνονται πιο γευστικά. Αλλά λίγα, γιατί δεν μπορεί να τα θρέψει η θάλασσα, σύν την υπεραλία που υπάρχει, είναι και η Τούρκη από δίπλα. Η Ιταλία από την άλλη με τις στράτες.

0: Σπίνα Στεριοπούλου για τη συνέχεια. Δε Σπίνα, πού θα μας ταξιδέψεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Έλον Μάσκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Έλαμε όμως που χάνει τη δεύτερη δίκη με την εταιρεία του ανταγωνιστή που πρότεραν μαζί, το Sam Altman και την OpenAI. Στην πρώτη δίκη τον είχε κατηγορήσει ότι άλλαξε τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα, το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και θέλησε να την κάνει εποφελής και επικερδής για τον εαυτό του, και στη δεύτερη ότι κάποιος υπάλληλος πήρε έναν υπάλληλο ή OpenAI από την εταιρεία του Musk και ότι μετέφερε τα μυστικά κλπ. Η απόφαση λοιπόν που εκδόθηκε από το δικαστήριο είναι εναντίον του Elon Musk, με επίσης με την υποσημείωση ότι δεν μπορεί να επαναλάβει ξανά
0: την ίδια
1: διαδικασία.
0: Δεν μπορεί να κάνει την ερμηνεία. Σας παρηγορηθεί τώρα με το 1 τρισεκατομμύριο.
1: Έλα μου ντε.
0: Το αντάχεις όλο.
1: Στη Νέα Υόρκη θα μείνουμε και θα πάμε στο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος την Κυριακή σε μια εκδήλωση με τον τίτλο «Σκοθείτε, φωνάξτε ένα κονσέρτο για το πρώτο άρθρο του Συντάγματος», εκεί που περιλαμβάνει την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών της λόγου, θρησκείας τύπου. Άκου να δεις τι είπε ο μεγάλος. Ναι.
2: I can't love a country that starts stupid and inhumane wars.
1: Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, πολύ γνωστός ηθοποιός, είπε ότι μισό που το λέω, αλλά τον αγαπάς αυτή τη χώρα αρχίζει να ακούγεται σαν μια κακοποιημένη σύζυγος που λέει ότι αγαπά αυτόν που την κακομεταχειρίζεται. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ξεκινά ανόητους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας έμεσα το θάνατο και τον πόνο εκατομμυρίων ακόμη. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους του κύκλου Τραμπ-Επστάιν. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στέλνει πολιτοφυλακές με καλυμμένα πρόσωπα να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες. Και δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ηγείται ένας ρατσιστής, ένας μισογύνης, ένας ξενοφοβικός τύρανος, και δεν μπορώ να αγαπήσω τη χώρα που ηγείται από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είναι πολέμιος του Τραμπ.
1: Έχει πολλές φορές ασκήσει κριτική και όπου βρίσκει την ευκαιρία το κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Βρετανία τώρα. Απαγορεύει τα social media κάτω από τα 16. Είναι μια απόφαση η οποία ακολουθεί την πρώτη χώρα, την Αυστραλία, για παιδιά κάτω από 16 ετών. Θέλει να βάλει λίγο αυστηρότερους περιορισμούς. Σύμφωνα με τον BBC λέει ότι υπάρχει μια πιθανή, μάλλον ενδέχεται μια πιθανή νυχτερινή απενεργοποίηση των πλατφορμών, ώστε να μην μπορούν τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στο, να τα χρησιμοποιούν. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση Στάρμερ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει μαγική λύση, αλλά θεωρεί ότι ο νόμος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες. Mm-hmm. Πάμε στην Πορτογαλία τώρα και στην Bonnie Tyler, η οποία είναι η γνωστή τραγουδίστρια των... Όχι, ο ήρωας είναι. Ο ήρωας αυτός δεν είναι, αυτό το τραγούδι δεν είναι. Holding out of a hero, δεν είναι. Λοιπόν, η Bonnie Tyler ήταν στην Πορτογαλία.
0: Τι μου το ξεπέρασε, δεν τη θυμάσαι. Τρακτορομαχία.
1: Όχι, δεν τη θυμάμαι.
0: Καλά, πάμε.
1: Λοιπόν, ήταν στην Πορτογαλία, υπέστη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί αποφάσισαν οι γιατροί ότι πρέπει να κάνουν τεχνητό κόμμα προκειμένου να.
0: Και χθες την επανέφεραν.
1: Την επανέφεραν. Είναι ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπάρχει αισιοδοξία από τους γιατρούς.
0: Αυτή η σκηνή στο Φουτλούς που είναι το παιδί που πάει στην επαρχία και που είναι αγρότης και τα λοιπά, είναι μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής επαρχίας. Γιατί τσακώνονται και τα λοιπά και του λέει: τις μάχες τις λύνουμε με μονομαχία. Εντάξει, με πάμε. Και του λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Ανεβαίνεις σε ένα τρακτέρ, εγώ από την άλλη, ευθεία, και πάμε να συγκρουστούν ποιος θα κάνει στην άκρη.
1: Και τελικά.
0: Τελικά δεν το μιμήθηκε κανείς στην Ελλάδα. Γιατί είναι ακριβά τα τρακτέρια, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στη Βραζιλία, σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, το θάνατο της νεαρής αυτής κοπέλας 21 ετών, που δεν ξέχασαν οι εκπαιδευτές. Τέλος πάντων, εκπαιδευτές εντός εισαγωγικών από ό,τι φαίνεται, γιατί ξέχασαν να δέσουν το σκηνή ασφαλείας πριν πέσει από γέφυρα περίπου 40 μέτρων. Η αστυνομία λοιπόν συνέλαβε τρεις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν θυμούνται ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο. Τώρα, σύμφωνα με την έρευνα, η γέφυρα ήταν εγκαταλελειμμένη και δεν επιτρέπονταν από εκεί δραστηριότητες για αυτού του είδους τα πολύ... τα extreme sport. Η ομάδα αυτή που δεν ήταν επίσημη εταιρεία, δεν είχε πιστοποίηση, δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, ούτε διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού, και το σκηνή βέβαια δεν είχε δεθεί καθόλου, κάτι που επιβεβαιώνεται γιατί η κοπέλα...
0: Επιβεβαιώνεται γιατί υπάρχει μια φωτογραφία που τη βγάλανε λίγο πριν, όπου αριστερά είναι το σκηνή δεμένο από πουθενά. Εντάξει, την από κατσαπλιάδες εντελώς. Αναπόφευκτα αναρωτιέσαι αν και το ίδιο το κορίτσι δεν είπε καλά, δεν θα με δέσει από κάπου. Αλλά προφανώς ενδεχομένως με την αδρεναλίνη τέλος πάντων και τα λοιπά εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκε και η ίδια.
1: Πάντως μιλάνε για εγκληματική αμέλεια, διανόητα ευθυνότητα και όλα.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ψηφιακά έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρση, ιρανικά πλοία διάσπασαν τη ζώνη επιτήρησης του αμερικανικού ναυτικού χωρίς κανένα εμπόδιο. Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στο Fox News. Το πετρέλαιο υποχωρεί, καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Η εξόρυξη υδρογονανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Σεύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογονανθράκων μαζί με την Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα. Κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος. Θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι έχει γίνει με την περίπτωση του κυρίου Γιωτόπουλου, ο οποίος οδηγήθηκε πάλι στις φυλακές για να εκτίσει άλλο ένα χρόνο μέχρι να συμπληρώσει τα 25, που είναι η ανώτατη ποινή στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες. Τα λέω καλά, κύριε Χιρδάρη?
1: Μέσα, τα λέτε καλά, με μια επισήμαση μόνο, ότι τα 25 χρόνια ναι μεν είναι το μόνο όριο που προβλέπεται από τον νόμο, όμως ο νόμος προβλέπει ότι δύναται το δικαστικό συμβούλιο να τον απολύσει. Δεν είναι και πάλι απόλυτα σίγουρο, δηλαδή θεωρώ...
0: Όχι, εγώ είπα, μισό λεπτό, να δούμε αν το έχουμε σωστά.
1: 17 χρόνια κάθεση.
0: Εγώ είπα ότι το 25, το 25 είναι το ανώτατο. Εσείς λέτε ότι μπορεί να πάει και παραπάνω.
1: Είναι το ανώτατο, αλλά μπορεί να πάει και παραπάνω, γιατί λέει δύναται το δικαστικό συμβούλιο. Δύναται, έχει τη λέξη δύναται ο νόμος.
0: Δύναται δηλαδή.
1: Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Μπορεί δηλαδή λίγο να ταλαιπωρηθεί κάποιος όταν συμπληρώσει 25 ετία, αλλά θεωρώ ότι δεν θα το φτάσουν 26 ετία. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή σε μια πρακτική βάση.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτό που λέτε σωστό είναι. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω πώς το είπατε, αλλά και με τον κύριο Γιωτόπουλο το να ταλαιπωρηθεί, το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ευθύνεται για 17 ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Σε αυτό μπορεί.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το είπατε όμως.
1: Επιτυχής η λέξη. Είναι μια λέξη πάντως.
0: Επειδή ταλαιπωρούνται ακόμα οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους. Πιο πολύ γι' αυτό το λέω, όχι για εσάς.
1: Ναι, ναι. Πάντως, τώρα με αυτή τη μεθήνα, όπως νομολόγησε τώρα με την απόφαση αυτή του 5ου τμήματος του Αριουπάγου, από εδώ και πέρα πλέον οι πολυσοβίτες, σύμφωνα με αυτό που εξάζει η απόφαση του Αριουπάγου, θα πρέπει να εκτείουν 25 χρόνια για να γίνεται η φόρον απόλυση. Διότι υπήρχε και η αντίθετη άποψη, που ήταν ο επικέστερος νόμος, ότι θα έπρεπε να βγει οι πολυσοβίτες, θα μπορούσαν και οι σοβίτες στα 19 χρόνια κάθειξης. Όταν συμπλήρωναν 19 χρόνια κάθειξης, θα μπορούσαν να φύγουν με η φόρον απόλυση, να απολυθούν δηλαδή υπό όρους. Αυτό πια το έλυσε ο Άρης Πάγος, είναι σεβαστές αποφάσεις του Άρης Πάγος, βέβαια. Εγώ,
0: κύριε Κιντάρη, εμείς που δεν είμαστε οι νομικοί, που είμαστε απλοί πολίτες, πραγματικά εκπλήσεται κανείς, δηλαδή... Δεν ξέρω, δεν είναι τα μαθηματικά του Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, και η φυσική του τάδε. Ένας νόμος είναι απλός. Πώς μπορούν δικαστικοί με τα ίδια εργαλεία στα χέρια τους να μην συμφωνούν?
1: Θα σας πω. Εδώ είναι το εξής, ότι ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν, ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθειξη και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Άρης Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
0: το
1: νομοθεσία...
0: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
1: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ότι νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάθεξη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Όμως σε όλη τον δυτικό κόσμο, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, δεν υπάρχει, όταν λέμε ισόβια, δεν είναι πιθανά ισόβια, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως έχει δικαίωμα να εξεταστεί ξανά το αίτημά του, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το αίτημα θα ξαναεξεταστεί από αυτή η υπόθεση η οποία αναιρέθηκε, θα ξαναπάει στο Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά, με άλλη σύνθεση βέβαια, όχι με τους ίδιους δικαστές, θα δικάσουν άλλοι, άρα θα αποφασίσουν επί της αιτήσεως για η φόρον απόλυση το Συμβούλιο του Πειραιά. Όμως θεωρώ ότι δεσμεύεται απολύτως από το σκεπτικό του Αριουπάγου, δεδομένου ότι αν στο σκεπτικό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει γίνει γνωστό το σκεπτικό της απόφασης του Αριουπάγου. Απλώς αυτό που γίνει γνωστό, ότι έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης του εισαγγελέα του Αριουπάγου.
0: Εντάξει, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Άριος Πάγος είπε δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ηφόρον απόλυση.
1: Ναι.
0: Άρα το Συμβούλιο.
1: Να συζητηθούν αυτά.
0: Συμφωνώ. Το Συμβούλιο Εφετών είχε ένα σκεπτικό. Το ανέρεσε ο Άριος Πάγος. Θα ξαναπάμε στο ίδιο συμβούλιο με άλλους δικαστές. Μήπως καταλήξουν σε άλλο σκεπτικό?
1: Θεωρώ ότι θα ακολουθήσει τουλάχιστον το θέμα τη 25ετία του Αριουπάγου.
0: Όχι, εγώ λέω το διαδικαστικό. Αυτό είναι ότι θα ξαναπάει.
1: Το διαδικαστικό θα πάει οπωσδήποτε.
0: Μήπως αυτοί οι εφέτες βρουν άλλο σκεπτικό. Μήπως. Ελπίζει ο Ιωτόπουλος ότι μπορεί να έχουν ένα άλλο σκεπτικό, έτσι. Αυτό δεν το προκαλεί.
1: Δεσμεύονται όμως από την αιτιολογία και την ερμηνεία που έχει κάνει ο Άριος Πάγου για το ίδιο θέμα. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Δηλαδή,
0: πάντως, κύριε Χιρδάρη, ένας απλός άνθρωπος που δεν είναι πάρα πολύ με τα νομικά κτλ. Ρωτάει συνέχεια αν 17 φορές ισόβια και 17 νεκροί είναι ισοπαλία με 25 χρόνια.
1: Εντάξει. Δεν είναι αριθμητικό, όμως σας λέω ότι το διεθνές, θα σας πω, το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια ότι κάποια στιγμή θα βγει, διότι διαφορετικά υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Όταν είναι στην φυλακή κανένας και ξέρει ότι δεν θα βγει ποτέ και θα πεθάνει στη φυλακή, ναι, άρα μπορεί να σκοτώνουν και στη φυλακή.
0: Και στη φυλακή, ναι.
1: Και να μπορεί να δημιουργεί προβλήματα και στη φυλακή. Άρα η ελπίδα που του δημιουργείται, τον βελτιώνει, είναι για να βελτιώνεται και ο ίδιος.
0: Η απόλυση, και δεν αναφέρουμε, η απόλυση και δεν αναφέρουμε μόνο στο Γιωτόπουλο, έτσι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρέπει, δηλαδή η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
1: Λέξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
0: Okay.
1: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι.
0: Μήπως δεν έχει μια λογική το χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι ήμασταν και δίπλα στο να το ολοκληρώσει έτσι κι αλλιώς την ποινή του.
1: Το 25ετία ολοκληρώνεται νομίζω σε γύρω στον ένα χρόνο. Άρα ναι, θα υποβάλει έτοιμα. Άρα άντε το πολύ μετά από λίγο παραπάνω από τα 25 χρόνια θα γίνει η φόρο απόλυση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χιρδάρη. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, επέστρεψε το πρωί πάντως μετά από ένα μικρό μπερδεματάκι που υπήρχε ο κύριος Ιωτόπουλος στη φυλακή και θα επαναλάβει τη διαδικασία συμπληρώνοντας τα 25 χρόνια. Συγγνώμη, όχι. Το Συμβούλιο των Εφετών θα γίνει νωρίτερα, αλλά όπως είπε ο κύριος Χιρδάρης, πολύ δύσκολα θα προσπεράσει την τωρινή απόφαση του Αριουπάγου.

0: Πάμε μέχρι τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, στην συνάδελφο Μίνα Μαυρογιάννη. Χθες είχαμε επεισόδια στη Λάρισα με αφορμή την ποδοσφαιρική ομάδα. Και βλέπω σήμερα και πολλές δηλώσεις του ιδιοκτήτη, που είναι ένας άνθρωπος της πόλης με πολυσχηδή δραστηριότητα. Καλημέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα. Ήταν ένα συλλαλητήριο που ξεκίνησε στις 8 το βράδυ, το οποίο διοργάνωσαν οι οργανωμένοι φιλαθλοί της ομάδας, προκειμένου να εκφράσουν την αγωνία τους για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί.
0: Ανέβηκε πέρυσι, έπεσε αμέσως, ωραία.
1: Μάλιστα, τώρα μου δίνεις πάσα να σου πω ότι αυτό το οποίο ανέφεραν στο κάλεσμά τους οι οργανωμένοι οπαδοί είναι ότι εδώ, στο ίδιο σημείο που πέρυσι πανηγυρίζουμε την άνοδο, είμαστε πάλι εδώ για να διατρανώσουμε την αγωνία μας για το μέλλον της ιδέας μας. Ωραία. Γιατί για τους Λαρισαίους η ΑΕΛ είναι ιδέα, αυτό τουλάχιστον λένε.
0: Καλά.
1: Λέμε εμείς εδώ στη Λάρισα.
0: Εντάξει, οκ. Οι φασαρίες γιατί γίνανε? Ποιος είναι ο αντίπαλος?
1: Λοιπόν, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας, οι νυν ιδιοκτήτες, οι αδερφοί Νταβέλη, αποφάσισαν ότι θα πουλήσουν την ομάδα. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η αυριανή ημέρα. Ήταν η αυριανή ημέρα, 15 του μηνός. Παρόλα αυτά όμως, ενώ πίεζαν ασφιχτικά οι χρόνοι, δεν φαινόταν φως από πουθενά. Δηλαδή, υπήρξε μια εκδήλωση από έναν επιχειρηματία, ο οποίος λέει από την πλευρά του ότι δεν του δίνουν όλα τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζεται η νυν διοίκηση, δεν τα θέτει στην διάθεσή του, προκειμένου να ξέρει πώς ακριβώς είναι η κατάσταση. Η νυν διοίκηση απαντά ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε τα εχέγγυα για να αναλάβει την ομάδα, και χτες, λίγο πριν το συλλαλητήριο, έρχεται μια νέα ανακοίνωση από την πλευρά των αδελφών Νταβέλη, που αναφέρει ότι παραχωρούν δωρεάν την ομάδα, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός που θα την αναλάβει θα είναι ρέγγιος επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά προσπάθησα να σας δώσω, αν και δεν ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι να σας δώσω μια εικόνα για το τι συμβαίνει.
0: Να πούμε βέβαια ότι η οικογένεια Νταβέλη είναι παράγοντα στη Λάρισα, έτσι, έχουν νοσοκομείο, έχουν αυτό το ψυχοθεραπευτήριο, έχουν μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, την πήραν από χαμηλή κατηγορία και την ανεβάσανε. Νομίζω ένας από τους δύο ασχολείται πιο πολύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου η φτώχεια φέρνει την κρίνια, δηλαδή η πτώση της ομάδας.
1: Πόσο μάλλον ένας υποβιβασμός. Και ξέρεις, αν δεν λύγοντας η ημερομηνία αυτή, αν δεν υπήρχε κάποια κατάληξη, η ομάδα έπεφτε μετά στην τρίτη εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα πράγματα είναι όλο και πιο άσχημα. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ανακοίνωση, η οποία τώρα, η χθεσινή, η οποία αυξάνει την προθεσμία, την πάει πιο πίσω μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Για να πάμε στο προκείμενο τώρα, θα δούμε τι θα γίνει μέρα με την ώρα, ώρα με την ώρα αναμένονται οι εξελίξεις. Χθες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, φόραζαν συνθήματα, το κλίμα ήταν τεταμένο. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, περνώντας από σημεία όπου βρίσκονται επιχειρήσεις του κύριου Νταβέλη. Υπήρχε αστυνομική δύναμη έξω. Κάποια στιγμή μία ομάδα, και αφού τελείωσε η πορεία, μία ομάδα από τους διαδηλωτές, τέλος πάντων, έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας Νταβέλη, έξω από το σπίτι. Άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα, να πετούν πέτρες κτλ. Στάθηκαν απέναντι τους οι αστυνομικοί, οι οποίοι και απάντησαν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και χημικά. Ακολούθησε πετροπόλεμος, κυνηγητό, κάηκαν κάδοι απορριμμάτων. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν από εκεί στην κεντρική πλατεία. Ευτυχώς δεν πήραν ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Αργά το βράδυ έγιναν περισσότερες από 20 προσαγωγές εδώ στην αστυνομική διεύθυνση, μεταξύ αυτών και ανήλικα άτομα. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και βεβαίως έχει σχηματιστεί προανακριτική δικογραφία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τώρα πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου να κάνεις διαδήλωση με την οικογένειά του, τα παιδιά του κτλ. Γιατί ανέλαβε μια ομάδα και λέει: εντάξει, ως εδώ, εγώ να έρθει ο επόμενος.

Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Κεκέλη, η οποία έχει πάει στα κύθαρα και μας ακούει πια από την παραλία. Να περάσετε ωραία, να προσέχετε. Γιατί κυκλοφορούν και λαχοκέφαλοι. Άντε να δούμε εμείς πότε θα πάμε να τους συναντήσουμε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο Ηράκλειο. Ο κύριος Δρετάκης λέει: ξέρεις ότι υπάρχουν συνταξιούχοι των 350-400 ευρώ που έχουν ανάγκη και το ευρώ, μπλα μπλα μπλα, και εσύ λιδωρείστε 27 ευρώ για τις συγκοινωνίες? Όχι, δεν τα λιδωρώ καθόλου. Σας λέω όμως την πραγματικότητα, ότι εάν καταργήσουμε πλήρως το εισιτήριο για τις συγκοινωνίες, το όφελος για κάθε επιβάτη, όχι για όλους, για κάθε επιβάτη είναι 27 ευρώ. Συνολικά όμως το οικονομικό πρόβλημα στις συγκοινωνίες θα είναι 250 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 ιστορίες οι οποίες είναι τρομερές, είναι συγκλονιστικές για όλους μας. Καταρχήν, αυτό το κορίτσι 20 χρονών πήγε να κάνει budget jumping και κάτι κατσαπλιάδες που είχαν στήσει αυτοσχέδια επιχείρηση δεν τη δέσανε και τη ρίξανε, απλά τη ρίξανε στον γκρεμό. Είναι τρομερό. Υποτίθεται ότι σε αυτές τις δουλειές το πρώτο που κοιτάς πριν κάποιον του πεις έτοιμος να πηδήσεις είναι να τσεκάρεις και να ξανατσεκάρεις και να ξανατσεκάρεις την ασφάλεια και τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι τρομερή ιστορία στη δράμα με τον αστυνομικό που δολοφόνησε τη γυναίκα του, έχει αφήσει ορφανό το παιδί του αφού αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Και ο θάνατος νοσηλεύτριας στον Ναύπλιο, η οποία όπως είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων δεν άντεξε το στρες.

Και όπως είπε ο κύριος Γιαννάκος, η ιστορία έγινε όταν μπήκανε μέσα Ρωμά στο νοσοκομείο και δημιούργησαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, στρες και φασαρία. Δυστυχώς είναι κάτι που το κάνουν, όχι μόνο αυτοί, αλλά συνηθέστερο είναι. Και πρέπει και οι ίδιοι να μάθουν ότι καταρχήν δεν βοηθάνε το δικό τους τον άνθρωπο, γιατί γι' αυτό μπαίνουν, κάποιος δικός τους κάτι έχει. Και επίσης είναι και παράνομο. Και φυσικά κάτι που ισχύει για όλους μας, η πολύ μεγάλη πίεση στους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, οι οποίοι είναι συνέχεια προς τροσογόνα κατάσταση, αν εμείς αγχωνόμαστε μια φορά που πάμε οι ίδιοι άρρωστοι ή που πάμε το δικό μας άνθρωπο, αυτοί που αντιμετωπίζουν διαρκώς αρρώστους αλλά και τους συγγενείς τους,

0: Λοιπόν, τρομερό επεισόδιο και στη Βαρκελόνη, στη Ράμπλα, στη Ραβάλ, μια πάρα πολύ γνωστή συνοικία. 30 άτομα πλακώθηκαν μεταξύ τους. Καλά ξύλες ρόπα, αλλά καρέκλες.
1: Και ματσέτες.

ομάδα λέει Αλγερινών μεταναστών με τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου πακιστανικού. Μια χαρά είμαστε, εκκλησία.

από εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιμπλάκη με τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίσαν τον ήχο. Την Ειρήνα Παρανίδου που διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις και νέα για το Μουντιάλ. Είπαμε σήμερα πρεμιέρα για τη Γαλλία με τη Σενεγάλη και η Αργεντινή με την Αλγερία. Έχει και άλλα παιχνίδια, τέσσερα είναι. Αυτά νομίζω είναι που ξεχωρίζουν. Αυστρία, Ιορδανία και Ιράκ, Νορβηγία είναι το άλλο. Λοιπόν, η Γαλλία πόσους κατεβάζει, 22 πάνε στο Μουντιάλ, ποδοσφαιριστές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα σας το πω αύριο, πόσοι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Μουντιάλ γεννηθήκαν και μάθανε μπάλα στη Γαλλία, αλλά δεν παίζουν στην Εθνική Γαλλίας. Είναι μια τεράστια αριθμό. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10, ωστόσο όπως είπε η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenica Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη

Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, όλο και κάτι διαρρέει για αυτό το προσύμφωνο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχει υπογραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία, όπως είπαμε, αυτό το Memorandum of Understanding, το περίφημο μνημόνιο, θα υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες πληροφορίες, τις οποίες βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πάντα με επιφύλαξη, γιατί υπάρχει μέχρι και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, γιατί όχι, και προπαγάνδας. Προβλέπει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, με όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις τις οποίες αναφέρθηκα, ότι η συμφωνία προβλέπει λοιπόν την επιστροφή των επιθεωρητών της διεθνούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παντελή Οικονόμου για την καταστροφή των αποθεμάτων του ουρανίου. Δεσμεύεται η

0: Βαχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή. Αυτό το δεύτερο αφήστε το στην άκρη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία έχει ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εκφράζουν σκεπτικισμό και ζητούν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, δεν το έχουν ούτε αυτοί, εννοείται, αμφισβητώντας τους μηχανισμούς επιβολής της. Επίσης, αυτό που επισημαίνουν και για το οποίο ασκούν πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι αυτή η συμφωνία θεωρείται λιγότερο αυστηρή από εκείνη του 2015 που είχε ο Ομπάμα κάνει με το Ιράν, και από την οποία συμφωνία, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, αποχώρησε στην πρώτη του θητεία το 2018 ο Τραμπ. Αυτά κρατάμε, ένα, και κρατάμε επίσης την διαφωνία του Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Όλα τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, αυτή η συμφωνία θα είναι το κυρίως, να μην σας πω το νούμερο ένα, είναι το νούμερο ένα στην σύνοδο των G7 που γίνεται στο Εβιάν της Ελβετίας. Εκεί μαζεύονται οι ισχυρές χώρες, Κίνα όχι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουν λοιπόν προφανώς στο μενού την επικείμενη αυτή συμφωνία, γιατί πάει ο Τραμπ εκεί και έχει ενδιαφέρον ότι πάει με την δύναμη, με τον αέρα, πρέπει να τον έχει. Θα τα δούμε αυτά. Της συμφωνίας εκεχηρίας υπάρχει και το ουκρανικό, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και μια διάθεση για να το ξαναπιάσουν από την αρχή. Μάλιστα λένε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πηγαίνει στη Ρωσία για να έχει συναντήσει κτλ. Γιατί φαίνεται πως η Τουρκία οσφρίστηκε πάλι όλη αυτή την κινητικότητα ή και την ξέρει κιόλας, και προφανώς δεν θα παραιτηθεί από τον ρόλο που κάθε φορά διεκδικεί.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε να πέσουν και οι τιμές. Διεθνές επίπεδο έχει υποχωρήσει πολύ το πετρέλαιο και στο χρηματιστήριο επίσης το ενεργειακό. Το θέμα είναι να υποχωρήσει και στην Αντλία, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μόλις ξεσπά ένας πόλεμος, κυριολεκτικά δηλαδή, μόλις υπάρχει πρώτη πληροφορία ότι γίνεται πολεμική σύρρεξη, μετά από 3 ώρες ξαφνικά το πετρέλαιο έχει ανέβει και η βενζίνη εμάς. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, κάνει κάτι εβδομάδες να πέσει, διότι λέει πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε.
0: Και κάθε φορά εμείς τα βάζουμε με τους πρατηριούχους και είναι αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε, γιατί οι τιμές που φτάνουν είναι συγκεκριμένες και η πηγή του κακού είναι αλλού, αλλά ποτέ η πηγή του κακού αυτού δεν αντιμετωπίζεται. Αλλά έτσι όπως τα λες, είναι Δημήτρη, να σας πω φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον, παρακαλώ πάρα πολύ, Κάπα Κεφαλαίο, τον αγαπώ, τον λατρεύω, απεριστότερο από όλους, τον κύριο λοιπόν Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber. Θα μας αναζητήσετε γράφοντας Earth News Radio 105,8. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail ή baltatzi@earth.gr. Ναι, ένας αγαπημένος φίλος μου στέλνει εδώ μία διόρθωση και είχα μία απορία και το συζήταγα πριν από λίγο. Εβιάν της Γαλλίας, όχι της Ελβετίας. Είχα την ίδια απορία.
1: Στη λίμνη Λεμάν, στη Γαλλία.
0: Ναι, αλλά η λίμνη Λεμάν έχει σύνορα με την Ελβετία.
1: Ναι, είναι στα όρια.
0: Και αλλά δεν κατάλαβα ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένε μου
1: Γαλλία,
0: φίλε.
1: Ανήκει στη Γαλλία.
0: Ανήκει στη Γαλλία. Κοίταξε, πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, είχα αυτή τη συζήτηση.
1: Σου έχω ιδέα. Να πας μια βδομάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να πας μια βδομάδα για σπα στο Εβιάν. Έχει καταπληκτικά σπα στο Εβιάν.
0: Ναι, είναι
1: με το νερό του Εβιάν, εννοείται.
0: Ναι.
1: Πας μια βδομάδα και γυρνάς 20 χρόνια νεότερα.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το δεχθούμε ως έτσι. Παρά το γεγονός ότι και τα διεθνή μέσα, γι' αυτό είπα, όπα τι γίνεται. γίνεται. Μετά άνοιξα το χαρτί, είδα. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί. Οκ. Okay.
1: Και υπάρχει και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο εκεί που γίνεται η σύνοδος του G7. Καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Evian.
0: Λοιπόν, στο Evian τώρα εμείς θα μεταφερθούμε νοερά, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι γίνεται εκεί η σύνοδος των G7. Φτάνει και έφτασε και ο Τραμπ εκεί. Είδαμε μάλιστα να πω ένα σχόλιο σαν αυτά που αρέσουν στον Δημήτρη, το χειροφίλημα με την σύζυγο,
1: κυρία Μακρόν. Ναι.
0: Μακρόν.
1: Επί
0: ναι,
1: πόσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Της άφηνε το χέρι ο πρόεδρος.
0: Τι λες τώρα, μην το συνεχίσουμε.
1: Δηλαδή...
0: Εγώ φταίω που το είπα.
1: Συγγνώμη,
0: μην
1: γιατί.
0: Το συνεχίσουμε. Εγώ φταίω που το είπα. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να καταλάβουμε. Εάν αυτή η σύνοδος των G7 είναι μια ιδιαίτερη σύνοδος, γιατί γίνεται σε αυτό που κοινότυπα αναφέρουμε ως τη σκιά ενός πολέμου και μιας επικείμενης συμφωνίας, είδατε δεν είπα δύο πολέμων, είμαι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή η εκεχηρία θα μετατραπεί σε ειρήνη, και καλωσορίζουμε αμέσως, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Σας ακούω για το Evian. Εμείς βέβαια ψηφίζουμε ξινό νερό χλωρίνης, έτσι, το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Κορυφαίο είναι, αλλά
0: με
1: δεν
0: πάθος,
1: έχει σπα.
0: Με πάθος.
1: Δεν έχει σπα.
0: Με πάθος ξινό νερό χλωρίνης, κύριε.
1: Είναι ωραίο το ξινό νερό.
0: Δεν το συζητώ, και μόνο που ξαναβγήκε στην κυκλοφορία αυτό το καταπληκτικό προϊόν, αφού περισκεφτώ τις περιπέτειες του, τις οικονομικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Γίνεται, θα πω εγώ, κύριε Λίτσα, αυτή η σύνοδος των G7 σε ένα timing δύσκολο ως προς τι? Δύσκολο ως προς τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Η συγκυρία είναι δύσκολη, είναι ταραγμένη ούτως ή άλλως με τον και τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται και σε αμέσως μετά από σκληρές και πολύ έντονες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για την Ευρώπη, για Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι δεν τον συνέδραμαν στον πόλεμό του με το Ιράν.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είναι, εάν θέλετε, μία συνάντηση η οποία κινείται στην σκιά μιας επικείμενης συμφωνίας, η οποία έχει διάφορα ομιχλώδη σημεία, ενός πολέμου, ο οποίος πόλεμος πλέον έχει ξεφύγει από κάθε χρονικό πλαίσιο ανάλυσης. Νομίζω ότι αν είμαστε σοβαροί, κανείς δεν περίμενε ότι πλέον θα συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια ότι η Ρωσία πολεμά την Ουκρανία και το αντίστροφο. Και βέβαια οι σχέσεις στον πυρήνα του διατλαντισμού, γιατί νομίζω ότι για αυτό συζητούμε.
0: Ακριβώς.
2: Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών διαμορφώνουν το διατλαντικό πυρήνα, είναι εξόχως προβληματικές. Όχι, δεν θα έλεγα ότι αυτές οι σχέσεις πλέον έχουν γραφεί πάνω στην πέτρα.
0: Γιατί αυτό θέλω να σας ρωτήσω, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ναι, ναι.
0: Εάν αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, διατλαντικές τριβές, είναι συγκυριακές εντάσεις ή πρόκειται για μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης πια?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω μια πάρα πολύ εύκολη απάντηση και να σας πω ότι όχι, είναι συγκυριακό και φταίει απλώς και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φταίει βέβαια και αυτός, έτσι. Mm-hmm. Αλλά οι τριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν και μια Ευρώπη η οποία νομίζω ότι οδεύει πλέον με έναν απομαγνητισμένο μαγνήτη, με μια απομαγνητισμένη πηξίδα, με συγχωρείτε.
0: Mm-hmm.
2: Από την άλλη, ταυτόχρονα, είναι αυτές οι ρογμές έχουν αρχίσει και εμφανίζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς να θυμίσω ότι τα ζητήματα, για παράδειγμα, του πολέμου της μπανάνας που είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Ναι. Οι πρώτες σοβαρές τριβές μεταξύ Μπαράκ Ομπάμα και Ευρώπης γύρω από την ελληνική κρίση, να θυμίσω. Δηλαδή ναι, η τριβή η οποία υπήρξε με την Γερμανία. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε τους πρώτους δασμούς που ο Μπάιντεν δεν πήρε ποτέ πίσω. Και σήμερα ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτήν, αν θέλετε, την φλαμπόγιαντ, έτσι, την πλουραλιστική, να χρησιμοποιήσω μια διπλωματική έκφραση, προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία δημιουργεί θέματα, είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου και του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης, με μια Ευρώπη η οποία έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και σημαντικές προκλήσεις, εκτός από τον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται στην αυλή της και με μια επιθετική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, η οποία ξεκάθαρα κινείται στο φάσμα του αναθεωρητισμού, γιατί δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία απειλείται.
1: Κύριε καθηγητά, το ερώτημα, είναι αν περισσότερο επιθετική δύναμη κατά της Ευρώπης είναι η Ρωσία ή η Αμερική του Τραμπ. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο κίνημα Μάγκα και όχι μόνο η ιδεολογική τοποθέτηση των οπαδών του ήταν να ενισχύσουμε τα ακροδεξιά καθεστώτα για να διαλύσουμε την Ευρώπη, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι πιο επικίνδυνος εχθρός, ο φανερός ή ο υποδόριος και ο ύπουλος.
2: Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνω την υπερβολή, κύριε Τάκη. Αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σχόλιο, το οποίο βέβαια σε καμία των περιπτώσεων σε διεθνοπολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, η οποία επιθυμεί πλέον να εισέλθει μέσα στη Μαύρη
1: Θάλασσα,
2: να ελέγξει υπερμυστερία, να αλλοιώσει το στάτους της Μολδαβίας και πάει λέγοντας έτσι, με αν θέλετε κάποια ιδεολογήματα ακραίας προσέγγισης, η οποία λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ναι, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν διαμορφώνουν τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Ξέρετε, οι προκλήσεις οι οποίες έχουμε μπροστά μας όμως σε πολιτικό επίπεδο, από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή τη
0: συζήτηση. Να σας το βάλω λίγο αυτό και συγγνώμη γιατί πάτε στο πολιτικό επίπεδο και έχει ενδιαφέρον να προλάβω να βάλω μια ερώτηση, να πάμε παρακάτω αυτό που ακριβώς ξεκινήσατε, που είναι πολύ ενδιαφέρον να λέτε. Τελικά, κύριε Λίτσα, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος γεωπολιτικός πόλος ή εξακολουθεί, με δεδομένες όλες τις προκλήσεις, οποίες αναφερθήκατε και προηγουμένως, να εξαρτάται στρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και λέω η Ευρώπη, και θα έλεγα μάλιστα η Ευρώπη των αδύναμων ηγετών. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν με τις αδύναμες ηγεσίες βρίσκεται μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
2: Ναι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ για διαφόρους λόγους το πόσο αποδυναμώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit. Και αυτό γιατί διάφοροι κύκλοι των Βρυξελών ακόμα και σήμερα πανηγυρίζουν για το ότι οι Βρετανοί αποφάσισαν να πυροβολήσουν τα πόδια τους και να βγουν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία χρειαζόμαστε δύο εκπομπές για να τα συζητήσουμε, εγώ θα σας θέσω και ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένα θεσμικά ζητήματα να αντιμετωπίσει, με πρώτο και καλύτερο ότι ακόμα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν αποφασίσει τι υπερισχύει, το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει συζήτηση μέσα στα εθνικά κοινοβούλια ότι το εθνικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο επικρατεί, όπως για παράδειγμα Ελλάδα-Γερμανία. Έρχονται στη συνέχεια αποφάσεις κοινοτικού περιεχομένου οι οποίες αναδεικνύουν την έργα όμνες χρήση του κοινοτικού δικαίου, και όλα αυτά έρχονται και ακουμπούν στην κορυφή ενός προβλήματος, η οποία αυτό το πρόβλημα αναφέρεται στο εξής, ότι η Ευρώπη έχει μία κυβέρνηση, και αναφέρομαι βέβαια στην Κομισιόν, η οποία η κυβέρνηση αυτή δεν εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά διορίζεται από τους εθνικούς ηγέτες των κρατών μελών.
0: Μέσα από ένα πολύ μεγάλο παζάρι, έτσι.
2: Ασφαλώς. Mm. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί, αν θέλετε, ένα σύγχρονο μινωικό λαβύρινθο και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τα πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και ζητήματα που έχει η Ευρώπη όταν εμφανίζονται ξαφνικά ουσιαστικά γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά
0: προβλήματα.
2: Ή ακόμα και θέματα πανδημίας, να θυμηθούμε το 20 και πόσο καιρό έκανε να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή μηχανή.
0: Το όμως, επειδή η διαδικασία εκλογής της ηγεσίας της Ευρώπης ήταν η ίδια πάντα, θα πω λοιπόν ότι τώρα εμείς διαπιστώνουμε, γιατί έτσι είναι, ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες, κύριε Λίτσα.
2: Μήπως επιλέγονται λοιπόν αυτοί οι αδύναμοι ηγέτες από εθνικούς ηγέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να στέλνουν εσωτερικούς ανταγωνιστές στις Βρυξέλλες, γιατί οι Βρυξέλλες κοίται μακρά. Δηλαδή,
0: αυτή την απάντηση δεν την έχω. Μπορώ να κάνω διάφορα σενάρια, όπως ξέρετε. Πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω. Ναι.
2: Ναι, τι θέλω να πω με αυτό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου βλέπει τις Βρυξέλλες μέσα από την διάσταση του bubble. Ενώ κανονικά οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα μιας ομοσπονδιακής δυναμικής πολιτικής σχέσης, η οποία θα αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι για να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη λανθασμένη ρητορική του Μακρόν, την οποία την είχα βρει και το είχαμε συζητήσει και μαζί, πολύ άστοχη γύρω από την στρατηγική αυτονομία, αλλά για να έρθουμε να λειτουργήσουμε ως ο ισχυρός στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε απέναντί μας μία αναθεωρητική Ρωσία και μία Κίνα η οποία πλέον έχει μπει σε μία νέα τροχιά ανάπτυξη και οικονομικής και στρατιωτικής, και πρέπει να σας πω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο AI σε μερικά χρόνια η Κίνα θα βρίσκεται πολλά στάδια μπροστά από τον δυτικό κόσμο, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
0: Και όλο αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, να προσθέσω, είναι και χίλιος φτέρνα στην Ευρώπη, γιατί επιχειρήσεις και μεγάλες που να προχωρούν γρήγορα στον τομέα αυτόν, που ούτως ή άλλως τρέχει από μόνος του, δεν έχει.
2: Ασφαλώς, και εγώ θα σας θέσω από τη στιγμή που συζητάμε αυτό, όχι
1: η Γαλλία
2: μόνο
1: προσπαθεί
2: το
1: να κάνει
2: τεχνολογικό,
1: κάτι.
2: Όχι μόνο το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξύφανση ενός νομικού πλαισίου που θα περιέχει και τη διάσταση της ηθικής στον ευρωπαϊκό κώδικα χρήσης του AI, που ασφαλώς και καλώς το έχουμε, γιατί αυτό μας διαφοροποιεί από κράτη τα οποία δεν έχουν βιώσει τον διαφωτισμό, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε, γιατί οι χρόνοι είναι αδυσόπιτοι.
0: Άρα με αυτήν την ηγεσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Άρα αυτή η ηγεσία λοιπόν της Ευρώπης, την οποία ορίσατε, αναλύσατε κτλ., πώς μπορεί να κινηθεί σε έναν κόσμο που κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λίτσα? Δηλαδή...
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να γυρίσει ξανά στο εσωτερικό της, να δει τα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ, εκτός από το θέμα του safe, το οποίο το έχουμε περάσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα, και όμως αποτελεί μία χίλιο πτέρνα, θα σας πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και κύρια από την επαναδιαπραγμάτευση κοινή αγροτική πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ένα ολόκληρο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται στη γωνία ανάμεσα σε αυτό το μεγάλο, είναι και η χώρα μας, έτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές ισορροπίες και πολιτικές δεσμεύσεις. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η υφιστάμενη κοινή αγροτική πολιτική.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα θέματα είναι πολυεπίπεδα και ξεκινάνε από το ground zero.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
2: να είστε
0: κύριε καλά, Λίτσα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λίτσας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τίτλους ειδήσεων και εμείς μετά εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Η εξόρυξη υδρογων ανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογων ανθράκων μαζί με τη Hellenica Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα. Κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο. Ορτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: πώς μ' αρέσουν όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους αφορμές για συζήτηση, όπως αυτή που ξεκίνησε με το Evian, αν ανήκει στην Γαλλία, στην Ελβετία. Ακούστε, ήξερα, γιατί αγαπώ τη γεωγραφία, ήξερα ότι συνορεύει. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, γιατί το Evian τελικά είναι στο νότιο τμήμα της λίμνης Λεμάν. Βλέπω έναν φίλο ακροατή εδώ που πολλές φορές παρεμβαίνει στην εκπομπή μας, σε εσάς αναφέρομαι κύριε Μαρκάρα, και λέτε ότι η λίμνη Λεμάν, γιατί στην ουσία το Evian, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το νότιο, είναι στο νότιο κομμάτι της λίμνης Λεμάν. Ναι, το μεγαλύτερο μέλος της λίμνης Λεμάν ανήκει στην Ελβετία. Θυμίζω άλλωστε ότι είναι και το φυσικό σύνορο. Mm-hmm. Η ίδια η λίμνη αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας. Το λύσαμε αυτό. Όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε. Όσοι μπερδευτήκαμε, ξεμπερδευτήκαμε. Και όλα αυτά, να ευχαριστήσω έναν αγαπημένο μου φίλο που έστειλε το μήνυμα την ώρα που τα λέγαμε. Τώρα έχουμε μήνυμα και για αυτό που έλεγες, Δημήτρη μου, για το πώς ο πόλεμος, μία που γίνεται ο πόλεμος και μία που εδώ μετά από 3 ώρες οι τιμές έχουν ανέβει. Και λέει καλημέρα, πάντως με τους πρατηριούχους και τα διηλιστήρια ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα.
1: Ναι.
0: Δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το λέει. Λοιπόν, να πούμε από άλλους αγαπημένους φίλους την καλημέρα μας στη Λέσβο και την αγάπη μας στη Λέσβο, και σε εσάς φίλοι αγαπημένοι ακροατές, λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τα ωραία τραγούδια μας φτιάχνετε τη μέρα. Αυτά τα τραγούδια,
1: Ήρα Πανανίδου.
0: Ήρα Πανανίδου είναι
1: η ευχαριστία στην Ήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, και πάντα το αναφέρουμε, γιατί πρέπει όλοι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής να φτάνει σε όλους, να φτάνει η θετική ή και η αρνητική κριτική η δική σας. Αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά, πάμε γρήγορα για να καλωσορίσουμε εδώ, σας την έχουμε προαναγγείλει, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μου λύσετε την απορία. Γιατί διαβάζω, δεν πρόλαβα να κάνω ρεπορτάζ, το ομολογώ δημοσίως, για αυτήν την ένταση η οποία υπάρχει, εχμές, βολές κατά του κυρίου Βορύδη στην πρώτη συνεδρία συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιο είναι το θέμα? Διαφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη ως Προέδρου της Επιτροπής?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή καθεαυτή της συνταγματικής αναθεώρησης, τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να την εργαλειοποιήσει.
0: Ναι.
2: Συνεστήσει μια επιτροπή, δεν ήρθε ούτε καν να μιλήσει στην Ολομέλεια, ξέρετε αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, και υπάρχει ένας ασφυκτικός χρόνος ενός διμήνου που σχεδόν θα συμπεριλαμβάνει και τον Αύγουστο. Είχε 3 ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή του μετά την επανεκλογή του το 23, δεν αμέλησε όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν σκόπιμη. Υπό το βάρος βεβαίως των τεράστιων σκιών που υπάρχει στην θητεία του και στη δική του διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, αλλά και το σεβασμό στην τήρηση του συντάγματος. Πέραν αυτών, ο κύριος Βορύδης...
1: Μα πάντως δεν ανακοινώθηκε το 23 η αναθεώρηση.
2: Η πρόθεση της αναθεώρησης έχει ανακοινωθεί από το 23, καθώς η Βουλή είναι προτείνουσα.
1: Ναι, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορούσε το 23 έτσι κι αλλιώς και για κοινοβουλευτικούς λόγους.
2: Η πρωτοβουλία πάρθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα, οριακά σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη διάρκεια της Βουλής.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης, άρα δεν ήμουν παρούσα, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να έχω κανένα σχόλιο σε ό,τι διεμήθη, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κύριος Βορύδης επιχείρησε με έναν συναλλακτικό τρόπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και των αναθεωρητέων διατάξεων.
0: Τι εννοείται λέγοντας συναλλακτικό?
2: Λέγοντας θα σας δώσουμε αυτά για να μας δώσετε τα άλλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, και όταν το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει από πριν καταστήσει σαφές ότι πρώτον προτίθεται το ίδιο να υπερασπιστεί την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110 με τέτοιο περιεχόμενο στη 180 ψήφοι της αυξημένης δηλαδή πλειοψηφίας που σηματοδοτούν και τη συνένεση να είναι προαπαιτούμενο και στις δύο βουλές, όχι μόνο σε μία από τις δύο, αλλά και στις
0: και
2: δύο,
0: στις δύο ναι.
2: Αλλά και ανεξαρτήτως αυτής της πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την παρούσα διάταξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή, επισημαίνουμε ότι η συνένεση έχει τοποθετηθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση με πάρα πολλές δικές του πρωτοβουλίες και μεθοδεύσεις. Κατά συνέπεια το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνενέσει ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης μιας διάταξης με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Όταν το έκανε αυτό στην προηγούμενη αναθεώρηση, διαψεύστηκε, καθώς ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε τις δικές του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά
1: το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω, κύριε Αποστολάκη, από τη στιγμή που η πολιτική σας πεποίθηση είναι ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, με 151 θα το αναθεωρήσετε εσείς το Σύνταγμα.
2: Η πολιτική μας στόχευση είναι να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Πεποίθηση δεν μπορεί να έχει κανένα.
1: Στόχευση, εντάξει.
2: Γιατί στόχευση. Την επικύρωση του λαού.
1: Σωστό.
2: Κατά συνέπεια, είναι αβέβαιο ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εάν θα υπάρξει πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
0: Πάντως, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λέτε, γιατί βάλατε και το θέμα του χρόνου, του διμήνου, εσείς πριν από λίγο, κυρία Αποστολάκη, πέρα από όλα τα άλλα που ακούσαμε με προσοχή. Έχω να σας πω ότι το Προεδρείο πρότεινε χθες οι εργασίες Επιτροπής να διαρκέσουν τελικά ένα μήνα και όχι δύο, όπως είχαν πει.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θέματα που χθες προκάλεσε τις αντιδράσεις.
2: Είναι δείγμα τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που διακρίνει την πλειοψηφία και είναι προφανές ότι
1: Να σας πω όμως κάτι, κύριε Αποστολάκη, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει καμία διάταξη και τις πάει όλες στην δεύτερη Βουλή και άρα η συζήτηση, δηλαδή θα είχε νόημα μια ευρεία συζήτηση εάν τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού σε κάποιες διατάξεις και να τις ψηφίζουν, αφού λέτε και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι σε όλα. Και έτσι κι αλλιώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει μόνο με 151, ακόμα και στα πιο απλά τη σημεία. Τι νόημα έχει να περάσουμε 3 και 4 μήνες με ένα αποτέλεσμα που είναι προδιαγεγραμμένο?
2: Να σας πω, κύριε Τάκη, τι νόημα έχει. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μεγάλης θεσμικής βαρύτητας και κατά συνέπεια η συζήτηση γύρω από τη μοναδική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καθώς δεν υπάρχει άλλη κοινοβουλευτική ομάδα με 50 άτομα, έχει την αξία της. Ανεξαρτήτως του αν θα προκαλέσει ευρύτερες συνενέσεις. Οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, αλλά και η κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν βαρύτητα και ξέρετε δεν έχουν μόνο βαρύτητα για τον ιστορικό του μέλλοντος που κάποια στιγμή θα αποφυσαυρίσει αυτά τα πρακτικά και θα βγάλει χρήσιμα ιστορικά και πολιτικά συμπεράσματα. Έχει διαμόρφωση και για το σήμερα, γιατί όλα αυτά θα παίρνουν μια δημοσιότητα, αξιολογούνται οι τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Κατά συνέπεια, το να λες ότι ένας μήνας για μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης θεωρώ ότι δεν έχει ιστορικό και κοινοβουλευτικό προηγούμενο και που φαντάζομαι ότι εκθέτει στη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας την παρούσα πλειοψηφία.
0: Παρακολούθησα σήμερα τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ όλων των άλλων, που θα σας πω πτυχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας χαρακτήρισε τις προτάσεις ως λαϊκιστικές και υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Κυρίως αναφέρεται στο πεδίο το οικονομικό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα και ενημέρωσε πως το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ επίσης ένα μέρος της δημόσιας κριτικής σας προς την κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι. Συνέπεσαν μάλιστα παραδείγματος χάρη οι προτάσεις οι δικές σας με τις προτάσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι ετοιμάζει, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχε δώσει, την ατζέντα για το 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
2: Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανές ο κύριος Μητσοτάκης αγωνίζεται για τη διαιώνιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, με απόλυτη αδιαφάνεια, με έκρηξη, με μια επιδημία σκανδάλων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την υπόθεση των πολεοδομιών. Είναι ένα μοντέλο εγκληματικής οργάνωσης που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας αφήσουμε τα θεσμικά και ας πάμε στην οικονομία. Η έκρηξη των ανισοτήτων είναι μη αμφισβητήσιμη. Δηλαδή το γεγονός ότι τα κατάφεραν και είμαστε στην τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν στην πρώτη τελευταία. Το γεγονός ότι τα κατάφεραν, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με όρους δαπάνης από το εισόδημα για την κάλυψη του ενοικίου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία είναι οι δεύτερες στην Ένωση με κατάρρευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Το τι συμβαίνει σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, υπήρξε μια απάντησή μας σήμερα στις επισημάνσεις του κ. Πιερακάκη και στην μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο που αφορά τελικά την αποδυνάμωση του εισοδήματος.
0: Ναι, και αλλά προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αποστολάκη, και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα χαρακτηρίζει λαϊκιστικές τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Χθες ο κύριος Κέρτσος για το φορολογικό μίλησε για το φορολογικό λαϊκισμό και ζήτησε να πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε μόνιμα ώστε να εξασφαλιστούν τα επιπλέον 4 δις το χρόνο. Προφανώς είναι μετρημένες οι προτάσεις σας, είναι κοστολογημένες.
2: Απολύτως είναι μετρημένες οι προτάσεις μας και απολύτως είναι διαφορετικά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και στη φορολογία, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανέγκυχτα ολιγοπόλια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο γιατί χτες το συζητήσαμε στη Βουλή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει αρρύθμιστη την ασφαλιστική αγορά και κλείνει το μάτι και τους λέει έχετε ένα στόχο να βγάλετε όλα τα ισόβια συμβόλαια που δεν σας φέρνουν, δεν φέρνουν απληστία κερδών, θέλετε να τους πετάξετε έξω τους ανθρώπους τώρα που μεγαλώνουν, γερνάνε και έχουν ανάγκη το ασφαλιστήριο να τους καλύπτει. Λοιπόν, εγώ σας κλείνω το μάτι, αφήνω αρρύθμιστο το πεδίο, κάντε ό,τι θέλετε, θα γονατίσουν και γονατίζουν, θα εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους και θα έρθείτε μετά τους ευάλωτους, στους αδύναμους, να επιβάλλετε θηριώδεις αυξήσεις.
0: Αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ και αναφέρεστε στα ισόβια. Το ξέρω, κυρία Αποστολάκη, το ξέρω. Και έχετε κάνει δηλώσεις για το θέμα των ισόβιων ασφαλίστρων υγείας. Έχουμε κάνει εδώ εμείς εκπομπή, ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν αυξήσεις, κυρία Αποστολάκη, έως 100% σε ισόβια συμβόλαια.
2: Στον κύριο Θεοδωρικάκο θα ήταν χρήσιμο να το πείτε, γιατί αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, στέλνει τους υφυπουργούς του, οι οποίοι λένε ναι μεν διότι και αλλά το δεδομένο είναι ότι καταργήσανε το δίκτυο που ήδη ψηφίσανε ο κύριος Γεωργιάδης και εδώ και 1,5 χρόνο η αγορά είναι αρρύθμιστη προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και σε δύο σχόλια όσον αφορά τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Δεν θα σας πω τόσο για την πρόθεση ψήφου, γιατί είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με μια διαφορά 4% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας πω για μια κάρτα που εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Υπάρχει μια κάρτα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος με 23%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 7%. Και θα περίμενε κανείς με την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο ίδιος για τα θέματα της ακρίβειας και τα προβλήματα των πολιτών, με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ίδια θέματα, να μην είστε στο 7%, να είστε πιο πάνω και να είναι ο Πρωθυπουργός πιο κάτω. Τι λέτε?
2: Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, αλλά
1: διότι
2: και
1: αυτό, προσέξτε,
2: τους.
1: Αυτό είναι ποιοτική μέτρηση. Δεν, γι' αυτό δεν σας πήγα στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Σας πήγα σε ένα ποιοτικό
2: λοιπόν,
1: στοιχείο.
2: Λέω λοιπόν, εάν κρίνουν ότι από τη μία πλευρά κρίνουν, σας με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, ναι, ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα την πραγματικότητα, αλλά
1: όχι την πραγματικότητα,
2: ποιοτικά,
1: τα προβλήματα των πολιτών.
0: Της κοινωνίας.
2: Αυτό εννοώ. Η πραγματικότητα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ναι. Από την ίδια πλευρά διαβάζω άλλες δημοσκοπήσεις που το 80%.
1: Ναι, εγώ σας λέω για αυτή όμως, τώρα μην με πάτε αλλού. Λέω για αυτή.
0: Το θέλουν λοιπόν, αλλαγή, σαν... πολιτική αλλαγή είναι κοινό πεδίο νομίζω στις περισσότερες,
2: θέλουν
0: κυρία.
2: Πολιτική αλλαγή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην κάλπη θα τεθεί ένα θέμα. Συνέχιση ή ανατροπή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαφές.
1: Κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά
2: να κάνουμε την αλλαγή.
1: Σωστό. Επί του συγκεκριμένου ποιοτικού στοιχείου έχετε κάποια εξήγηση? Μήπως κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς? Γιατί ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε είναι στο 12.
2: Κύριε
1: Τάκη,
2: εάν ήμουν στέλεχος της Ελλάς, θα ήμουν εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας, με μηδενική παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πήρε ποτέ το λόγο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, εξαναγκάστηκε σε παρέτηση όταν τα ποσοστά του ήταν ουσιοδός υψηλότερα.
1: Σωστό.
2: Από αυτά που καταγράφει σήμερα. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας έχει τη στρατηγική του, ο κόσμος έχει μνήμη, οι μνήμες είναι νοπές. Και κατά την άποψή μου, αυτή η μνήμη θα καθοδηγήσει και την ψήφο.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν θα γίνουν εκλογές, θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Έχει ενδιαφέρον βέβαια πόσο καθένας αποκωδικοποιεί όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη. Γιατί μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
2: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων.
1: Ναι. Εντάξει, και προφανώς αξιωματική αντιπολίτευση δεν γίνεται κανείς μόνο δημοσκοπικά, έτσι.
2: Προφανέστατα.
0: Και
2: έχει δώσει δείγματα γραφής ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Και πάντα πλανάτε το ερώτημα, και όσο θα περνάει ο καιρός, κυρία Αποστολάκη, αυτό και θα πυκνώνει το ερώτημα και η απάντησή του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα τηρουμένων των αναλογιών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε τώρα, πάντα θα υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Θα τα πούμε αυτά το βράδυ των εκλογών, ή μάλλον τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε εικόνα ποιοι είναι στη Βουλή, με ποιους συσχετισμούς και με ποιες ισορροπίες. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη εκλογικής ανατροπής, προκειμένου η παρούσα πλειοψηφία να περάσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει η καταστροφική για τους πολλούς πολιτική της.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ραντεβού το βράδυ των εκλογών για τα περαιτέρω, για αυτά που
2: συνήθως. Θα τα πούμε μέχρι τώρα.
1: Προφανώς. Όχι, λέω για αυτά που συνήθως δεν λέγονται προεκλογικά και λέγονται αμέσως μόλις ανοίξει κάλπη.
0: Πάντως δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ τη συνεργασία με αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέμα είναι τι είναι αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις.
0: Κάνω λάθος, κυρία Αποστολάκη?
2: Το ΠΑΣΟΚ
0: έχετε αποκλείσει
2: δεν
0: και...
2: ασχολείται με τις συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι πως με ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν ερέπει στον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό, παρουσιάζει στον κόσμο μια εναλλακτική λύση για το αύριο του τόπου, για το τιμόνι της χώρας, για την ανατροπή αυτού που σήμερα μας έχει οδηγήσει σε τόσα διέξοδα.
0: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τόσο ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Γεια χαρά. Γεια σας. Πάντως, η αλήθεια είναι, δηλαδή, και το ξέρουμε όλοι από το ρεπορτάζ, ναι, εντάξει, ακόμα και με απόφαση του Συνεδρίου Μεταποποίησης του Δούκα είπαν ότι εμείς με Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, που είναι πάρα πολύ περίεργο συνέδριο να παίρνει αυτή την απόφαση.
1: Υπάρχουν πάντα φανατικοί στο ΠΑΣΟΚ της ρίσης του Μιτεράν που λέει μεταξύ πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών μεσολαβούν οι εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι εκλογές, επειδή είναι η λαϊκή βούληση και η λαϊκή εντολή, δεν μπορεί κανείς να μην την πάρει υπόψη του και δεν μπορεί να πει μόνο ότι στέκομαι σε μια απόφαση που έλαβα πρώτων εκλογών, όταν οι εκλογές έχουν δώσει μηνύματα. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε, όπως είπε και η κυρία Αποστολάκη, αφού
0: είναι
1: ανοίξουν οι κάλπες.
0: Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να ανοίξεις τα χαρτιά τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, είναι λογικό, πολιτικά θα πω εγώ, και μετά από όσα έχει περάσει το Πασόκ, ότι αν διαφαίνεται μία λύση κυβερνητική με αυτό, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτό που λέει χαρακτηρίζουμε οι προοδευτικές δυνάμεις, που εμένως έκφραση δεν μου αρέσει και καθόλου, θα μαζί με το πρόγραμμά του, και αν συνενέσουν, δεν θα αρνηθεί.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως.
1: Το θέμα είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, εάν θα έχει πάρει τον πόνους, διότι αν κάποιο κόμμα έχει πάρει τον πόνους, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα μόνα τους να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Εξαρτάται, πρόσεξε, θα λέμε όλες τις αλήθειες. Όχι αν θα πάρει τον πόνους γενικώς και ορίστος.
1: Αν θα πάρει τον πόνους,
0: γιατί αυτό το πόνους είναι κλιμακωτό.
1: 25%.
0: Είναι κλιμακωτό. Ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό, όσο ανεβαίνει.
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, πάει στο 25,5-26, δεν μπορεί κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει κυβέρνηση, ακόμα και αν μαζευτούν όλα μαζί, που δεν μπορούν να μαζευτούν όλα μαζί, γιατί το κουκουέ δεν θα πάει ποτέ. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Το παιχνίδι όλο θα παιχτεί.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ, απλώς για το διαφώνησα ως προς το θέμα των μπόνους. Λοιπόν, άντε καλά, θα τα πούμε καλά αυτά όλα πάρα πολλές φορές. Τώρα, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Κυρία Τσιακάλου, ευτυχής κυρία Τσιακάλου, ευτυχισμένη. Άμα σου πω που βρίσκεται.
1: Στη θάλασσα.
0: Είναι μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια.
1: Στο Εβιάν που...
0: Έλα μάνα μου, έχουμε δικά μας τώρα και εσύ με τα Εβιάν.
1: Πες.
0: Είναι στα ορεινά του νομού Μαγνησίας.
1: Α,
0: από
1: Πήλιο.
0: Την καταπράσινη λουλουδιασμένη Ζαγορά του Πηλίου. Ένα μπαλκόνι μαγικό είναι.
1: Εξαιρετική
0: η Ζαγορά. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
1: Μας αρέσει.
0: Δείτε
1: πολύ.
0: Δείτε και για εμάς, απολαύστε και για εμάς. Μας αρέσει.
1: Έχει καταπληκτικές ορτανσίες η Ζαγορά, ναι. Και είναι όλα τα χωριά του Πηλίου.
0: Όλο
1: εξαιρετικά,
0: το
1: εξαιρετικά. Ναι, όλα, ναι. Τα αγαπάμε πολύ και οι
0: από
1: δύο. Εμείς είμαστε φανατικοί του Πηλίου.
0: Από εκεί αγόρασα και έφερα εδώ και είναι θηριώδης η ορτανσίες.
1: Ναι, είναι καταπληκτικές.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Δηλώσεις από τη Γαλλία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, έκανε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με το Ιράν την Παρασκευή, με στόχο τη λήξη του πολέμου. Η συμφωνία με το Ιράν περνά στην επόμενη φάση, όπου οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι ευκολότερες. Πιστεύουμε ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επενδύουν καθόλου χρήματα στο Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι αργότερα αναμένεται να συναντήσει και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την Παρασκευή στην Ελβετία, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας μετά την έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνέχιση της παρουσίασης Ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να έχει φτάσει στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, με αντικατάστασή της έως του ποσού των 300 ευρώ από τακτικές αποδοχές, με στόχο την άρση μισθολογικών ανισοτήτων για περίπου 1.500 υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, μέτρα για τη στέγαση και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, με αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Μιλώντας στα παραπολιτικά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης 50% έως 75% για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αγοραστεί αλλά δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50%. Για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ανέφερε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και εκτίμησε ότι θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας με δυνατότητα 12 ετούς παραμονής, κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση. Πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες, ενώ ζήτησε στοιχεία για τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού και επέκρινε τις συνεχείς αναβολές στην έναρξη λειτουργίας του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο.

0: άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώρηση ή επιβεβαίωση του αριθμού κινητού των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 23 του μηνός. Η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες που θα αναρτηθούν στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η νύχτα, νύχτα, τι ωραίες ιστορίες γέννησε. Ας πούμε, η χθεσινή ιστορία του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε. Δεν ήταν μια πολύ ωραία ιστορία?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ο τύπος ο οποίος δούλευε τραπεζικός υπάλληλος και βρίσκει ένα μήνυμα στο LinkedIn στα πορτογαλικά, γιατί έχει βρει ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής του Κάπο Βέρντε, προσπαθεί να βρει διάφορους που μπορεί να πάρουν την υπηκότητα. Διαβάζει πορτογαλικά, νομίζω ότι του κάνουν πλάκα. Έρχεται μετά από καιρό ξανά το μήνυμα, γιατί ο πατέρας του έχει καταγωγή από εκεί πέρα.
1: Ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας. Ναι. Ο οποίος έπαιζε στην
1: Κύπρο. Έγινε φίρμα
0: στα 40.
1: Στα 40.
0: Εντάξει, εγώ τον ήξερα από το Κυπριακό πρωτάθλημα. Ήταν 5 χρόνια στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ.
1: Εντάξει. Καλό τερματοφύλακα.
0: Ποτέ δεν έπαιξε σε ψηλό.
1: Και καλή τερματοφύλακα γενικά. Έβλεπα χθες και το. Ποια ήταν το βράδυ.
0: Στην Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Ναι, τη Σαουδική Αραβία τερματοφύλακα. Έχουν κατεβάσει ρολά δυνατά. Βλέπουμε τώρα ένα μούδιασμα γενικώς στις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Εντάξει, τώρα βάλαμε την Ισπανία αρχή να παίξει ντάλα μεσημέρι, 12 η ώρα, 34 βαθμούς και με υγρασία στο 90 να παίξεις μπάλα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, φίλε,
0: είναι απάνθρωπες συνθήκες, δεν είναι. Σήμερα είναι τα δύο μεγάλα τέτοια. Είναι η Γαλλία και η Αργεντινή.
1: Αργεντινή. 4 ώρα Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Εντάξει, για την Αργεντινή είναι μια χαρά.
1: Δεν τη δούμε.
0: Αυτό
1: είναι με την Αλγερία, νομίζω. Είναι καλό.
0: Επίσης,
1: το παιχνίδι.
0: Καλό.
1: Ωραίο παιχνίδι και αυτό.
0: Έτσι, να συζητάμε για διάφορα άλλα, γιατί η επικαιρότητα δυστυχώς έχει μόνο. Έχει δυσάρεστες ειδήσεις. Θα ασχοληθούμε και με την δυσάρεστη.
1: Ξέρετε, αυτό που πλέον με τις γυναικοκτονίες και που γίνονται, που πλέον πρέπει να γίνει κάτι πολύ extreme, ας πούμε, για να μας αφήσει άναυδους, είναι πλέον μια καθημερινότητα, μια συνήθεια. Είναι τρομερό αυτό, έτσι. Να. Στη δράμα.
0: Και από ανθρώπους που θεωρητικά είναι οι φύλακες του νόμου. Γιατί εδώ πέρα
1: ένας λόγος παραπάνω
0: και το θύμα, ναι, αστυνομική.
1: Υποτίθεται ότι θα πρέπει να είχαν μια μεγαλύτερη. Να μου πεις, όλοι οι άνθρωποι είναι. Δεν δικαιολογώ τίποτα σε καμία περίπτωση, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι στην προσωπική του ζωή ο καθένας μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το άσχημο, βέβαια, είναι αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία ήταν σε διάσταση το ζευγάρι, λένε.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ναι, τώρα βγαίνουν διάφορες συγκεκριμένες πληροφορίες από εκεί.
1: Ότι είχε πάει σε ψυχολόγο.
0: Σε ψυχολόγο της αστυνομίας.
1: Όχι. Ήταν σε ψυχολόγο ιδιώτη, λέει.
0: Ναι, αλλά στενή αστυνομία. Όταν δεν έχει ειδικό της, ας πούμε, στη δράμα μπορεί να μην έχει αυτή τη θέση. Οπότε είναι συμβιβλημένη.
1: Και δεν υπήρχε, άκουσα τη Δημογλίδου, η οποία είπε ότι αν υπάρχει διαπίστωση από κάποια εισήγηση από ψυχολόγο αρνητική, τότε αμέσως το αφαιρούνται τα όπλα και τα λοιπά, ο εξοπλισμός. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Δυστυχώς. Τι άλλο, στα πολιτικά πλακώνονται γενικά.
0: Εντάξει, έχουμε το πλάγμα, αλλά το ματάκι μας βλέπει προς Γενέβη πλευρά, στο Εβιόν, στο Αλληλική. Αγαπημένη Έλενα, λέει, που μας περιμένει.
1: Κατά την Παρασκευή.
0: Έχει πάει ο Τραμπ, είναι τώρα στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων. Μόνο σε μια μισή σελίδα τα βρήκαν, η Έλενα. Δηλαδή, μια μισή σελίδα δεν γράφαμε έκθεση των βαριών μας στο σχολείο.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, όλοι αυτό αναρωτιούνται. Πώς σε μία μισή σελίδα, τι ακριβώς περιέχει αυτή, ποιες είναι οι λεπτομέρειες, και γι' αυτό όλοι θέλουν να δουν αυτή τη μία μισή σελίδα. Που προς το παρόν τη γνωρίζει, από ό,τι φαίνεται, μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και οι Ιρανοί, βεβαίως. Αυτό θέλουν να δουν και οι Ευρωπαίοι κυρίως, στη G7. Αυτό θέλουν να δουν και οι Αμερικανοί στο εσωτερικό, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό. Και επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει ότι τόσο ο επικεφαλής, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέξεθ εξέφρασαν έντονες ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι Ιρανοί θα δεσμευτούν πραγματικά σε ό,τι αφορά τις, μάλλον θα καταφέρουν εις πέρας όλες τις δεσμεύσεις τους όποιες και αν είναι αυτές σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης και ειδικά σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα είχαμε
0: το οποίο λέει από την πλευρά των Ιρανών, το υπογράφει ο, πώς το λέγαμε, όχι ο Γκάνταλφ, ο άλλος.
2: Ο Αραχτσί.
0: Όχι ο Αραχτσί.
2: Ο Γκαλιμπάφ.
0: Ο Γκαλιμπάφ. Αυτό που κάνει τα χαλιά.
1: Ο Γκάνταλφ.
2: Νόμιζα ότι ο Γκάνταλφ ήταν ο Γκαλιμπάφ. Γι' αυτό.
0: Όχι, ο Γκαλιμπάφ. Αυτό.
2: Ναι. Και αυτό.
0: Τι σημαίνει, είναι αυτό που φτιάχνει χαλιά. Και γιατί δεν τον ονομάσαν Μυραράκι να τελειώνει.
1: Μυραράκιφ.
0: Μυραράκιφ.
2: Δεν ξέρω να σου πω.
1: Πού είναι αυτό το κορίτσι, έχει χαθεί.
0: Κανονικά, αν θα έπρεπε κάποια να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με βαθύτατη γνώση του Ιράν και τα λοιπά, θα ήταν δέσποινα Μυραράκι. Αλλά εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι εφεδρεία. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως τους εξολοθρεύονται οι Ιρανοί, βλέπεις, η ιεραρχία αρχίζει κοντένει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει την υπογραφή του Μοσδάμπα. Χαμενεία.
2: Κάποιος θα πάει να υπογράψει από την πλευρά του Ιράν. Υποτίθεται ότι ο Χαμενέι έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Με Γκόβ δεν πας. Εγώ, αν ήμουν Ιρανός, θα έστελνα ψηφιακή βεβαίωση εγγράφουμε στον Γκόβ. Για να είμαι ασφαλής.
2: Έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά.
0: Α, γι' αυτό
2: από
0: εντάξει.
2: Ό,τι είπαν. Έτσι. Αλλά θα γίνει επίσημη υπογραφή στη Γενέβη.
1: Έχει θητεύσει και ο Πιαρακάκης στο Ιράν. Έχει οργανώσει Γκόβ και τα λοιπά ηλεκτρονικές υπογραφές.
2: Κάποιο know-how θα έχουν και οι Αμερικανοί. Δεν φαντάζομαι να είναι μόνο δικό μας το know-how.
0: Το ζήτημα είναι μην έχει σπείρει ο Μπίμπι τίποτα.
1: Ο Μπίμπι τα έχει πάρει στο κρανίο, έτσι.
0: Μύγες ντρόουν.
1: Έχει πάθει.
0: Βόμβες μαξιλάρια, θυμάσαι όλα αυτά.
1: Λοιπόν, έχει πάθει τα πυροκρανίαση.
2: Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, γιατί και αυτοί έχουν προσκληθεί, ο Εμμύρης του Κατάρ, ηγέτης του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Είναι και αυτοί στη σύνοδο της ΤΕΠΤΑ και θα υπάρξει το μεσημέρι σε λίγη ώρα και ένα γεύμα εργασίας με την παρουσία και αυτών. Κυρίως θα απασχολήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η γενικότερη κατάσταση. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι ουσιαστικά περνάει στο δεύτερο στάδιο η συμφωνία με το Ιράν, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις, δηλαδή να δοθούν χρήματα από τις ΗΠΑ, και αυτό γιατί έχει αναφερθεί και δημοσιευθεί ότι θα δοθούν 300 δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση του Ιράν, κυρίως από τις χώρες του κόλπου, και αυτό μένει να το δούμε, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι το Ιράν βγαίνει κερδισμένο και ενδυναμωμένο, θα λέγαμε. Και υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ με συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ και παρουσιαστές του Fox News να εμφανίζονται εξοργισμένοι από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όλοι ζητούν να μάθουν τις λεπτομέρειες. Γιατί δεν δίνεται αυτό το μνημόνιο. Γιατί δεν δίνεται αυτό το μνημόνιο στη δημοσιότητα για να δούμε τι και να δουν τι ακριβώς περιέχει. Τώρα, μιας και αναφέρεται τον Μπίμπι, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση, αλλά το Ισραήλ παίρνει πολύ χρόνο για να στον πόλεμο αυτό με τη Χεσμπολάχ. Πρόκειται για ένα μικρό πόλεμο, όπως το χαρακτηρίζει, minor war. Και επίσης είπε ότι
0: minor war,
2: ναι, και ότι δεν πρέπει να ρίξει σκιά στη μεγαλύτερη συμφωνία. Στη μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Είπε λοιπόν ότι παίρνει για πάντα στο Ισραήλ να πολεμήσει τη Χεσμπολάχ για να την εξουδετερώσει, που φυσικά είναι πρόβλημα η Χεσμπολάχ για τον Λίβανο, το ανέφερε. Και είπε επίσης, το ρίκα πολύ ενδιαφέρον, ότι θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με τη Χεσμπολάχ και να τη στοχεύει ο Αλ-Σάρα. Η Αλ-Σαρά.
0: Α, ναι, από Συρία. Το είχαμε ξεχάσει αυτό το παλικάρι. Τι γίνεται.
2: Με τον οποίο είπε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και έχει καταφέρει τέλος πάντων να βάλει τη Συρία σε μια σειρά πολύ γρήγορα.
0: Έβαλε τη Συρία σε μια σειρά. Δηλαδή
2: το
0: μέχρι και ρεμπέτικο αυτό τώρα γίνεται. Καταλαβαίνεις ότι άμα βάλεις
2: ένα τζουρά
0: να παίζει από κάτω. Ναι.
2: σε ελεύθερη μετάφραση ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να τακτοποιήσει κάπως τα πράγματα, mm-hmm. ότι δεν είναι πολύ μεγάλος οπαδός της Χεσμπολάχ, ότι είναι εντελώς αντίθετος με τη Χεσμπολάχ και ότι το
0: έχει
2: Ισραήλ
0: μικρό και
2: πρέπει...
0: μεγάλο οπαδό. Άμα πάρεις διαρκεία, είσαι μεγάλος οπαδός, άμα είσαι...
2: Δεν είναι οπαδός λοιπόν της Χεσμπολάχ.
0: Εντάξει.
2: Και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αφήσει τη Συρία, τον Αλσαρά, να ασχοληθεί με τη Χεσμπολάχ για να την εξοδετερώσει.
0: Αφού η Χεσμπολάχ είναι στο Λίβανο.
2: Ναι και.
0: Ο άλλος είναι στη Συρία.
2: Ναι, και πεις, ο άλλος είναι στο Ισραήλ.
0: Στο Ισραήλ. Είναι σαν να λέμε. έχει ένα πρόβλημα η Βουλγαρία να το λύσει η Ελλάδα.
2: Ναι,
0: αν δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα, να το λύσει η Βόρεια Μακεδονία που είναι γείτονες.
2: Αφού το Ισραήλ λοιπόν δεν είναι αποτελεσματικό σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, και εφόσον συνεχίζει ένα πόλεμο, ο οποίος πόλεμος αυτός μπαίνει εμπόδιο στην συμφωνία, γιατί το Ιράν και με νέες δηλώσεις του Αραχτσί λέει ότι είναι μια μεγάλη κόκκινη γραμμή για το μνημόνιο κατανόησης. Αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά στον Λίβανο ή αν παραμείνει μέσα στο Λίβανο, προχωράει και παραπάνω, τότε δεν θα υπάρξει συνέχεια αυτού του μνημονίου κατανόησης. Οι Ιρανοί είναι ξεκάθαροι ως προς αυτό και αμετακίνητοι τουλάχιστον στη ρητορική τους. Οπότε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ, τότε το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Και αναφέρθηκε...
0: Τον φουντώνει τον Μπίμπι.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια εξαιρετική σχέση.
0: Έχουμε μια εξαιρετική σχέση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και διάφορα άλλα.
2: Ναι, ναι, αναφερόμενο και στη...
1: Εντάξει, αυτά είναι τα μπροστά, τα επισήμως.
2: Και στη συμφωνία για τα πυρηνικά. Και στη συμφωνία για τα πυρηνικά που, όπως είπε, η δική του συμφωνία βάζει ένα τείχος στα πυρηνικά του Ιράν, ενώ η συμφωνία του Ομπάμα ήταν ένας δρόμος, ανοίγει ένα δρόμο προς τα πυρηνικά, αυτές ήταν οι λέξεις του, και το γεγονός ότι κατάφερε να σάψει με τους βομβαρδισμούς την πυρηνική σκόνη, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, δηλαδή το εμπλουτισμένο ουράνιο, πάρα πολύ βαθιά κάτω από τα βουνά
0: που δεν μπορούν να το βγάλουν.
2: Φτάσουν, ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Πώς έχει γίνει βέβαια αυτό ότι το ουράνιο κατεβαίνει, δηλαδή θέλω να πω δεν είναι μπούκομα στην αποχέτευση που βάζεις μέσα το τούμπο φλό και φεύγει προς τα κάτω, δεν δουλεύει έτσι το ουράνιο, αλλά προφανώς λίγο στο μυαλό του ο πλανητάρης το έχει πιο απλουστευμένο το σχήμα.
2: Ναι, τέλος όταν θα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε και τρεις μέρες ακόμα για να φτάσουμε στην Παρασκευή. Σωστά, Τρίτη έχουμε, ναι. Για να φτάσουμε στην Παρασκευή, για να δούμε και το άνοιγμα
0: των αμφιβολίες.
2: Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλω εδώ να τα ξέρω.
2: Μισό λεπτό. Οι αναλυτές λένε ότι είναι πυκνός χρόνος μέχρι την Παρασκευή. Οι δύο πλευρές λένε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, οπότε νομίζω ότι.
0: Κράτα μικρό καλάθι.
2: Όλοι περιμένουν να δουν τις λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει.
1: Για να δούμε. Ελπίζουμε. Ναι. Κάθε έτσι νοήμων άνθρωπος νομίζω ότι επιθυμεί να λήξει αυτή η ιστορία αυτή
0: την εβδομάδα.
1: Εντάξει,
0: για την ώρα δεν υπάρχει πολεμική κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Οι Ιρανοί έχει μετρηθεί ότι ξοδέψαν 5.000 ντρόν και 1.500 πυράβλους. Άρα αναρωτιούνται όλοι τι έχει μείνει στο πλωστάσιο. Όπως και οι Αμερικανοί έχουν ξεμείνει από Patriot.
2: Και 1.500 και... πύραυλοι είναι πολύ λίγο που λες. Είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Αυτό άκουσα σαν ανάλυση. Μήπως είναι τα μεγάλου ελληνικού τα 1.500.
2: Μπορεί.
1: Δεν είναι τα μικράκια.
0: Δεν είναι τώρα αυτά που πάνε. Ναι, δεν λέω...
1: Τα πιστολάκια.
2: Μεγάλα και μικράκια, αλλά τέλος πάντων... Ναι,
0: όχι, τα μπαζούκας.
1: Ναι.
0: Τι, πήγε και ο Ιφαντίνο χθες που έπαιζε η Εθνική Ιράν με τη Ζηλανδία. Μάλλον πήγε για να δει ότι με ασφάλεια θα φύγουν από το γήπεδο και θα γυρίσουν στο Μεξικό.
1: Κάτι είχαν ένα μπλέξιμο, τα Ρέμι και αυτό στο αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες.
0: Την Ουρουγουάη που τη βγάλανε όλη την αποστολή, λες και πιάσανε τους Ocean Eleven και τους κάνανε εξομυχιστικό έλεγχο. Μόνο λέει που δεν τους ξεβρακώσανε από εκεί. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
2: Λοιπόν, για τη Νέα Ζηλανδία ήθελα να σας πω κάτι, να χαλαρώσουμε και λίγο.
1: Μόνο, με σένα μόνο χαλαρώνουμε.
2: Εντάξει, δεν χαλαρώνετε τώρα με το τελευταίο διάστημα.
0: Έτσι όπως τα λες, ακούγονται σαν αγλάισμα.
1: Ναι.
2: Α, εντάξει, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την περίπτωση του Tim Payne, έτσι. Την έχετε ακούσει, ναι. Το Tim Payne. Λοιπόν,
0: και τον Κώστα Μπαρμπαρούση, που έχει φορέσει και την πράσινη φανέλα.
2: Βεβαίως. Ένας συμπαθέστατος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, θα έλεγα, της Νέας Ζηλανδίας, ο Τιμ Πέιν. Να πω λίγο την ιστορία, την έχετε πει, την έχουμε ξαναπεί από εδώ.
0: Ναι, όχι, το αφήνουμε όλο σε σένα.
2: Λοιπόν, έγινε ένας άγνωστος, έτσι, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ζηλανδίας, ο οποίος είχε στο Instagram 4.000 followers. Ένας influencer, λοιπόν, από την Αργεντινή, είχε έβαλε ως task, ως τέλος πάντων ήθελε να κάνει αυτό, να βρει τον ποδοσφαιριστή του παγκοσμίου κυπέλου από όλες τις ομάδες που έχει τους λιγότερους followers στο Instagram.
1: Έλα,
2: βρήκε λοιπόν τον Tim Payne, ναι, ήταν αυτός.
1: Και έγινε χαμός μετά.
2: Λοιπόν, και είπε, κάλεσε στην αρχή όλους τους στην Αργεντινή και μετά όλους τους, αυτός έχει εκατομμύρια followers ο influencer, έτσι, να ακολουθήσουν τον Tim Payne. Και από τους 4.000 βρέθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες followers.
1: Ωραίος.
2: Ο ίδιος λοιπόν βγήκε και ένα τραγούδι για αυτόν, AI.
0: Ναι, μάλλον, ναι.
2: Και επίσης συναντήθηκε ο ίδιος μία εβδομάδα πριν πάει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Συναντήθηκε με τον influencer για τον ευχαριστήσει.
0: Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες του.
1: Πάντως, εμένα.
2: Είναι μια ωραία ιστορία.
1: Ωραία ιστορία. Ο Γιώργος Δόνης και ο Εργίνα Ταμάν είναι μια ωραία ιστορία
2: πολύ
1: που μας συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Ο αποχαιρετισμό του Έλβιν
2: Ζάλα. Άστο. Ένα πρωτάθλημα δύο κύπελλα.
1: Είχα να συγκινηθώ καιρό, ρε φίλε.
2: Εγώ από το. Συγκινήθηκε μαζεμένα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν
0: εγώ από το τέλο τη λάμψη είχα να κλάψω τόσο.
2: Δεν θα ξανακλάψει.
1: Από το χόχο. Από το χόχο με την κούρκουλα είχα.
2: Πριν από δύο χρόνια κλαίγατε, δεν υπήρχε. Λοιπόν.
1: Τίτλοι ειδήσεων με τη φίλη σου τη Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Αντομάνι.
1: Ερχόμαστε, γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά τον Λίβανο. Για το Ουκρανικό, επισήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μία συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται τρόπος υλοποίησης της. Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρησης. Πτώση στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 του μηνός. Και ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Είναι αυτά τα ωραία τα καλοκαίρινα.
1: Δεν προλάβαμε με την Αλευρίζου τώρα, την πλωτιάσαμε με τον Εργίν και...
0: Εντάξει. Δεν θέλει και πολύ.
1: Είναι ρε παιδί, είναι κοντό φυτίλι, ναι. Δεν είναι.
0: Ο Μιχάλης άκουσε το ραδάκι, ο αξέχαστος. Ωραία. Βάλει και το τόσα καλοκαίρια μετά να πιάσουμε.
1: Τόσα καλοκαίρια.
0: Είμαι αυτό θα κλείσουμε, γιατί εντάξει τώρα θα πάμε λίγο στο στενάχωρο κομμάτι της επικαιρότητας. Γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα 9 στις 10 δεν είναι για καλό.
1: Και μπορεί να είναι και 10 στις 10, δεν θυμάμαι. Ψάχνεις να βρεις κάτι.
0: Ψάχνεις να βρεις την καλή
1: αισιόδοξη γενικώς.
0: Λοιπόν, νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, η έκτη μέσα στο 2026. Με σοκαριστικές λεπτομέρειες για το ζευγάρι των αστυνομικών, όπου ο 50χρονος σύζυγος ενεργεί αστυνομικός στην ομάδα Δίας στην Δράμα, μαχαίρωσε και σκότωσε την σύζυγό του.
1: Πολλαπλές μαχαιριές, έτσι.
0: Και στη συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του. Το δραματικό είναι ότι ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα ανήλικα, βρήκε τη μητέρα εμόφυρτη και ειδοποίησε την αστυνομία, τους συναδέλφους ουσιαστικά. Τώρα υπάρχει μια ιστορία για το... και υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία για το τι είχε προηγηθεί όσον αφορά το ψυχολογικό, το κομμάτι του ελέγχου του συγκεκριμένου αστυνομικού.
1: Έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση.
0: Δεν είχαν χωρίσει, ήταν ακόμα, ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται, δεν είναι...
1: Και λένε οι πληροφορίες ότι είχαν γενικά συμφωνήσει να χωρίσουν μετά να τελειώσει και το δεύτερο παιδί, γιατί έδινε του χρόνου πανελλαδικές εξετάσεις. Το πρώτο παιδί, το κορίτσι, είναι φοιτήτρια. Και όλο αυτό το σκηνικό προφανώς είχε δημιουργήσει εντός της οικίας τους ένα σοβαρά θέματα και τριβές, που βέβαια, και όπως λένε και οι γείτονες, δεν σε καμία περίπτωση κάτι είχαμε πάρει χαμπάρι. Γνωστή, έτσι, περιραίουσα ατμόσφαιρα, κάτι είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς αυτή την τραγική κατάληξη. Και βέβαια, πέραν των δύο ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα και πρόωρα και τόσο νέοι, το βάρος πέφτει βέβαια και στα δύο παιδιά
0: που μπορούν να διαχειριστούν
1: τις απώλειες, τον τρόπο της απώλειας
0: και όλο αυτό.
1: Και όλα αυτά είναι πολύ πολύ τραγική η ιστορία.
0: Αναμένουμε να συζητήσουμε με μέλος του Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για το τι ακριβώς γίνεται για τους ψυχολογικούς ελέγχους, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει καταγγελία ότι παραπέφθησαν σε ψυχολόγο αστυνομικοί. Δεν αφαιρέθηκαν τα όπλα, ή ακόμα και αν τους αφαιρεθούν τα όπλα, πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στο συγκεκριμένο δεν είχε αφαιρεθεί το όπλο, με αυτό αυτοκτόνησε. Μία άλλη υπόθεση που επίσης προκάλεσε πολλή συζήτηση είναι ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας
1: στο Ναύπλιο,
0: μέσα στο νοσοκομείο Ναύπλιο, την ώρα που έκανε τη βάρδια της.
1: Ναι, είχαμε μία ανάρτηση του Άδων Γεωργιάδη. Η άτυχη 55χρονη νοσηλεύτρια έφυγε από τη ζωή από ανακοπή. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες...
0: Είχε κάνει δήλωση ο πρόεδρος της Παιδίνου, ο κ. Σαγιανακός, ότι 55χρονη είχε προφυλακιστεί.
1: Είχε προφυλακιστεί από ομάδα Ρωμά, η οποία ήταν στο νοσοκομείο τότε. Λοιπόν, και βέβαια με ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης αποσυνδέει τα δύο γεγονότα, σύμφωνα με έρευνα, λέει, που έκανε, και θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε αυτό στη συνέχεια αναλυτικά. Πάμε όμως
0: στο θέμα της γυναικοκτονίας στην Δράμα. Υπάρχουν αναφορές ότι η σύζυγος, η άτυχη γυναίκα, είχε αναφέρει στην υπηρεσία της ότι ο 50χρονος σύζυγός της είχε αναπτύξει ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος προέβη σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, πέρασε από ψυχολόγο, ο ψυχολόγος δεν βρήκε κάτι, επέστρεψε κανονικά στην υπηρεσία του 50χρονος, δεν το αφαιρέθηκε και το υπηρεσιακό όπλο, είναι το όπλο με το οποίο έβαλε τέλος στην ζωή του, αφού προηγουμένως μαχαίρωσε την 45χρονη σύζυγό του. Θα τα συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Νίκο Ρίγα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για το κομμάτι της ψυχολογικής εκτίμησης που γίνεται στους αστυνομικούς κάθε πότε περνάνε από έλεγχο, αν όντως γίνονται έλεγχοι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρίγα, τι κάνετε?
0: Υπάρχουν και εξειδικευμένοι που κάνουν τον έλεγχο.
1: Δυστυχώς είμαστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστωτικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατόπιν εορτής, τι να κάνουμε, τουλάχιστον κάνουμε κάποιες συζητήσεις, θέτουμε κάποια θέματα, μπας και προλάβουμε το επόμενο και το μεθεπόμενο, γιατί δεν σταματάει όλη αυτή η ιστορία. Πώς είναι αυτό το, όλο αυτό το πλέγμα ελέγχων των αστυνομικών στο θέμα της ψυχολογίας, από τη στιγμή που κουβαλάνε τα όπλα και έχουν έτσι πολύ μεγάλη ευθύνη εξ αυτού του γεγονότος?
2: Η ψυχολογική έλεγχη που γίνεται στους αστυνομικούς γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Όλοι οι αστυνομικοί περνούν κατά διαστήματα.
0: Κάθε δύο χρόνια, τρία, πέντε, πόσο πάει?
2: Περίπου στα τρία χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, συνυπολογιζόμενο βέβαια περίπου και το πόσο και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των ιατρικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από ειδικούς ψυχιάτρους, γιατρούς, οι οποίοι με μεθόδους που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι και μοναδικοί ενδεχομένως σε όλες τις αστυνομίες.
0: Είναι όλοι ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία, ας πούμε τώρα στη Δράμα. Υπάρχει ψυχολόγος αστυνομίας,
2: δεν βγήκα στο ραδιόφωνο για να γνωρίζω τι γίνεται σε κάθε αστυνομική διεύθυνση. Είναι ψυχίατροι γιατροί. Τώρα, αν είναι ψυχίατροι της αστυνομίας, είναι σύλλογος ψυχίατροι.
0: Όχι,
2: δεν έχει κάποια διαφορά αυτό. Και ο ψυχίατρος και ο στρατιωτικός γιατρός είναι γιατρός. Έτσι. Αυτό να το ξέρουμε. Και ο στρατιωτικός χειρούργος είναι χειρούργος. Δεν αλλάζει επειδή είναι στρατιωτικός
1: χειρούργος. Ναι, εννοείται ότι μπορεί να κάνει.
2: Είναι
1: γιατροί όλοι και μπορούν να κάνουν διάγνωση.
2: Κάποιοι είναι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν στα ιατρία τους, κάποιοι είναι ψυχίατροι στα δημόσια νοσοκομεία, κάποιοι είναι ψυχίατροι στις δομές αστυνομίας, στρατού, λιμενικού, πυροσβεστικής.
0: Ναι, το λέμε αυτό γιατί η κυρία Δημοκλείδου νωρίτερα ανέφερε ότι θα γίνει ένας έλεγχος όσον αφορά το.
1: Το περιστατικό, ας πούμε.
0: Πέρα από το περιστατικό και τι έχει σημειώσει ο ψυχολόγος για την περίπτωση του.
2: Αυτό είναι τώρα, μιλάτε για ιδιώτη ψυχολόγο ή για τον ψυχολόγο?
0: Αυτό δεν έχει.
2: Άρα λοιπόν μην εμπλέκουμε θέματα τα οποία δεν ισχύουν. Αν κάποιος αστυνομικός παρακολουθείται από έναν ιδιώτη ψυχολόγο ή ψυχίατρο, και μάλιστα ψυχολόγο, ο οποίος ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Έτσι.
0: Αυτό έγινε κατόπιν, αφού έγινε αναφορά στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος ή της διεύθυνσης.
2: Ήθελα να καταλάβω το ερώτημά σας. Με ρωτήσατε τι ισχύει με τις ψυχιατρικούς ελέγχους των αστυνομικών.
0: Άρα περνάνε, είπαμε, κάθε τρία χρόνια.
2: Μιλάτε τώρα για το ένα μεμονωμένο, αν κάποιος μπορεί να πηγαίνει σε ένα ψυχολόγο ιδιώτη ή με
0: τον έστειλε η υπηρεσία, ναι. Δεν πήγε από μόνος του.
2: Ναι, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι διαφορετικό. Με ρωτήσατε, οι αστυνομικοί περνάνε όλοι, έχουν περάσει και να περνούν.
0: Ωραία, τι ποσοστό αστυνομικών έχουν βρεθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Είναι στατιστικά τα οποία καταλαβαίνετε ότι για ευνόητους λόγους δεν είναι κοινοποιήσιμο.
0: Παλιότερα τα κοινοποιούσε το Υπουργείο, δεν είχε θέμα.
2: Ωραία. Απευθυνθείτε στην εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου που μπορεί να σας δώσει στοιχεία. Δεν τα έχω για να σας τα δώσω. Σας λέω λοιπόν τι ισχύει, τι γνωρίζω από τους συναδέλφους, τι γνωρίζω από αυτό το οποίο επικρατεί.
0: Οπότε υπάρχει
2: ο... αναδιαστήματα, αναυπηρεσία, αναδιαστήματα, συχνά, συνέχεια από τις ψυχιατρικές μονάδες της ελληνικής αστυνομίας, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα υπηρεσιακά ιατρία. Εκεί υπάρχουν κάποιες επιτροπές, δεν είναι ένας ψυχιάτρος, είναι μια επιτροπή ψυχιάτρων, οι οποίοι με κάποιες, τις οποίες ούτε εσείς ούτε εγώ μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά είναι όμως της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τρόπους ελέγχουν και όποιοι τελικά δεν είναι ικανοί, τους αφαιρείται πολλές φορές το υπηρεσιακό οπλισμό. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Οι οποίοι πηγαίνουν, όταν αφαιρείται ο υπηρεσιακό εξοπλισμό, αναλαμβάνουν δουλειά γραφείου.
2: Υπηρεσίες γραφείου, οι οποίες είναι διεκπαιρεωτικές και όχι καθαρά αστυνομικό καθήκον αντιμετώπιση εγκληματικότητα έξω στο δρόμο, αυτό που λέμε. Έτσι. Είναι υπηρεσίες γραφείου. Πολλές φορές όμως έχουν γίνει και επανεκτιμήσεις και έχουν επιστραφεί τα όπλα πίσω ανάλογα με την έκθεση
0: Ναι, τη αρμόδια ψυχιατρική επιτροπή.
2: Ακριβώ. Οι οποίοι είναι γιατροί. Γιατροί, οι οποίοι τελείωσαν την ψυχιατρική και μετά έδωσαν εξετάσεις και έγιναν αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων τη ελληνική αστυνομία. Γιατί και όπως υπάρχουν ψυχίατροι, υπάρχουν παθολόγοι, υπάρχουν πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι. Αυτό είναι που συμβαίνει. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το πότε πέρασε ο συγκεκριμένος, αν είχε περάσει ή αν πέρασε και δεν βρέθηκε κάτι και στην πορεία υπήρξε αυτή η συμπεριφορά, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, είναι και σχετικό αυτό, δηλαδή και να πέρασε μπορεί το προφίλ του, ας πούμε, να
0: μην είναι διαφορετικό.
1: Ναι, να, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ο ρος αλήθειας, ας πούμε, να πεις ότι...
2: Σαφέτα, το έχετε δίκιο. Αν ήταν μια γυναικοκτονία σήμερα, όπως έγινε πρόσφατα, όπως γίνονται συνέχεια γυναικοκτονίες, και τα εμπλεκόμενα mail δεν ήταν αστυνομικοί, δεν θα δίναμε τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Σήμερα θα δίναμε σημασία.
1: Εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη
0: σημασία.
1: Αυτή τη στιγμή που είναι το, ήταν και το ζευγάρι μέσα στην αστυνομία, έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Είναι κάπως πιο ιδιαίτερο όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία, η αστυνομική.
1: Δεν ξέρετε τι λένε, κύριε Ρίκα, και θα το έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Αν σε όλα τα επαγγέλματα περνούν από ψυχιάτρους, γιατί στις χιλιάδες γυναικοκτονίες υπάρχει μια γυναικοκτονία αστυνομικού.
0: Δεν κουβαλάνε όμως όλα τα επαγγέλματα όπλα.
2: Σαφέστατα,
1: αυτό και δεύτερον, και λέει και ο κόσμος και με το δίκιο του, και έχουμε και μηνύματα τέτοια, ότι αν γίνεται αυτό σε ζευγάρι αστυνομικών που έχουν και μια πιο ιδιαίτερη, φανταστείτε πόσο, ας πούμε, γυμνή εντός εισαγωγικών είναι η απλή, ας πούμε, που δεν
2: η
1: είναι εκπαιδευμένη.
2: Όχι, όμως. Κάπου λοιπόν να κοιτάξουμε να δούμε το κοινωνικό
1: και τα αίτια
2: πρόβλημα
1: και τα βαθύτερα αίτια.
2: Τα βαθύτερα αίτια, κοιτάξτε, και οι αστυνομικοί είναν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι κατά γεμπότα, ναι, δηλαδή είναι μηχανές. Και είναι και αυτοί μέσα σε ένα περιβάλλον όπως είναι το περιβάλλον που υπάρχει σήμερα στη μέρα. Με τις ίδιες, όπως είπατε, προσλαμβάνουσες, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες συνιστώσεις, με τις ίδιες συνισταμένες, με τις ίδιες ανάγκες και με τις ίδιες ενδεχομένως αλλοιώσεις χαρακτήρα, όπως μπορεί να γίνεται οπουδήποτε. Μπορεί και ένας πιλότος να πάρει μαζί του στο λαιμό του 80 άτομα και 100 άτομα όσοι είναι μέσα σε ένα σκάφο.
0: Έχει καταγραφεί και τέτοιο περιστατικό.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε γιατί έγινε μια γυναικοκτονία, αν υπήρχαν δυνατότητες να αποφευθεί. Αν είναι μια γυναικοκτονία η οποία συνοδεύτηκε και με μια αυτοχειρία, δεν είναι απλά μια γυναικοκτονία.
0: Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Με το πρόσφατο στην Καλαμάτα είχε άλλα χαρακτηριστικά. Σίγουρα οι γυναικοκτονίες είναι ένα κομμάτι το οποίο παρουσιάζει μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό έχουν αυξηθεί κατά πολύ
2: τονίσουμε όμως ότι οι γυναικοκτονίες είναι ανθρωποκτονίες, έτσι, γιατί και ο όρος αυτός έχει πολλές φορές μια άλλη διάσταση. Η γυναικοκτονία είναι μια ανθρωποκτονία όπου το θύμα είναι γυναίκα. Είναι η σωστή διάσταση της λέξης.
0: Απλά αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ειδικά για, όταν πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας γυναίκας από τον σύντροφό της, γιατί είναι διαφορετικό το να σκοτώσει κάποιος εκτός σε ένα άλλο είδους έγκλημα, τότε παίρνει τον όρο γυναικοκτονία, γιατί αφορά δολοφονία συγγενικού προσώπου.
2: Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πατροκτονίες, μητροκτονίες, υπάρχουν αδερφοκτονίες, το έχουμε δει πρόσφατα με 75χρονους, υπάρχουν παιδοκτονίες. Γενικά υπάρχει μια έξαρση της βίας και της εγκληματικής δράσης των συμπολιτών μας, λόγω προβλημάτων που προφανώς υπάρχουν ή προβλημάτων τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουν με τη γενέση τους, είτε γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία εξελίσσονται. Και δυστυχώς υπάρχουν περιορισμένοι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει κάνει άλματα, περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης προκαταβολικά.
0: Να πούμε
2: τώρα πλέον για τις γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως να δέχονται τέτοιες συμπεριφορές που
0: ή το περιβάλλον που δεν ειδοποιεί πιο μπροστά.
2: Και το περιβάλλον έχει αρχίσει και μιλάει, γιατί πολλές περιπτώσεις η αστυνομία της έχει γλιτώσει εισαγωγικά, επειδή αντιλήφθηκαν πιο νωρίς κάποιοι περίοικοι και ενημέρωσαν τις αρχές. Όπως και το γεγονός ότι πλέον η γυναίκα προστατεύεται περισσότερο. Υπάρχουν πλέον τα safe house, υπάρχει το panic button. Όταν μια γυναίκα διαπιστώσει ότι κινδυνεύει, η πολιτεία της παρέχει κάποια μέσα, έτσι ώστε να μπορεί να προλάβει από τον κακοποιητή της και μετέπειτα ενδεχομένως δολοφόνο της να προλάβει κάποιες καταστάσεις.
0: Αρκεί όμως να γίνεται η καταγγελία.
2: Έγινε
0: γιατί στην υπόθεση, ας πούμε, της Καλαμάτας, αφότου δολοφονήθηκε η κοπέλα, μετά άρχισαν όλοι να λένε τι χτυπούσε όταν ήταν έγκυος, ήθελε να φύγει, το σχεδίαζε.
2: Εξετάζεται να δούμε αν υπήρχαν προβλήματα στο ζευγάρι, αν είχε ζητηθεί συμβουλή από ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Εξετάζεται αν είχε καταγραφεί, αν είχε καταγγελθεί μετά και συμπεριφορά επιθετική από τον συνάδελφο, που στη συναδέλφο γυναίκα του. Όλα αυτά εξετάζονται, είναι πολύ νωρίς. Άλλωστε μας έχει συγκλονίσει όλους από το πρωί που το μάθαμε σε μια τοπική μικρή κοινωνία, και μάλιστα σας είπα ότι εκτός από την γυναικοκτονία συνοδεύτηκε και μια αυτοχειρία. Και μια αυτοχειρία, ξέρετε, δεν είμαι ειδικός, αλλά το έχω συζητήσει με πολλούς επιστήμονες. Η αυτοχειρία πολλές φορές είναι πολύ πιο δύσκολο ακόμα και από την ίδια την δολοφονία.
0: Εντάξει, πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ναι, βεβαίως. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος να το κάνει, και βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να μπορούμε να δούμε αν όλο αυτό το περιστατικό έγινε εν βρασμό ψυχής, αν έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απαράδεκτο σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει λογική. Αλλά για ποιο λόγο ακριβώς έγινε, διότι και οι δύο έχουν χάσει τη ζωή τους. Τραγικά θύματα σε τέτοιες περιπτώσεις
0: μέσα
2: στα δύο παιδιά πίσω, τα οποία μένουν είτε με ένα γονέα στον άλλο κόσμο και ένα γονέα στη φυλακή, είτε πολλές φορές και δύο γονείς χαμένους.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ορφανά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Ρίχτε, Ηλία.
0: Οι κάμερες στις στολές που είναι καμιά πενταετία να μπουν, θα κυκλοφορήσουν? Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης.
2: Ναι, έχει γίνει. Δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί με έναν διαγωνισμό ο οποίος υπήρχε. Μπήκαν σε κάποιες μονάδες της αστυνομίας κάποιες κάμερες.
0: Εκεί θα ήταν υποχρεωτικά σε όλους. Για να καταλάβει το πώς είναι
2: κάνει. Ναι, για την Πανελλήνια Ομοσπονδία είναι θέμα που το έχουμε θέσει πολλά χρόνια, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έχουμε εικόνα στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε προφύλαξη από κακόπιστες συμπεριφορές κατά αστυνομικών, και έχουμε βέβαια και προστασία των πολιτών από
0: κακές
2: συμπεριφορές αστυνομικών.
0: Απλά μου λέτε ότι κόλλησε ο διαγωνισμός. Όταν θα τελειώσει, θα έχει αλλάξει τεχνολογία στις κάμερες.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
0: Πήγε στο El Venizelos.
1: Δεν πρόλαβα εσύ να πάω να αποχαιρετήσω τον Έλγινα Ταμάε.
0: Ένα λουλούδι.
3: Για τον Ομπράντοβιτς.
1: Όχι. Να καλωσορίσουμε.
0: Λες να έρθει ο Ομπράντοβιτς?
3: Γιατί όχι.
1: Ωραία. Ας έρθει. Πολύ ωραία. Θαύμα. Εμείς θέλουμε ανταγωνισμό, να ξέρεις. Δεν θέλουμε.
3: Ακόμα και ο Αταμάν που λιγορείται και από Ολυμπιακούς και εν μέρει ο Παναθηναϊκούς. Εγώ θέλω να πω πώς θεωρείται ένας προπονητής αποτυχημένος. Όταν αναλαμβάνει μια ομάδα και έχει πάρει την κούπα, την ευρωπαϊκή, πήγε την επόμενη Final Four, πήρε πρωτάθλημα και δύο κύπελλα.
0: Εντάξει, αποτυχημένο δεν τον λες, ενδεχομένως να είχαν δημιουργηθεί αυξημένες προσδοκίες και από τις δηλώσεις του.
3: Θα το μαζί σου, ναι, αλλά όχι όμως αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Και από τις δηλώσεις του ίδιου, που έλεγε ότι και πέρσι θα πάρουμε το ευρωπαϊκό, και φέτος έλεγε ότι αν δεν μπω στο Final Four,
1: βγάλτε εισιτήρια,
0: παρετούμε, φεύγω από την ομάδα.
3: Καλά, και έφυγε, έτσι.
1: Άλλος που... Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις το τελευταίο γίνεται η αποτίμηση, προφανώς, αλλά με το budget, ας πούμε, το φετινό, ήταν αποτυχία η χρονιά, ρε φίλε.
3: Εντάξει, άμα δούμε και στο ποδόσφαιρο με τις ομάδες τις μεγάλες, τις ευρωπαϊκές, το τι budget έχουν και τι κάνουν, τι τους βάζουν να τους σταυρώσουν.
0: Καλά, δεν νομίζω να τον σταυρώσανε.
1: Ήταν και το όλο στυλ.
0: Ότι και οι πολύ κακές σχέσεις με τους περισσότερους παίκτες. Είναι, δηλαδή, είναι δεικτικό ότι μόνο ο Κώστας Λούκας τον αποχαιρέτησε.
3: Εγώ να σας πω κάτι που είναι μεγάλο θέμα για τη χρονιά που έρχεται.
1: Ναι.
3: ΠΑΟΚ. Και το λέω.
1: ΠΑΟΚ και Άρης.
0: ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός.
3: ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός.
1: Α, μάλιστα.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου.
3: Χωρίς Λουτσέσκου.
1: Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ είχε μάθει, όλος ο ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, οι παίκτες, η διοίκηση, να υπάρχει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν προπονητάρα για μένα.
1: Είναι καλός προπονητής. Δεν το συζητάμε.
3: Γραφείο τύπου. Έλεγε αυτό που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή. Μας άρεσε εμάς, δεν μας άρεσε, τα έλεγε. Ήταν ψυχολόγος προς τους παίκτες.
0: Να σίγουρα ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για να αντικαταστήσει.
3: Έβγαλε χρήματα από τον προπονητή. έβγαλε παιχτάρα.
1: Πούλησε πολλούς παίχτες, βέβαια.
3: Δηλαδή, ναι, μεν τον έβγαλε τον Κωνσταντέλια οι ακαδημίες ή όσοι πουλήθηκαν οι ακαδημίες, αλλά ο ίδιος τους πήρε το χεράκι.
1: Όχι μόνο, και τον Κουλιαράκη και τον
3: Κουλιαράκη. Ναι, είπα, και όσους πουλήθηκαν.
1: Τον Τζιόλι.
3: Πέσα και παίξε. Έτσι και έπαιξε και έβγαλε χρήματα. Οπότε θέλω να δω μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι ο ΠΑΟ τη χρονιά που έρχεται. Γιατί πρέπει να συνηθίσει να λειτουργεί χωρίς Λουτσέσκο.
1: Δύσκολη η επόμενη μέρα και μετά από τέτοιες αποχώρησεις τέτοιων προσωπικότητων.
4: Και ιδιαίτερα
3: στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να συμβαίνει αυτό.
1: Το μεγαλύτερο παράδειγμα το Σερ Άλεξ. Ότι όταν έφυγε από τη United. Δεν συγκρίνω.
4: Δεν έχει σταυρώσει.
3: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Αλλά ακόμα παλεύει. Και αν έχει δώσει χρήματα. Μάλιστα.
4: Και αύριο ξεκινάει η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Από 15 Ιουνίου.
1: Ξεκινάει πιο νωρίς τα προκριματικά.
3: Γελάω για το Μουντιάλ, έτσι, που είναι τόσο τεράστιο Μουντιάλ, που κάποια από τους ποδοσφαιριστές, οι ομάδες τους, ενώ μπορεί να είναι εκεί ή να έχουν...
1: Ξεκινάνε.
3: Ναι, να ξεκινάει η ομάδα να κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Όπως είναι.
1: Θα επηρεάσει τη χρονιά αυτή το ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω. Από πλευράς αντοχών.
3: Θα δούμε.
1: Γι' αυτό είναι και πολύ φορτωμένα τα ρόστερ στις μεγαλύτερες ομάδες.
3: Θα δούμε και στο Παναθηναϊκό, μια που το λέμε, ότι θα υπάρχουν έτσι αλλαγές μεγάλες. Δηλαδή, έχουμε ήδη στο γραφείο τι παραλαμβάνει. Όχι, επίσημα, όχι ακόμη. Είναι ο Κώστας Επανολιουδάκης. Έτσι, ένα
1: παιδί
3: της γενιάς μου, έτσι, καταξιωμένος ρεπόρτερ. Και γενικότερα περιμένουμε αλλαγές, όπως ο Κοτσόνης αναβαθμίστηκε.
1: Ναι.
3: Επειδή έδειξε ότι.
1: Μπορεί να τα απεξέλθει.
3: Ότι είναι, μπράβο, είναι αρκετά καλός και γνωρίζει και τι σημαίνει Παναθηναϊκός και γνωρίζει το ποδόσφαιρο, πολλές ξένες γλώσσες και είναι πολλά θετικά. Οπότε να δούμε σιγά σιγά πώς χτίζονται οι ομάδες που θα πρέπει να χτιστούν γρήγορα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Άλλος αποχαιρετισμός είναι ο Πίτερς. Που
1: Πίτερς,
4: πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Βέβαια.
4: Πολύ αποχαιρετισμοί.
1: Ναι.
4: Πολύ κλάμα σήμερα.
1: Όχι. Αύριο θα έρθουμε με μεγαλύτερη ισορροπία.
4: Τέλειωσε με ένα δάκι. Τέλειωσε με ένα δάκι, έτσι.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να δίνουμε τη σκητάλη στη φίρμα του Earth News Radio 105,8.
4: Στην αεροδυναμική.
1: Στη Βεντέτα.
4: Στην αεροδυναμική φράτζα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Πραγματικά. Στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλε. Να έχετε ένα όμορφο
4: υπόλοιπο ημέρας.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους. Γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα

0: του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Βέβαια. Για όλους και για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
0: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των.
1: Ισχύει, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη, σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε
0: ναι,
1: με τέτοια πληροφορία.
0: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
1: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμού θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεφ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι

0: πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό Χρηματιστήριο του Φυσικού Αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
1: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιόφωνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρακτηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος έδωσε και μια τάξη μεγέθους τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις στην τάξη των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρακτηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, με αιχμή την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνο, Γιαννιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης? Νότι, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Παύλος Μαρινάκης απαντώσει στη δική μας ερώτηση σε Art News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το γενικό λογιστήριο του κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε την πολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
6: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
2: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
7: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότι Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό?
5: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την θησίο που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το Ενωτικό Κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ και ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
9: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
10: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
11: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας?
10: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
10: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
11: Γιατί?
10: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
11: Ναι.
10: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
12: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
10: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης,
11: ναι,
10: να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας.
13: Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
15: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές, ναι, είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα, και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
17: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
17: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τους φορείς του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: σύντομα, ναι,
17: που έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9:38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
18: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγκος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλαχοπαναγκιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
1: Άννα Βλαχοπαναγκιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
20: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθε και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Άριος Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία νομοθεσία...
21: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα.
20: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές εισόδια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε εισόδια, δεν εννοούμε ποτέ εισόδια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί εισόδια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
21: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
20: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Okay. Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει τη δείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
0: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
3: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του εν διαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα. Αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
22: Ακριβώς. Ο Μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας βάρης που έχει ανακοινωθεί με πόρους ταμείου ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης ελεγχών που τρέχουν, να θυμίζουμε, σε αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Μετελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λίνα.
2: Από το βήμα του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλεια σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία, σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
1: Είναι Λόμπι Μητρούλια. Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε
7: αυτό. Ότι η ΣΕΒΡΟΝ, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
23: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός, να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη, ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός, το Φεβρουάριο του 2027.
24: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
23: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ, αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
17: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πληρονομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν από τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευθυδιαστεί αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της αλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
17: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
5: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γιοταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
8: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και του Ρωμά και του συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλεύτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα αντιγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, η δηλητηρία στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
9: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέριβε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Mm-hmm. Όμως, οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, ναι, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει Καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
10: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στην πράσινα κροτήρια, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
10: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορή για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο κροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
10: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκά η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και στο δικαίωμα Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
10: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Με το όλο σταγόνα είχε 1.700.000.000 και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
10: Με μια καλή απόδοση στο Μουντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Ποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
10: Δεν το ξέρανε, είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα, οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωσης, καλός ή κακός για τον κόσμο, και έπιστεχαν να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
1: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα, κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
10: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πούμε στους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται τα αποδυτήρια τη Ιαπωνία μετά τη τέλεια του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φύλαθλοι και οι παίχτε, βέβαια, ναι, στα αποδυτήρια, αλλά και οι φύλαθλοι στου δρόμου.
10: Που λε, τέλο πάντων, είναι επαγγελματίε, είμαστε κουρασμένοι.
1: Ναι, ναι.
10: Κάνανε σάρωση τα αποδυτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένο λαό με όλη τη σημασία τη λέξη. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
10: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την 1 η ώρα και με Αλέξη Πυρόπουλο στη μετάδοση. 1 η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολίζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
11: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και έχει μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και όπως είπε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
11: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
11: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
11: και
1: συζήτηση.
11: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς, αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
4: Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με φόντο την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι ηγέτες της G7 συνεδριάζουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη περνά στην επόμενη φάση και επανέλαβε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος και ότι οι συγκρούσεις διαρκούν υπερβολικά πολύ με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα υποστήριξε ότι η Συρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε δε, η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με πρόσθετα μέσα εράμινας. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Υπουργός δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Η ρύθμιση ορίζει ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αντίστοιχου ΣΕΠΕ που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα τίθενται όρια και στο συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου, καθώς αυτό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας έως 4 ετών, το 70% για δάνεια άνω των 4 και έως 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Διευκρινήσεις για τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου παρέχει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επικαλούμενος δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Βασίλη Μπαβέλα, τονίζει ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από Ρωμά ή συγγενείς ασθενούς, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Μπαβέλα, οι συγγενείς του 8χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο ήταν αναστατωμένοι και έκλαιγαν χωρίς να επιδείξουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στον θάνατο της νοσηλεύτριας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
15: Ο καιρός.
14: Αύριο στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».

0: φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα μέχρι τις πολύ καθημερινές αγωνίες των πολιτών και ίσως αυτό να είναι το κοινό νήμα όλων των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στη σύνοδο των G7 τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια συμφωνία που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της αλλά και για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Μιλάμε για πλαφόν στις χρεώσεις, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Βέβαια και εδώ και σε αυτή την προσπάθεια το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δουν στην πράξη και ουσιαστική ανακούφιση από το κόστος του δανεισμού. Κατά τα λοιπά, το καλοκαίρι

είναι ήδη εδώ, η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, θέατρο και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, μία βόλτα στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, καθώς οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής προκαλούν πονοκέφαλο. Καθώς ξεκινούν και οι πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από την κατάσταση του αυτοκίνητου μας. Ο προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι που παίρνει αναβολή, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς διακοπές. Σε όλο αυτό το πλαίσιο και στα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με το κλίμα. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν για το Super El Niño, αυτό το φαινόμενο που οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, σας θυμίζω τον τρόπο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας και βλέπουμε τα μηνύματά σας.

0: Και πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για παρατεταμένους καύσονες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε ένα παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το El Niño. Βέβαια δεν είναι κάποιο έκτακτο φαινόμενο, εδώ μιλάμε για ένα φυσικό μηχανισμό που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, τα πράγματα έχουν αλλάξει σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο πιθανό είναι να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ ενδεχομένως θερμοκρασιών και τελικά τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας, θα συζητήσουμε ευθύς με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου. Χαίρετε, κυρία Διακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Φαίνεται ότι έχετε προσέξει το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το El Niño. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι ανθρωπογενές. Υπήρχε πάντα και εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος. Έχει μια σχετικά άστατη συχνότητα. Περίπου κάθε 2 με 7 χρόνια κάνει την εμφάνισή του. Και σε διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι και περίπου 1-1,5 χρόνο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κατά αυτό το φαινόμενο είναι ότι ζεσταίνονται παραπάνω από το κανονικό τα νερά των ωκεανών κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα κοντά στο Περού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια νερά πιο ζεστά μπορούν να πυροδοτήσουν πολύ εύκολα και να διοχετεύσουν ενέργεια σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε El Niño, έχουμε και πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και έντονη ξηρασία και λειψιδρία σε περιοχές Αυστραλίας και της Ινδονησίας.
0: Και τώρα υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, αυτό θα αναρωτιούνται και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, αυτός ο φυσικός μηχανισμός που ξεκινά, που υπάρχει εκεί στη Λατινική Αμερική, από το Περού όπως μας είπατε, πώς γίνεται να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη?
1: Είναι δεδομένο ότι αυξάνει σίγουρα τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Άρα λοιπόν, ναι, με έναν τρόπο μας αφορά όλους. Όμως δεν είναι σίγουρα ίδια η επίδρασή του όσο πιο κοντά είμαστε στη γέννηση του φαινομένου χωρικά. Δηλαδή, αυτές οι τηλεσυνδέσεις που έχει το El Niño ατονούν όσο πηγαίνουμε πιο μακριά από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν μελέτες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ τι θα γίνει στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η επίδραση του El Niño σε κάποιες χρονιές έντονες στον καιρό της Ευρώπης είναι γύρω στο 10-15%. Αυτό μπορεί να φαίνεται ας πούμε, σχετικά λίγο, όμως σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως έχει την κλιματική κρίση, που ούτως ή άλλως είναι πιο θερμό, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες απειροελάχιστες διαφορές μπορούν να φέρουν μια κρίσιμη κατάσταση και ακραία καιρικά φαινόμενα που όχι μόνο πια τα ακούμε, τα βιώνουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Άρα εδώ η σύνδεση με το El Niño γίνεται πιο ισχυρή με όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρατε εσείς, με την υπερθέρμανση έτσι κι αλλιώς, με την κλιματική αλλαγή.
1: Σίγουρα σε καταστάσεις που έχουμε και κλιματική κρίση, το φαινόμενο του El Niño θα είναι και πιο συχνό και πιο έντονο. Γι' αυτό μας ανησυχεί και φέτος πιο πολύ, διότι το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει και χτυπούν καμπανάκια που δείχνουν ότι δεν θα είναι ένα απλό El Niño. Θα είναι, το έχουμε διαβάσει και στα άρθρα,
0: σούπερ,
1: μέχρι και Godzilla El Niño.
0: Α, εγώ μέχρι το Super El Niño έφτασα, η αλήθεια είναι.
1: Το πήγαμε και λίγο παραπάνω λοιπόν, πιο Hollywood γίναμε. Και τι σημαίνει λοιπόν το Super El Niño? Σημαίνει ότι και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, και η θέρμανση των νερών εκεί στο Περού δεν θα είναι απλή, θα ξεπερνάει τους 2 βαθμούς, θα πλησιάζει τους 3. Αυτό, με τόσο δηλαδή έντονη θέρμανση νερών, έχει να γίνει εδώ και 150 χρόνια.
0: Άρα, με δεδομένο και ότι τα μοντέλα που υπάρχουν παγκοσμίως, τέλος πάντων τα δεδομένα που έχουν, είναι κάποιων τελευταίων ετών, μπορεί και 50, δεν το γνωρίζω αυτό, απλά έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς και πόσο θα επηρεάσει και πού.
1: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, Όπως και να είναι, όπως είπαμε από την αρχή, το Ελληνίδη είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την φύση δεν την έχει δαμάσει κανείς να μας πει από πριν πού θα επηρεάσει πιο πολύ και πού λιγότερο. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι το Ελληνίδη θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πυρετό, που ήδη έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε ξανασυμβεί το Ελνίνιο το 2023 με 24, αυτή τη χρονιά. Και δεν ήταν τότε σούπερ Ελνίνιο και έφερε την πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας ήταν το 2024.
0: Ναι, ακριβώς, του πλανήτη. Άρα και ακόμα και τότε που δεν ήταν τόσο ισχυρό, επηρέασε όλο τον πλανήτη σε σχέση Σωστά. τουλάχιστον με τους θερινούς μήνες και την άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει περάσει τώρα και ένα διάστημα που ήδη είχαμε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ήπειρό μας, δηλαδή όταν είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου, το ιστορικό είναι λίγο πιο να το περιγράψουμε, εξαιρετικά ακραίος, δηλαδή έχει χρόνο συχνότητα στα 1000 χρόνια τέτοιο φαινόμενο, που είχαμε τον καύσωνα ειδικά σε περιοχές εκεί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, που φτάσαμε τους 35 με 40 βαθμούς Μάη μήνα με θανάτους ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι σήμερα είναι εκεί το φαινόμενο, αύριο θα είναι σε εμάς. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Δεν είμαστε πουθενά ήσυχοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
0: Άρα δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα.
1: Όχι ακριβώς. Ξέρουμε στατιστικά ότι περίπου το Ελνίνιο έχει μια συνεισφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Ευρώπης και στην άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στο 10-15%. Το ξέρουμε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε περιόδους Ελνίνιο μπορεί το καλοκαίρι στην Νότια Ευρώπη, ας πούμε που είμαστε εμείς, να είναι πιο ξηρό, πιο θερμό, αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλα αυτά είναι απλά σήματα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα για το πώς θα επηρεάσει τις δικές μας περιοχές. Με βεβαιότητα όμως θα σας πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο πιο έντονα. Έχουμε, δεν έχουμε Ελνίνιο, και όταν έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Αυτό είναι δεδομένο για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και καύσωνες και έχει ένα μακρύ ξηρό καλοκαίρι με πυρκαγιές, με ξηρές συνθήκες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σε μια χρονιά που ήδη παγκοσμίως αρχίζει και πειράζεται η κατάσταση, αρχίζει και πειράζεται, διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, έχουμε μια παραπάνω ανησυχία, είναι δεδομένο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το καλοκαίρι και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα και αυτά που δείχνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούν να μιλήσουν με σαφήνεια. Και είναι σίγουρα επισφαλής, ας πούμε, οι συνθήκες που δίνουν.
0: Και εδώ όμως πέρα οι επιπτώσεις θα είναι και πέρα από την ξηρασία ή τη λειψιδρία, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή, δηλαδή μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ οι υδάτινοι πόροι.
1: Βέβαια, και κάναμε μια τρομερή προσπάθεια φέτος και πραγματικά είχαμε και μια πολύ ωραία χρονιά με το θέμα των βροχών, θέλω να πω. Έπεσε πάρα πολύ νερό που το είχαμε τεράστια ανάγκη. Χιόνισε καλά και στα βουνά μας και έχουμε και το χρυσάφι αυτό το χιόνι στα ορεινά. Αυτό βοήθησε πολύ. Ξεκινάμε καλά τη σεζόν εδώ στη χώρα μας. Ξεκινάμε μια σεζόν με εδάφη που έχουν παραπάνω υγρασία σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ξεκινήσαμε με έναν καλό Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα ζέστες ιδιαίτερες. Πέρσι είχαμε ήδη 38-40 βαθμούς και πρόπερσι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φέτος ξεκινάει σίγουρα πιο ήπια το καλοκαίρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και μέχρι τα τέλη του μήνα δεν φαίνεται στη χώρα μας κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά. Θα πορευτούμε με θερμοκρασίες πολύ κοντά στις κανονικές, με ζέση δηλαδή ανεκτή, που δίνει και τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εγκλιματιστούν και στις νέες καταστάσεις, χωρίς να φαίνεται κάτι το ακραίο. Δυστυχώς η Δυτική Ευρώπη, ευτυχώς βασικά για μας, αλλά δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί, η Δυτική Ευρώπη έχει σηκώσει το βαρύ φορτίο Μάιο και Ιούνιο με τους καύσωνες. Διότι και εκεί τις επόμενες ημέρες θα έχουν και νέους καύσωνες, ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία.
0: Και δεν ξέρω, εσείς οι επιστήμονες παρακολουθείτε έτσι στενά την εξέλιξη, για παράδειγμα τώρα, αυτού του Ελνίνιου, του Σούπερ Ελνίνιου. Εδώ, φαντάζομαι αυτό δεν γίνεται μόνο για να προβλεφθούν ενδεχομένως ακραία φαινόμενα, αλλά και για να δώσουν και κάποιο χρόνο στις κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινωνίες να προετοιμαστούν. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό.
1: Πώς να σας το πω, πώς το αισθάνομαι. Ξέρετε, εγώ κάνω σε σχολεία εισηγήσεις για την κλιματική χρήση πολλά χρόνια. Και κάπως συζητάνε πάνω σε αυτό το θέμα τα ίδια. Δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε αρχηγοί κρατών και ο Τραμπ, να μιλήσουμε και με ονόματα, ο οποίος δεν αποδέχεται καν την κλιματική κρίση και είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να κρατήσουμε και τους στόχους που τίθεται και στα παγκόσμια κλιματικά συνέδρια. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχει πάρει φύση μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται σαν να μην έχει γυρισμό, σαν να μην έχει επιστροφή. Και όλα αυτά πλήττουν και τη ζωή μας, πλήττουν τεράστια και την οικονομία. Μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια απώλειες, τρισεκατομμύρια απώλειες σε τέτοιο επίπεδο οικονομικές, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι και η ακρίβεια πλήττει μετά, καταλαβαίνετε, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Mm. Όλο αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και με το Ελνίνιο για την, σίγουρα θα φέρει μια επιβράδυνση και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και στην γεωργία θα έχουμε επιπτώσεις με ακρίβεια και στα προϊόντα και στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλληλένδετα και όταν δεν αφήνει τη φύση να κινηθεί όπως θέλει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και κυρίως στην ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Έτσι, είτε...
1: Μα εδώ υπάρχει κλιματική μετανάστευση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί να μείνεις εκεί, ενώ είχε τις υπέροχες κλιματικές συνθήκες, και πια να μην μπορεί να μείνεις εκεί, να μην μπορεί να σε θρέψει ένας τόπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Πού θα πάνε?
0: Ναι. Και εδώ το ζητούμενο και της δικής μας κουβέντας δεν είναι ο πανικός. Κυρίως είναι η κατανόηση ενός φαινομένου που μπορεί τόσο πολύ εύκολα να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Πέρα από τα άλλα δηλαδή που αναφέραμε, και να κρούμε συνεχώς αυτό το καμπανάκι προς όλες τις πλευρές.
1: Ακριβώς. Και το θέμα εμείς είναι να το κατανοούμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Το θέμα είναι σε κέρυες θέσεις όσοι βρίσκονται να λάβουν και κάποια μέτρα πραγματικά που να έχουν ανταπόκριση.
0: Κυρία Ζιακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, ήταν η κυρία Νικόλετα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη Σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Παρεδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στις αγορές μετά από την συμφωνία και την υπογραφή της συμφωνίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η θετική εικόνα σήμερα έχει μια αντανάκλαση επίσης με θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως με την ανωδική δυναμική που είχαν χθες. Έχει κοπάσει κάπως ο ενθουσιασμός. Είναι 0,5%, 0,6% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι υψηλότερα κατά 0,62% και ο γενικός δείκτης πλησιάζει πλέον τις 2.500 μονάδες, είναι στις 2.478 μονάδες αυτή τη στιγμή και είναι νέο υψηλό 15ετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν την έντονη πτωτική πορεία που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες. Μια πτώση της τάξης του 3% και σήμερα και για το αμερικανικό αρκό και για τον Brent. Στην αγορά του Λονδίνου το Brent έχει υποχωρήσει στα $81 το βαρέλι αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από το 80 το αμερικανικό αρκό, έχει πέσει στα $78 το βαρέλι. Εξέλιξη σημαντική αυτή για την αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές. Στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν ακουστεί και διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να γίνουν, διότι πρέπει να περάσουν τιμές στην κατανάλωση, όπως περνάνε και όταν ανεβαίνουν οι τιμές, με την ίδια ταχύτητα δηλαδή να έχουμε μια αποκλιμάκωση και στις γενικές τιμές πώλησης. Μένει να το δούμε μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες τουλάχιστον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει αυτό να φανεί στα πρατήρια, στην Αγγλία, ναι. Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, τα πολύτιμα μέτρα δηλαδή και το ασίμι είναι στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουν αξιόλογες μεταβολές. $4.360 ανά ουγγιά ο χρυσός, στα $71 ανά ουγγιά το ασίμι. Είχαν ανεβεί όμως χθες σημαντικά και τα δύο πολύτιμα μέτρα που παρακολουθούν οι αγορές και έχουν και την μεγαλύτερη, ας το πούμε, δημοφιλία και μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές σήμερα στο 1.16.02, 1.16 ακριβώς περίπου η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων είναι χαμηλότερα κατά 2 μέχρι και 4 μονάδες βάσης. 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι στο 2,92% αυτή τη στιγμή. Στο 3,66% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Στο 3,63% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και έχουν πέσει κάτω από το 3,60% η απόδοση των ελληνικών. 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυτή την ώρα. Αρετή.
0: Σε ευχαριστούμε Παντελή. Σε ευχαριστώ και την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.

Και για όσους μας ακούτε και κινείστε στην Εγνατία Οδό, θέλω να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, υπάρχουν καπνοί, είναι και οι φλόγες που πλησιάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή επιχειρούν εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής, θεώρησαν ότι αυτό είναι καλύτερο και η κίνηση εκτρέπεται μέσω του κόμβου τήριας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, έτσι και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Και επειδή όπως είπαμε το καλοκαίρι είναι εδώ, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι άδειες. Όμως πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πατήσουμε τον γκάζι για τον προορισμό μας, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής που απαιτεί την προσοχή μας. Το αυτοκίνητό μας. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί περισσότεροι θυμόμαστε το συνεργείο μόνο όταν ανάψει κάποιο λαμπάκι ή έρθει η ώρα για το ετήσιο σέρβις. Μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και χρήσιμες συμβουλές είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, Αρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για τη μοτοσυκλέτα.
0: Και για τη μοτοσυκλέτα, ναι.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας? Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τακτικά σέρβις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις. Επίσης, ξέρεις πότε άλλοτε πάμε στο συνεργείο?
0: Πότε?
1: Όταν είναι να περάσουμε κταίο. Όταν είναι να περάσουμε κταίο και έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε θυμόμαστε να πάμε, γιατί με το φόβο ότι θα κοπούμε και θα πάρουμε πρόστιμο.
0: Πάντως το κταίο είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή διάβαζα, έβλεπα κάτι στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίο που έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οχημάτων στην Ελλάδα δεν περνά σχεδόν ποτέ από έλεγχο.
1: Ανέλεγκτα.
0: Ναι, άρα αυτά κυκλοφορούν γύρω μας, στο δρόμο.
1: Σωστά. Τι πρέπει εμείς λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε ένα σωστό ταξίδι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις για να έχουμε το κεφάλι μας ίσο. Αλλά και πριν να πάμε για το ταξίδι μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ελέγξουμε οπτικά πρώτα απ' όλα τα ελαστικά. Αν είναι στην κατάσταση, αν έχουν φθορές, αν έχουν τη σωστή πίεση. Πρόσεξε, γιατί αν δεν έχεις σωστή πίεση στα ελαστικά, μπορεί να πάθεις λάστιχο, αλλά θα κάμψεις και περισσότερα.
0: Και μιλάμε για την πίεση όταν το αμάξι θα είναι και τίγκα στις βαλίτσες, γεμάτο, φορτωμένο, οπότε έχει ένα άλλο βάρος εκεί.
1: Αν το αυτοκίνητό σου είναι και παλιό και έχει ρεζέρβα, καλό είναι να βάλουμε και να ελέγξουμε και την πίεση εκεί. Γιατί αν σε πιάσει λάστιχο και μέσα η ρεζέρβα είναι ξεφούσκωτη, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει επίσης να ζητήσουμε, μπορούμε στο βενζινάδικο, να ελέγξουμε την μπαταρία μας. Αν δεν είναι κλειστού τύπου, να δούμε τα υγρά της. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων γενικότερα. Και τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Και μιας και λέμε για υλοκαθαριστήρες, εάν κινηθούμε σε μέρος που μπορεί να έχει βροχή, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι υλοκαθαριστήρες μας να απομακρύνουν το νερό. Γιατί και αυτό είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν αν τύχει και βρεθούμε σε καμιά καλοκαιρινή πόρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε το δρόμο.
0: Και επί της ουσίας δεν λειτουργούν οι αλοκαθαριστήρες, γιατί έχουν φθαρεί, γιατί έπρεπε να έχουν αλλαχθεί τα λαστιχάκια και σου συμβεί εκείνη τη στιγμή, έτσι, πώς τα βλέπεις?
1: Σωστό. Ελέγχουμε λοιπόν τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των αλοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο πρέπει οπωσδήποτε πάντα να χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Αν κινηθούμε κάπου, τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, ίσως και να μην χρειάζεται, αλλά συνήθως πρέπει να έχουμε αντιψυκτικό. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, τα stop, τα alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Πόσο συχνά το έχουμε κάνει αυτό άραγε? Εγώ δεν το κάνω. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι λειτουργούν σωστά. Τσεκάρουμε, έτσι είπαμε, τους υλοκαθαριστήρες και αν χρειάζεται αντικατάσταση την κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Υπάρχουν ειδικά καθίσματα, έτσι. Ρωτήστε, μάθετε, αν έχετε μικρά παιδιά, πρέπει να έχετε και το σωστό κάθισμα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, πάμε. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια, heavy duty και φακός. Δεν θέλω να αναφερθώ για το ειδικό φαρμακείο. Από εκεί έτσι λίγο ψιλοτρελαίνεσαι για το τι πρέπει να έχει μέσα.
0: Εντάξει, όμως χθες με τον φαρμακοποιό που συζητούσαμε, ο άνθρωπος είπε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία από το 27, είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα έχεις μαζί σου και που πρέπει να προσέχεις την ημερομηνία λήξης κάτω από καύσωνες, μέσα σε αυτοκίνητα που θερμαίνονται πολύ όταν τα αφήσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Δηλαδή, βασικά αυτά αυτονόητα, θέλω να πω.
1: Πολύ βασικό είναι ο πυροσβεστήρας. Τα ειδικά γάντια, αν χρειαστείς να αλλάξεις ένα λάστιχο. Έτσι. Και βεβαίως ο φακός, αν τυχόν σε πιάσει λάστιχο το βράδυ και δεν μπορείς να δεις. Φαρμακείο, πυροσβεστήρα, ειδικά γάντια Και φακός είναι τα απολύτως απαραίτητα, νομίζω, που πρέπει κάποιος να έχει στο πορπαγκάζ του. Τώρα, επειδή νομίζω θα το έχεις δει και εσύ, εγώ τρελαίνομαι με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε διακοπές, είναι 800 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, βάζουν και ένα παραπάνω συνήθως και φορτώνουν τα αντικείμενα εκτός από το χώρο αποσκευών παντού.
0: Αυτό. Μέσα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, πραγματικά. Και προσπαθώ κι εγώ και στον μπαμπά μου τόσα χρόνια να πω, όχι όπου βρίσκεις πιθαμή αέρα, να χώνεις πράγματα, υπερφορτωμένο αυτοκίνητο, ότι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φορτώνουμε σωστά το αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Και όχι στην καμπίνα. Γιατί κανένας δεν μπορεί, μόνο οι ταξιτζίδες στην Ελλάδα νικούν την αδράνεια που δεν υποχρεούνται να φορούν ζώνη ασφαλείας. Αστείευομαι βέβαια. Mm. Εάν ένα αυτοκίνητο επιταχύνει με 60-70 χιλιόμετρα και πατήσει φρένο, ό,τι ελεύθερο αντικείμενο έχουμε, και συνήθως τα μικρά είναι πολύ επικίνδυνα, διατηρούν την ταχύτητα αυτή. Φαντάζομαι τώρα να σου έρθει ένας αναπτήρας, ένα στυλό, ένα κλειδί, ένα παιχνίδι, κάτι στο κεφάλι με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Και επίσης να ελέγχουμε το καλοριφέρ και το air condition, τώρα βέβαια στο καλοκαίρι το air condition, και να ελέγχουμε ότι έχουμε τα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται, δηλαδή η άδεια, η ασφάλεια, το κταίο, η κάρτα καυσαερίων, η πράσινη κάρτα για το εξωτερικό, αν είναι και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, και να έχουμε ενισχύ οδική βοήθεια, γιατί αχρίαστη να είναι, μπορεί και να τη χρειαστούμε. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το πώς φορτώνουμε το όχημά μας προκειμένου να ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο βάρος, για παράδειγμα, ή μια μπαγκαζιέρα οροφής από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και άρα πρέπει και εμείς ανάλογα να προσαρμόσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά.
1: Σωστά. Και αεροδυναμικά επηρεάζει το αυτοκίνητο όπου θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά και το βάρος. Σαφώς επηρεάζει και την κατανάλωση αλλά και τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αργεί να φρενάρει, φρενάρει δηλαδή σε λιγότερο χρόνο, φρενάρει σε περισσότερο χρόνο και μας κοστίζει και στην τσέπη μας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε ενδεδειγμένες μπαγκαζιέρες που είναι που συνιστά ο κατασκευαστής μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και κάνουμε ειδικές κατασκευές πρόχειρες. Υπάρχουν τα σωστά ανταλλακτικά, μάλλον τις σωστές μπαγκαζιέρες όπου μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Επίσης, η δικιά μου, πρέπει ο κόσμος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας, να διαθέτει ποπουδέκτη, γιατί πρόσεξε.
0: Τι είναι ο ποπουδέκτης?
1: Ο ποπουδέκτης είναι της Αττικής Οδού η συσκευή.
0: Α, για τα διόδια για να περνάς.
1: Η οποία μας επιτρέπει να περνάμε από τα διόδια, έτσι, όχι μόνο από τα διόδια της Αττικής Οδού, από όλα. Γιατί φαντάζεσαι, αν θα φύγεις Σαββατοκύριακο και κινηθείς όταν φεύγουν όλοι, αυτό κοστίζει νομίζω πολύ σε χρόνο. Οπότε είναι καλό να έχουμε αποποδέκτη. Πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για τον καιρό, για τυχόν ακραία φαινόμενα, να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ιδιαίτερα το προηγούμενο βράδυ. Να έχουμε κάνει σωστό ύπνο πριν από το ταξίδι και να κάνουμε συχνές στάσεις αν έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι για ξεκούραση. Να επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, ενδεχομένως να μιλάμε και μεταξύ μας, έτσι να κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο ταξίδι και να προσπαθούμε να τα απασχολούμε. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι, που είναι που θα βάλουμε βενζίνη και ντίζελ. Έτσι, αν είναι το αυτοκίνητό μας εσωτερικής καύσης, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Να φροντίσουμε να βάλουμε από ένα σωστό πρατήριο που τουλάχιστον έχουμε ξαναβάλει και το έχουμε εμπιστοσύνη. Για μην έχουμε προβλήματα, εγώ το λέω αυτό. Ναι. Τώρα, αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα πλάνο, να δούμε πού.
0: Πού έχει σημεία φόρτισης.
1: Ακριβώς. Πού βρίσκονται τα σημεία φόρτισης και να διατηρούμε γενικότερα έτσι, μια καλή αύρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για αυτά τα σημεία φόρτισης. Δηλαδή για ένα ταξίδι, εντάξει, Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα σου πω, μια βασική αρτηρία. Γενικώς υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτισης.
1: Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα βρεις εκείνη την ώρα, αν φορτίζει κάποιος άλλος, και αν εσύ μπορείς να σταματήσεις για να πας από το 10 μέχρι το 80%, ανάλογα με το αυτοκίνητό σου και ανάλογα το φορτιστή, αν είναι τα έχει φορτίσει ή όχι, θα χρειαστείς κάποια ώρα, από 45 λεπτά μέχρι 2-3 ώρες, έτσι, για να φορτίσεις πλήρως. Οπότε και βεβαίως θα πληρώσεις και το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί,
0: δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάτσω 2-3 ώρες ανάλογα με το αυτοκίνητο βέβαια για να φορτίσω.
1: Όχι, εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις και πόσο πηγαίνει η μπαταρία σου. Οι ταχυφορτιστές λένε και υπόσχονται ότι μπορείς να πας από το 10 μέχρι το 80% της απόστασης της μπαταρίας σε 45 λεπτά. Για τους ταχυφορτιστές τώρα όμως μιλάμε. Τώρα αν ένας απλός φορτιστής, εξαρτάται από το αυτοκίνητο, την ισχύ του φορτιστή. Υπάρχουν κάποιες.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιο απλό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα που δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν έχει κάποιος ταχυφορτιστή μαζί του, αυτός είναι ο φορτιστής που μπορεί.
1: Όχι, όχι. Μαζί του δεν μπορεί πρόσει.
0: Α, δεν είναι ο οικιακός ταχυφορτιστής.
1: Θα κάνουμε ένα ωραίο θέμα για αυτό να το εξηγήσουμε. Αρετή. Σε άλλη εκπομπή, όχι, ο ταχυφορτιστής παρέχεται από το δίκτυο. Και είναι και ταχυφορτιστή να έχεις, θα πρέπει το αυτοκίνητο που έχεις να δέχεται συγκεκριμένα κιλοβάτ για να μπορεί να τα πάρει και στο χρόνο που θέλεις.
0: Κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα.
1: Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, εύκολο για εμάς που το γνωρίζουμε, εντάξει, κάποιον άλλο να είναι.
0: Ναι,
1: πολύπλοκο.
0: Γιατί ξέρεις τι, όταν τα λέμε και καμιά φορά και λίγο τα εξηγούμε, ο άλλος που είναι σε μια φάση που σκέφτεται να πάρει και ένα αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει και πολλά πράγματα, αγχώνεται. Σου λέει, είναι ασφαλές το να πάρω ηλεκτρικό, θα με βγάλει σε ένα ταξίδι, μήπως θα χρειαστεί να κάνω αγώνα δρόμο εντός εισαγωγικών προκειμένου να το φορτίσω. Δηλαδή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα, σε μια καθημερινότητα, για να ξέρει και ο άλλος τι είναι καλύτερο να κάνει, να επιλέξει.
1: Όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι αν θα κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, θα πρέπει να έχεις επιλέξει τα σημεία φόρτισης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα επιλέγω το ταξίδι με βάση και τα σημεία φόρτισης. Δεν μπορώ να πάω σε μια ραχούλα, εντάξει, να εξαφανιστώ 10 μέρες μακριά από τον πολιτισμό που λένε.
1: Εντάξει. Μπορείς, αν έχεις στη ραχούλα μπρίζα σούκο και το αυτοκίνητό σου παίρνει από απλή μπρίζα και έχεις τον κατάλληλο φορτιστή και μετατροπέα, μπορείς απλώς να ξέρεις ότι θα κάνεις. Μπορεί να κάνεις και μια μέρα, μια μισή, ας πούμε, να φορτίσεις ολόκληρο, γιατί παίζει και η ταχύτητα.
0: Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό, ξεχωριστή εκπομπή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα πρακτικά ζητήματα, ξέρεις, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
1: Καλό ταξίδι σε αυτούς που ταξιδεύουν.
0: Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση εννοείται σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Αμέσως μετά, εννοείται, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα ξαναπούμε. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο.

0: Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Το ταξίδι συνεχίζεται με την 17η εκπομπή για το 1964 σήμερα. Όλες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες με τα αφιερώματα που κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και περισσότερο. Και σήμερα, αν θέλετε να έχετε μία επαφή με την εκπομπή, υπάρχει το Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω σήμερα με δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εκείνης της περίοδου. Ο πρώτος είναι πιο γνωστός στους νεότερους, γιατί ξαναγύρισε και έκανε καριέρα και στη δεκαετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα που υπήρχαν κάποτε στη μουσική, ίσως είναι γνωστός και όσοι ακούν την εκπομπή. Πάμε στον πρώτο, που είναι ο τεράστιος Roy Orbison, σε μία ακόμα από τις επιτυχίες του το 1964. Πολύ σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας. Και με τα άλλα που έκανε αργότερα, αλλά κυρίως για αυτά που έκανε τότε, στη δεκαετία του 60. Για τα τραγούδια που έγραψε. Πολλά από τα τραγούδια του, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνδρες ερμηνευτές έτσι κάναν προβολή στην δύναμη και στην δυναμικότητα, εκείνος μετέφερε μια ευαλότητα μέσα από τους στίχους. Διαφορετικά από τα άλλα, και γι' αυτό είναι για πάντα και μπορούν να μιλήσουν σε εκείνους και σε εκείνες που καταλαβαίνουν και σήμερα. Τα ερμήνευε με ελάχιστη κίνηση. Αν το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αν υπήρχε τώρα δεν θα είχε καμία επιτυχία, γιατί οι τραγουδιστές πρέπει να έχουν και εμφάνιση μετά την lifestyle εκπομπή λέω, εποχή της δεκαετίας του 90. Μαύρα ρούχα σε συνδυασμό με τα μαύρα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ήλιο. It's over.

θα υπήρχαν οι επόμενοι αν δεν είχε βγει ένας όπως είναι ο Ρόι Όρμπισον ή ο Έλβις, οι δύο-τρεις ακόμα από τότε? Όχι βέβαια. Θα υπήρχε ο Κρις Άιζακ που τον είδαμε πρόσφατα και εδώ? Όχι, γιατί όλοι αυτοί πάτησαν σε αυτόν, ακόμα και ο Σπρίγκστιν και στον Έλβις. Αυτή είναι η μοναδικότητα αυτών των καλλιτεχνών, ότι ήταν οι πρώτοι που τα έκαναν, απόλυτα οι πρώτοι, βασισμένοι και αυτοί σε κάποιους άλλους πιο πριν, αλλά στην εποχή του rock and roll ήταν οι πρώτοι. Το It's Over είναι ένα απόλυτο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέμε οπερετική rock μπαλάντα. Ένα τραγούδι που ακούγεται στις μέρες μας καταπληκτικά με αυτό τον επαναλαμβανόμενο ρυθμό, και αυτή η ενορχήστρωση ήταν καταπληκτική και πρωτόγνωρη τώρα, τότε. Τώρα πάμε στον άλλο τραγουδιστή που δεν είναι τόσο γνωστός ή σχεδόν καθόλου γνωστός. Όσοι ακούν την εκπομπή μ' ακούν να μιλάω συνέχεια για αυτόν, γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου, ο Johnny Rivers. Πέτυχε μια μεγάλη εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνικό τρόπο στη δεκαετία του 60 και του 70. Τραγουδιστής και κιθαρίστας, πολύ ευέλικτος και επιδραστικός και αυτός, με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Ρόι Όρμπισον. Αυτός έκανε το αυτό που λίγοι το πέτυχαν με τον τρόπο του. Δηλαδή πήρε τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll, κάποια από τα τραγούδια του, και τα έφερε, ενώ είχε τελειώσει το rock and roll το 64, το 65, το 66, και τα ηχογράφησε στο γνωστό τότε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Los Angeles, Whiskey A Go Go. Ιστορικό είναι αυτό για τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Και έτσι λοιπόν μετέδωσε σε μια νεότερη γενιά που δεν ήξερε τους πρώτες ηχογραφίες του rock and roll, το rock and roll με έναν ας πούμε πιο ορχιστρικό και soul ήχο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Να ένα παράδειγμα, μια μοναδική ηχογράφηση που έγινε επιτυχία και με αυτόν, του κλασικού τραγουδιού του Chuck Berry, Maybelline.

Ο Johnny Rivers, επιτυχία του το 64. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, ιδιαίτερα για την βραδιά χθες στις 10 με τους Dead Can Dance. Η Dusty Springfield, που ήταν από τις πρώτες που εισέβαλε στην Αμερική με τα συγκροτήματα, μαζί και με τους τραγουδιστές της πρώτης εποχής, του 64. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε εκείνης της χρονιάς το δεύτερο single από το πρώτο άλμπουμ της, Stay a While.

η Dusty Springfield. Και βλέπω ότι υπάρχουν φανατικοί που ξέρουν πάρα πολλά πια. Μια και ο Μάριος αναφέρεται στο κλαμπ που ανέφερα πριν και εγώ, το Whiskey Agogo, που ηχογράφησε όχι μόνο αυτός και η Doors και πάρα πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει αναφορά στο κλαμπ στην ταινία Once in a Lifetime της Νικόλα Αλεξανδροπούλου. Έρχεται και άλλη ταινία σε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Dionne Warwick, που είναι μαζί μας ακόμα. Αυτό έλειπε και θα είναι για αρκετό καιρό. Μεγαλώνουμε και έχουμε αυτήν την φοβερή γυναίκα της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, που κάνει εμφανίσεις και στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1964. Και θα πω για μία ακόμη φορά ότι δεν πρέπει οι περισσότεροι να βλέπουμε μισό μάτι τα τραγούδια, τα καλά εφηβικά τραγούδια που γράφονται σήμερα. Είχα ένα σχόλιο γι' αυτό με έναν φίλο που τον δικαιολογώ βέβαια, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία, για κάτι που είπαμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, ότι γράφει υπέροχα εφηβικά τραγούδια. Άλλο να γράφεις σπουδαία εφηβικά τραγούδια και άλλο να γράφεις τραγούδια του σωρού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να λοιπόν ένα εφηβικό τραγούδι που αφορά τα κορίτσια εκείνης της εποχής, τα κορίτσια που ήταν 16-17 ετών. Και ποιος το έχει γράψει και ποιος έχει γράψει τους στίχους? Ο Hal David και ο Bert Bacharach, δηλαδή δύο συγκλονιστικές μορφές στη μουσική. Η Dionne Warwick τραγούδισε το 64, το έκαναν επιτυχία αργότερα το 73 και στα Elistics. Δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο αν μου ραγίσεις την καρδιά.

Dion Warwick. Θα γυρίσουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, το δίσκο 45 στροφών, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 64 σε δύο ερμηνείες. Σε αυτήν που θα ακούσουμε τώρα με τον Dion Warwick, αλλά και στην εκτέλεση με τον Brooke Benton, τον μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, θα το ακούσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Και τα δύο ανέβηκαν στα 40 πρώτα της Αμερικής και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι είναι «A house is not a home». «Ένα σπίτι δεν είναι σπίτι». Και ήταν μια αμερικάνικη δραματική ταινία του 64, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Shelley Winters. Και ήταν μια ταινία που βασιζόταν σε ένα μυθιστόρημα της Polly Adler, αυτήν υποδίεται, αν θυμάμαι καλά, η Shelley Winters, μια μαντάμ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και συγγραφέας που είχε γράψει το βιβλίο και έγινε επιτυχία. Είχε κάνει και αρκετά εισιτήρια. Το τραγούδι είναι τον Baccarat David. «A house is not a home».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε άλλα μυθικά ονόματα της δεκαετίας του 60 που κρύβονται πίσω από τη σύνθεση του τραγουδιού που θα το ακούσουμε σε δύο ερμηνείες, παρόλο που αργότερα υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές ερμηνείες. Needles and Pins, rock τραγούδι που αποδίδεται, προσέξτε, αποδίδεται στους Αμερικανούς τραγουδοποιούς Jack Nitzsche και Sonny Bono. Ο Sonny Bono είναι ο Sonny από το συγκρότημα ντουέτο Sonny and Cher, με μεγάλες επιτυχίες Sonny and Cher. Όχι μόνο αυτό, ο Sonny ήταν και δεξί χέρι του Phil Spector, όπως και ο Jack Nitzsche, που μπορεί να μην λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά είναι τεράστιος μουσικός ενορχιστρωτής και παραγωγός δίσκων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε μετά από αυτά που θα ακούσετε τώρα, ή το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, με Rolling Stones και Neil Young. Έκανε μουσική επένδυση και ταινίες όπως One Flew Over the Cuckoo's Nest και πήρε και Oscar για το τραγούδι Up Where We Belong αργότερα το 83 με την Buffy St. Marie. Ο Jack Nitzsche λοιπόν αποδίδεται σε αυτόν το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η Jacket is Shannon το ηχογράφησε στο τέλος του 63 και είναι η πρώτη ερμηνεία που μπήκε στα 100 πρώτα. Όμως υπάρχουν αμφιλεγόμενα σχόλια για τη σύνθεση. Στην αυτοβιογραφία του, ο Sonny Bono δηλώνει ότι τραγούδησε μαζί με τον Nitzsche στην κιθάρα και δημιούργησε αυτή τη μελωδία και τους στίχους καθοδηγούμενος από την εξέλιξη των συγχορδιών. Αυτά γίνονται στα στούντιο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι έχουν χρεωθεί τραγούδια, ας πούμε, που έχει γράψει Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε άλλους και πήρε κάποια ελάχιστα χρήματα, ενώ θα μπορούσε να πάρει πολύ αργότερα πάρα πολλά περισσότερα. Ωστόσο, η Jacket is Shannon, που εξελίχθηκε σε πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, που έχει γράψει και τον Betty Davis Eyes μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι γράφτηκε στο πιάνο και ότι συμμετείχε απόλυτα στη δημιουργία του τραγουδιού που θα ακούσουμε με τον Nitzsche και τον Bono, αλλά δεν πήρε την επίσημη αναγνώριση. Ακούμε πρώτα το Needles and Pins στην εκτέλεση της Jacket is Shannon.

με ενορχεστρωτή τον Τζακ Νίτσε, η Τζάκετη Σάνων και το Needles and Pins, η πρώτη ερμηνεία. Αργότερα το είπε και η Σερ, που ήταν η σύζυγος του Μπόνο, και οι Ραμόνς, και ο Τόμ Πέττι με τους Heartbreakers, και η Στίβι Νίξ. Αλλά εκείνοι που το έκαναν μεγαλύτερη επιτυχία ήταν κάποιοι Βρετανοί, με το όνομα Searchers, κάποιοι από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα της εισβολής στην Αμερική τότε, της μουσικής. Το τραγούδι το άκουσαν όταν ήταν και έπαιζαν στο Star Club στο Αμβούργο της Γερμανίας, από εκεί που ξεκίνησαν τις εμφανίσεις και οι Beatles στην Ευρώπη. Στο ίδιο είναι αυτό, το Star Club. Το ηχογράφησαν τον τελευταίο μήνα του 1963 στα στούντιο της Pye στο Λονδίνο, από τις πιο μεγάλες εταιρείες. Είχε τους Kings επίσης αυτή η εταιρεία και πάρα πολλούς άλλους. Έγιναν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Νότια Αφρική και σε πάρα πολλές χώρες, και το έκαναν επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Searchers.

Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ακούσαμε τους Searchers, γιατί όλοι οι Βρετανοί πήγαν στο Αμβούργο να παίξουν μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 60 και όχι στο Άμστερνταμ ή κάπου αλλού. Και εγώ από τα πρώτα ταξίδια που έκανα στη Γερμανία και πήγα στο Αμβούργο, πήγα και ευτυχώς το πρόλαβα, ήταν μια περιοχή αρκετά, ας πούμε, να το πούμε, υποβαθμισμένη, με τις γνωστές βιτρίνες που υπήρχαν και στο Άμστερνταμ και κλαμπ. Νομίζω θα μπορούσε να μου στείλει, και να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, ένα μήνυμα ο Βασίλης ο Κοντόπουλος που μας ακούει από το Βερολίνο, να μας πει γιατί το Αμβούργο ήταν η πόλη που πήγαιναν. Είχε κλαμπ και ήταν έξυπνοι εκεί, υποθέτω, οι μαγαζάτορες. Είναι απέναντι από τη Βρετανία σχεδόν και έπαιρναν αμέσως τα συγκροτήματα, ήταν και λιμάνι, πήγαιναν και ναύτες και τα λοιπά, και ήθελαν να ακούσουν ίσως συγκροτήματα του ροκ, που ήταν η μουσική που τότε ξεκινούσε. Ήταν έξυπνη, νομίζω, όλη εκείνη η κατάσταση με τα καταστήματα, και αυτό το Star Club, αν μπείτε, ήταν ένα από τα διάσημα, γι' αυτό πήγαν οι Beatles εκεί. Και μετά τους Beatles πήγαν και όλοι οι άλλοι για κάποια χρόνια. Μιλάμε για Beatles και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψαν οι Lennon McCartney και έγινε νούμερο ένα, όχι όμως από τους ίδιους, από τους φίλους τους που ήταν οι Peter and Gordon. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό εδώ, το συγκρότημα, ντουέτο. Είναι ο Peter Asher που έγινε superstar αργότερα σαν παραγωγός και το τι δεν έχει κάνει στη δεκαετία του 70. 16 ετών ήταν ο McCartney όταν έγραψε το τραγούδι αυτό. Ο McCartney είχε μετακομίσει στο σπίτι της τότε κοπέλας του, της Jane Asher, στο Λονδίνο του 63. Δεν είχαν χρήματα ακόμα να πάρουν σπίτια. Έτσι μοιράζεται το δωμάτιο με τον αδελφό της, τον Peter, που θα τον ακούσετε εδώ, ο οποίος ρώτησε τον McCartney, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τραγουδάκι και για μας. Και έτσι, νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο τότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

A World Without Love, Lennon McCartney από τους Peter and Gordon. Και τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που βγήκε το φθινόπωρο του 64. Είχα ένα hit parade και το είχα νούμερο ένα για εβδομάδες. Zombies, αγγλικό συγκρότημα. Πολύ σπουδαίο συγκρότημα, έχει βγάλει αργότερα ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60. Δημιουργήθηκαν το 1962. Ήταν επικεφαλής ο Rod Argent και τραγουδιστής ο Colin Blunstone. Αυτοί έβγαλαν αργότερα και το Time of the Season. Αλλά το πρώτο τους τραγούδι, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους το 64, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει βάλει στα 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's not there.

Ο Άκης μου γράφει εδώ, ζόμπι στο εξώφυλλο είναι στην ταινία Velvet Goldmine. Χαρήκαμε ιδιαίτερα αργότερα όταν το ακούσαμε σε αυτή την ερμηνεία επίσης από τον μεγάλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Επιτυχία και για τον Σαντάνα το τραγούδι αυτό και διασκευασμένο διαφορετικά, αν και κρατάει την δομή του τραγουδιού όπως υπήρχε με τους Zombies. Επιστρέφουμε στους απίθανους Searchers για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που βγήκε στην Αγγλία το 63 και έγινε επιτυχία παντού το 64. Τεράστια επιτυχία οι Searchers. Ήταν πάρα πολύ γνωστοί στη Γερμανία, έτσι το έχουν τραγουδήσει και γερμανικά, όπως και οι Beatles έχουν τραγουδήσει γερμανικά και στα γαλλικά το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ζάχαρη και μπαχαρικά», «Sugar and Spice».

Ο Κώστας λέει ότι σήμερα έβαλε το κορυφαίο τραγούδι από τις εκπομπές του 64, το Not There, είναι από τα κορυφαία. Οι Cryan Sames διασκεύασαν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα και δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά η ηχογράφηση των Cryan Sames υπάρχει στην επιδραστική συλλογή του 72 Nuggets για την πρώτη ψυχεδελική εποχή 65-68. Είναι η τιμητική σήμερα μέρα για τους Searchers, για να ακούσουμε τη διασκευή σε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι των Lieber and Stoller του 1959, που το διασκεύασαν και το έκαναν επιτυχία το 1964. Έφτασαν νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι αυτό και στην Αγγλία βέβαια και στην Ελλάδα από τα δημοφιλέστερα τότε. Searchers, Love Potion No. 9.

0: Η συνέχεια αύριο για το 64 με διαφορετικούς βέβαια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην απρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία local zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της επιβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Από αύριο 17 Ιουνίου έως και τις 30 του μηνός, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το, ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μυστικό θεωρείται τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στη Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. Εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία.

Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Burning uncontrollably. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι, Perfect World.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα. Είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα αλλά και η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

0: Λοιπόν, για τη μία αιστεία λοιπόν στο Μαραθώνα, πώς μου αρέσει αυτή η άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Μαραθώνα που μας πήρε πίσω να μας πει ότι ήταν μία η αιστεία, ένα το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί υπό έλεγχο και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση που μας παρήχε. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται, βρε παιδιά, αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας, πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά, μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο, στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας, η Ζόη Κλάινμαν, να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πώς τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά σημασία έχει τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως, και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή, και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται? Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν θυσμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Ναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει βραδερφέ, πώς θα το κάνουμε κιόλας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι είναι οι ίδιες οι εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητος, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδωρ όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, okay, πολύ καλά, αυτή την έρευνα την οποία η ρίσον παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, να πούν, για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας, έπρεπε να τους πληρώσεις ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι, μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι του οποίου ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το οποίο όντως λειτουργεί αρνητικά για σένα. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
1: Μετακαταλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Οι οποίες τι κάνουνε, ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουνε αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να είναι να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε, εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μια λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε, τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουμε. Και προφανώς, όπως και σε άλλα πράγματα, θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν? Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκι θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μια ζούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
0: Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
1: Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι οι περιορισμοί, είτε έχει να κάνουμε το αλκοόλ, είτε έχει να κάνουμε το κάπνισμα, με πράγματα δηλαδή τα οποία ξέρουμε ότι είναι επιβλαβή και αν θέλετε ειδικά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε για μια ηλικία η οποία είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στο να αποζητά την αναγνώριση, την οποία τη δίνει αυτό σε μια ντοπαμίνη η οποία λέει ναι, σου δίνω ένα thumbs up, σου λέω ένα μπράβο. Άμα σκεφτείτε έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται. Και μετά, άμα δύο δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μία πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίες και προβλήματα, ένα σώρο προβλήματα, και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε ας πούμε τα ζαχαρούχα τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμο για σένα, αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize, και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μία μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι, υπάρχει κάτι
0: αλλά θέλετε να πείτε
1: να το κάνεις,
0: αλλά δεν να μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου, καλά το αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης την οποία έχουμε ας πούμε στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα να τα έχεις ρυθμισμένα γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός θα είναι πολύ πιο εύκολο αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου να τους πω ότι παιδιά αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε, από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό
0: και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
1: Ως μπαμπάς να σου το πω, θα σου πω ρε μπαμπά είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις,
0: όπως και σε πολλά άλλα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσω κύριε καθηγητά,
1: αυτό θα γίνει,
0: αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
0: το γονικό έλεγχο.
1: Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφευθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν
0: συμφωνούμε,
1: θα μπορέσουν
0: απόλυτα,
1: να πιάσουν και
0: δεν
1: έχουμε καθολική αποδοκή. Αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων της ΜΕΤΑ. Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεσαι λίγο για να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να κρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμοί προστασίας όπως αυτός που αναφέρατε τώρα.
1: Το δεύτερο θα πω ότι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία δεν δικαιολογεί την απραξία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζεις
0: πάει για απαγόρευση.
1: Θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις: OK, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές, αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε: και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο. Διότι αυτό επηρεάζει, και να σας το πω πολύ, πολύ απλά, όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπς παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημειώδη.
0: Κύριε καθηγητά,
1: κανένας λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε αχ, μου άρεσε αυτή η απαγόρευση, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση.
0: Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία έτσι, τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Κοβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

Έτσι ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς, περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού, πώς το λένε αυτό μωρέ, αυτό το Gulf Stream τέλος πάντων στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί και τα λοιπά. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες, τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους, σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο, το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα. Με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου. Αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως. Αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάρκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό, που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες, στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός,
αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση.

0: όπως νομίζω ότι ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά εκλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενείς του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε στη δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Καλησπέρα, Ελβίρα. Μας ακούς? Ακούς το βάθος ένα ναι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη. Την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικά ωραίος. Δεν θέλουμε μουσική, δεν πειράζει. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε. Και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη? Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα, αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση, θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα? Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ερυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
1: Ένα κτίριο πράγματι, έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903 που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη, και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέφηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτηρίου αυτού. Εν τέλει περίληψε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε, και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί, και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος. Και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει εχθές μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μία τουρκική και μία ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μία ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή σε δύο, η αξιοποίηση του σε δύο εταιρείες, φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της Πριγκίπου, των Πριγκυπώνησων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι η Πρίγκυπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
0: Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Δηλαδή, πολύ υψηλός ο αριθμός.
1: Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο. Η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το τι η συγκίνηση. Γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος στα δικά του χρόνια στη Θεολογική Σχολή της Χάιτης. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάικης, γιατί όπως αυτό, επίσης αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της Θεολογικής Σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρο εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάλι το κτίριο της Θεολογικής Σχολής της Χάικης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει...
0: Ανέκαθεν υπήρχαν, ανέκαθεν ήταν. Ελβίρα, ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσης, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό όμως που ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη Θεολογική Σχολή της Χάικης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους μαθητές του στην Πρίγκιπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, και τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της Θεολογικής Σχολής της Χάικης, ενώνονταν τα απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περί Χάλκης, έτσι.
1: Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγου από το γραφείο του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
0: ναι.
1: Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.

Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά, επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το έχω θέμα. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο στην κρίσιμη σύνοδο των G7 στο Evian. Το λέω και με προφορά. Το νερό Evian, θυμάστε. Λοιπόν, που συμφώνησαν εκεί να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία στο επίκεντρο κατά στενά του Ορμούζ. Διότι τώρα, προσέξτε, θεωρεί ο Τραμπ ότι αφού τελείωσε τον πόλεμο, κατά τη γνώμη του, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στο στενό του Ορμούζ, θα ασχοληθεί, λέει, τώρα και με τη Ρωσία, η οποία βέβαια έχει μείνει, όχι μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία εννοώ. Ο Ζελένσκι σήκωσε κεφάλι πάλι και λέει ότι επιτέλους να δούμε και εμείς μια συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό με την Ρωσία. Αυτά από εκεί, αυτά από την G7.

αν προκύπτει αγάπη, αλλά μικρό κομμάτι μουσικής παιδείας απολαμβάνουμε μέσα από τα social media, από όλα αυτά τα βίντεα, τα βιντεάκια που ανεβάζουν παιδιά, αυτοί που παίζουν πιάνο ή αυτοί που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν πιάνο στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος. Λέρωσα και τα δυο μου χέρια τα λέρωσα. Εγώ προσωπικά είχα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ωραίο πιάνο με ουρά, να το πιεις στο ποτήρι στην κυριολεξία, και όποιος ξέρει από πιάνο νομίζω με καταλαβαίνει, και κάθονται εκεί άνθρωποι και παίζουν. Είχα παρατηρήσει λοιπόν ότι πιο πολλοί έπαιζαν αγόρια. Εγώ αγόρια έβλεπα συνέχεια στα βιντεάκια. Βρε, κορίτσι κανένα. Λέω, κάποτε τα κορίτσια μαθαίναμε πιάνο, γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, πολλά αγόρια, νεαρά αγόρια, 18, 20, 22, πολύ νεαρά, πολύ μοντέρνα παιδιά στην εμφάνιση εννοώ, δεν τους το έχεις, και όμως παίζουν καταπληκτικά και πολλές φορές παίζουν και δύο μαζί. Και προχτές είδα μια κοπέλα, επιτέλους, λες και με άκουσαν, μια κοπέλα, πιανίστα βέβαια η ίδια, και ξεκίνησε να παίζει το πολύ ωραίο της κομμάτι. Πού είναι εδώ το ωραίο όμως, τι προέκυψε? Αδίκησα, αδικήθηκα. Πλέχτηκα, την παράξενη. Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό, και ένα νεαρό κορίτσι, πολύ μικρό, μιλάμε του δημοτικού κάτω από 8 χρονών, πήγε και τη ζήτησε αν γίνεται να συνοδεύσει τη μελωδία με χορό, και άρχισε το κορίτσι να χορεύει. Παιδιά, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Μικρό κομμάτι αγάπη, λέει ο Ντάντος εδώ, αλλά εγώ είδα μικρό κομμάτι τέχνης, μουσικής, χορού, δηλαδή πολιτισμού και παιδείας, που βγαίνει πηγαία από τον ίδιο το δρόμο, από την αγορά, από την πλατεία, από τους τόπους συγκέντρωσης, τους δημόσιους. Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκύρη, ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά αύριο πάλι μετά τις 5. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Την είδηση ότι έχει αρθεί ήδη ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις Αμερικανικές δυνάμεις πριν ακόμη από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, έκανε γνωστή ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίν Ταχτραβανσί, ο οποίος ανέφερε ότι επρόκειτο για βασική προϋπόθεση της Τεχεράνης. Από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά έως την Παρασκευή, ότι θα παρουσιάσει επισήμως το κείμενο της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες και ότι αυτό προβλέπει ρητά πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε επίσης ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτη Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του τους Κώστα Ζαχαριάδη και Νίκο Παπά. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindland και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Από αύριο έως και τις 30 Ιουνίου οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο απολύτως σχετικό. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί από τη δική μας μεριά.

Αυτή είναι η περίφημη Blues Brothers. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον, κάποια να αγαπάμε. Είναι 16 Ιουνίου του 1980 και στα σινεμά εκεί στο Σικάγο, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πρεμιέρα η ταινία The Blues Brothers. Φοβερά κυνηγητά, με περιπολικά, με πράγματα, με θάματα, ένα συγκρότημα blues που στείνεται από την αρχή, καταπληκτικές παραστάσεις, στιγμές μεταξύ των μουσικών, φοβερά αυτοκίνητα. Είχε έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που πήγα να το δω. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, ήρθε ως οι ατσίδες με τα μπλε, οι οποίοι φορούν μαύρα σε όλη την ταινία, οι Blues Brothers. Δεν υπήρξε, ψάχνω να δω και εγώ πότε θα βάλουν τα μπλε κουστούμια. Το Blues Brothers, το blues, το όποιος τέλος πάντων έκανε τη μετάφραση, το θεώρησε blue, μπλε. Έβαλε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε» και δεν έκανε τον κόπο να δει ότι οι Blues Brothers φορούσαν μαύρα κουστούμια σε όλη την ταινία. Και πολύ ωραίος τίτλος. Αυτό το τραγούδι, νομίζω με αυτό ξεκινούν την τελευταία συναυλία. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουν χρήματα για να σωθεί ένα ορφανοτροφείο στο οποίο και είχαν μεγαλώσει. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η τελευταία συναυλία. Everybody needs somebody to love. Ο καθένας χρειάζεται κάποιον ή κάποια να αγαπά. Και δράτω με τις ευκαιρίες, από τον τίτλο του τραγουδιού, πριν πω καν τα ονόματα των συντελεστών, να πούμε πόσο σημαντικό είναι μία λέξη που όλοι και όλες τη χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε το περιεχόμενό της, η λέξη αγάπη. Γιατί είχαμε στη Δράμα άλλη μία γυναικοκτονία, αστυνομικός σκότωσε την ενδιαστάση, αστυνομικό επίσης, σύζυγό του. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ αν ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν πήγαινε σε μία κλίση για ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς θα έκανε και πώς θα αντιδρούσε. Με εντυπωσίασε η δήλωση, ας το πούμε, του ψυχολόγου που τον παρακολουθούσε, γιατί όταν χώρισαν ένιωθε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον χωρισμό, πήγε σε ψυχολόγο, μπράβο, πολύ καλά έκανε. Ο ψυχολόγος λοιπόν είπε ότι δεν είχε δώσει κάποιο δείγμα, δεν φαινόταν ούτε να υπάρχει κάποια τέτοια ένταση ούτε οτιδήποτε, ήταν γι' αυτόν κεραυνός ενεθρή αυτό που έγινε. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε ανατομία της υπόθεσης. Θέλω να πούμε για αυτή τη λέξη, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις αλλά εννοούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αγάπη και αγαπώ κάποιον, το συγχαίω με πολύ

Συχνά, καλά, η πρώτη εύκολη σύγχυση είναι με τον έρωτα. Ο έρωτας, επειδή είναι πάθος, είναι μια νευρωτική κατάσταση έντασης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Επίσης, πολλές φορές με τη λέξη αγάπη εννοούμε την σχέση κτήσης του άλλου. Ότι τον αγαπώ σημαίνει τι, ότι τον θέλω, ότι τον χρειάζομαι, ότι μου ανήκει. Καμία σχέση, παιδιά. Η αγάπη είναι ένα υπερβατικό συναίσθημα. Αν δεν υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον εαυτό σου, αφού σε θέλω. Σε θέλω είναι μια κατάσταση, μια χαρά. Δεν λέω να μην, να θέλουμε, να σε θέλω πάρα πολύ. Σε χρειάζομαι, πολύ σωστό. Θέλω να είσαι δική μου, δικός μου. Με ένα όριο. Σ' αγαπώ σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι έχω υπερβεί το εγώ, το αγαπώ. Ναι, μεν είναι ενεργητικό ρήμα, αλλά δεν έχει ενεργητικό χαρακτήρα για το υποκείμενο. Αν αγαπώ κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα. Και τον αγαπώ ή την αγαπώ, είτε τον έχω και την έχω, είτε δεν τον έχω. Είτε έρχεται και φεύγει, είτε είναι κάπου αλλού, είτε η αγάπη. Και είναι πολύ κακό που δεν, θα πρέπει από το σχολείο, γιατί σκεφτόμουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι, παντρεύεται, κάνει παιδιά, δηλαδή μοιράζεσαι, αυτός ο άνθρωπος μοιράστηκε με τη γυναίκα που σκότωσε τόσες στιγμές. Έκαναν δύο παιδιά. Στην ουσία η γυναίκα τα κάνει, εμείς απλώς, αλλά στηρίζουμε. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, επειδή δεν τον έχεις, να θες να τον σκοτώσεις. Αν νιώθεις οργή για τον άλλον, ένα είναι το σίγουρο, δεν τον αγαπάς. Αν φεύγει και νιώθεις βαθύτατη θλίψη, μέχρι σημείου να αυτοκαταστραφείς, δεν λέω ότι είναι σωστό ή το εγκρίνω. Μπορεί όμως να συμβεί. Δηλαδή φεύγει η γυναίκα που αγαπάς και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πάρεις τα πόδια σου. Εντάξει, να ψάξει. Δεν είναι σωστό, γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι πάντα ο άλλος άνθρωπος. Κακώς τον μπερδεύουμε. Που σημαίνει τι, ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς πού, πώς και πώς θα ζει. Προσπαθούμε, αν είναι εφικτό, γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό εγωιστικό στοιχείο σε μια σχέση και από τις δύο μεριές. Αλλά αν μας οργίζει η αποχώρησή του, δεν τον έχουμε αγαπήσει. Ίσως επειδή δεν είναι εύκολο, γιατί λες τώρα τι να πεις γι' αυτό, τι μέτρα να πάρει πολύ, δηλαδή ότι να πεις να πάρει τα καλύτερα, να βάλει τη γυναικοκτονία πάνω πάνω στον ποινικό, να έχουμε 100 μηχανισμούς, δεν λύνεται αλλιώς αυτό. Θα έπρεπε ίσως από τον νηπιαγωγείο το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουμε να είναι ο ορισμός της αγάπης. Σε αγαπώ, άρα είσαι πάνω από μένα, είσαι έξω από μένα, είσαι μακρύτερα από μένα. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή σε αγαπώ όταν εσύ κάνεις οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με μένα, γιατί αν έχει σχέση με μένα αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι η μάνα αγαπά το παιδί, αυτό εννοούμε. Δηλαδή άμα το παιδί είναι καλά, είναι έτσι, δεν πάει να υποφέρει, δεν λέω ότι πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευόμαστε, αλλά αυτό, η αγάπη έχει αυτό το βάθος. Πρέπει λοιπόν να τη διαχωρίσουμε και να μάθουμε στα παιδιά, πρωτίστως στα αγόρια, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω ως μέρος αυτού του υποσυνόλου των ανθρώπων, ότι η αγάπη είναι κάτι πολύ βαθύ και δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή σχέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς να το μαθαίνουμε, γιατί όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο, μετά είδατε, μπορεί και ο ψυχολόγος και η επιστήμη και οι μηχανισμοί να είναι πάρα πολύ αργά. Δεν αντέχετε άλλο, ρε παιδιά, αυτό, ειλικρινά, δεν αντέχετε. Με συγχωρείτε για το βαρύ του απογεύματος, ξέρω είναι απογευματινή συντροφιά. Α, ήθελα από την ευκαιρία να πω ότι όσοι κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές και δελτία, θα πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει ένα βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, γιατί μόνο που έρχεσαι σε επαφή με το σύνολο της επικαιρότητας, δηλαδή τώρα έχω 10 σελίδες μπροστά μου στις 8, αλλά δεν, μην ανησυχείτε, δεν τις μοιραστώ μαζί σας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, σκοτώθηκε σε ένα γλέντι γάμου γιατί πήγε να ρίξει μία, ένα άλλο τέτοιο. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Επίσης,
ένα λίγο μικρότερο επίδομα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων. Θα έπρεπε η πολιτεία, ρε παιδί μου, να δίνει το κάτι της. Χαρά στο κουράγιο σας και μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, θα μας δώσει κουράγιο τώρα στο ηχητικό πλαίσιο η Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θα ανταλλάξει κουράγια μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, εάν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605. Θα μας δώσει δημοσιογραφικό κουράγιο η Μαρία Σφυροέρα, που φτιάχνει, που στηρίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Θα προσπαθήσω να ανταλλάξουμε κουράγια εσείς και εγώ. Από το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ξαναπώ τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν πειράζει, με, πώς το λένε, επανάληψη μύτηρ μαθήσεως, κάτι μορφωμένη τα λένε αυτά, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε στο Viber, δύο λεξούλες αρκεί να γράψετε, αν δεν έχετε ήδη την διεύθυνσή μας, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες και διεργασίες, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και σας κουράζουμε, μπορείτε με το Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πολύ γρήγορα βλέπω ότι σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, είναι αυτός που έχει γράψει το περίφημο «Ο πλούτος των εθνών». Θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Το 1890, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε ο περίφημος Σταν Λόρελ. Αυτός ήταν, παιδιά, ο χοντρός ή ο λιγνός? Για βοηθήστε λιγάκι, γιατί κάπως τώρα το μπερδεύω. Α, σήμερα έχει γενέθλια, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχει διατελέσει πρόεδρος του Πασόκ, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παπανδρέου. Και βλέπω ότι σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 45, αφού την ίδια μέρα τον αποκήρυξε το κόμμα του με δημοσίευμα και τον διέγραψε με δημοσίευμα του ριζοσπάστη, αυτοκτονεί κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη ο Θανάσης Κλάρας. Αυτός είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Άλλοι λένε ότι αυτό έγινε απόγευμα 15 Ιουνίου, άλλοι ότι έγινε το πρωί της 16ης. Οι διώκτες του τότε, που ήταν τάγματα και του στρατού και κάποιων παραστρατιωτικών ομάδων, έλεγαν ότι τον σκότωσαν αυτοί. Πάντως η 16η Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη ημέρα, ότι επειδή τους είχαν αποκλείσει, πρώτα αυτοκτόνησε και μετά ο σύντροφός του, ο Τζαβέλας, τον πήρε αγκαλιά και με μια χειροβομβίδα ανατινάχτηκε και αυτός μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Τα ανατριχιαστικά μετά τι έκαναν οι διώκτες του με τα κεφάλια τους και τα λοιπά, δεν τα πολύ λέω. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη βιογραφία του, ο Κλάρας που είχε αδερφό τον Μπάμπη Κλάρα, τον πολύ γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο, και ο ίδιος ο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης, είχε δημοσιογραφήσει στον ριζοσπάστη. Αυτό όμως είναι τρομερό, ρε παιδιά. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, τον είχαν αποβάλει λόγω διαγωγής. Σπούδασε οικότροφο στην Αβερόφιο Μέση Γεωργική Σχολή της Λάρισας και μετά την αποφύτισή του το 1922 επέστρεψε στη Λαμία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από πλούσια μεγαλοαστική οικογένεια, η μητέρα του συμβολιογράφος, δεν ήταν δηλαδή από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Επέλεξε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης να δουλέψει, Άρης Βελουχιώτης ονομάστηκε μετά, έτσι, αυτό ήταν το ψευδώνυμό του στην αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος που στη γεωργική υπηρεσία. Θα μου πεις και, ακούστε το καταπληκτικό, υπηρέτησε στη Δράμα, αλλά επειδή, όπως λένε διάφορες πηγές και γνωστοί, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα ρουσφέτια της εποχής, στη γεωργική υπηρεσία, που θα λέγαμε ο ΠΚΠ σήμερα, ο Βελουχιώτης, πήρε μετάθεση και τον πήγαν στα Τρίκαλα.

αυτό ίσως το έχετε ακούσει και είναι πολύ ωραίο, από τους Beatles. Το τραγούδι όμως, Twist and Shout, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1962 από τους Isley Brothers. Αργότερα το είπαν και οι Beatles, οι The Mamas and the Papas. Ήταν από τα σουξέ της εποχής. Τέτοια μέρα η πρώτο κυκλοφόρησε. Ρωτούσατε σε κάποια μηνύματα στο Facebook για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή. Τα είπαμε χθες. Κρίθηκε από αρμόδιο συμβούλιο μετά από θετική εισήγηση του εισαγγελέα ότι δεν έπρεπε να ισχύσει η απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών, νομίζω. Το εντυπωσιακό όμως σε αυτή την ιστορία είναι ότι αφού βγήκε η απόφαση και αφού αποφάσισαν να τον συλλάβουν, να τον πάνε ξανά στη φυλακή, χθες που πήγαν να τον επιστρέψουν στη φυλακή δεν γινότανε, γιατί είχαν ξεχάσει, λέει, τα διαδικαστικά. Πρέπει να βγει ειδικό φυλακιστήριο και τα λοιπά, και μίλαγε ο εισαγγελέας εφετών με τον εισαγγελέα της φυλακής. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, μα δεν έχετε εκείνο το χαρτί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή έχω ακούσει πολλά και πολλές προσεγγίσεις για το αν αυτή ήταν μια εκδικητική πράξη προς το Γιωτόπουλο, πολλά. Αλλά να μην μπορείτε να κάνετε τα στοιχειώδη, είναι τρία χαρτιά. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση, βγάλε τα χαρτιά, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσει το βράδυ στη Γαδά, για να μπορέσει μετά η φυλακή να το... Αυτό δεν ξέρω τι δείχνει. Δηλαδή τα άλλα καταλαβαίνω την προσέγγισή σας, μπορείτε να μου πείτε και πώς το βλέπετε αυτό, αν είναι εκδικητική πράξη, αν δεν έπρεπε να αποφυλακιστεί εξ αρχής, αν έπρεπε και δεν το κράτος, αλλά να μην μπορείς τρία κολυβόχαρτα να τα έχει στην ώρα τους και στη θέση τους, δηλαδή αυτό είναι χειρότερο από ερασιτεχνικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Βλέπω και την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ που δίνει διαφορά μικρότερη από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Όχι την Ελλάς που είχε πιάσει τον κύριο Γιωτόπουλο, την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ενδιαφέρον, παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πιο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ναι, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Γι' αυτό χθες στην Νίκαια, μάλλον αυτό θα ξέρω ο κύριος Τσίπρας, ίσως και κάποια άλλη δημοσκόπηση, που έλεγε δεν πάμε για να κερδίσουμε τη δεύτερη Κυριακή, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε από την πρώτη. Και λες τώρα, με 13-14 μονάδες, γιατί δημιουργεί αυτή τη συσπήρωση αλλά και προσμονή, που άμα δεν πιάσει θα πει ο άλλος όπ, δεν πήγαμε. Κάτι φαίνεται, κάτι είχαν ως πληροφορία εκεί πέρα. Καθίστε να λαδώσω λίγο το μαλλί μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και θέλω να είμαι προσεγμένος.

είναι πρεμιέρα για το Γκρις, στην μεγάλη οθόνη βέβαια, έτσι, ήταν θεατρικό το Γκρις και η μεταφορά του musical στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική 16 Ιουνίου του 1978 με John Travolta και Olivia Newton-John.

Ξέρεις, είναι γενικότερα το λιπαντικό και νομίζω κυρίως το μηχανικό λιπαντικό, αλλά τότε greasers λέγανε τους νεαρούς που έβαζαν μπριαντίνες, αυτά τα μπριλ κρίμ και τα τέτοια, και λαδώναν πολύ το μαλλί, και έτσι είχε πάρει τον τίτλο το musical που σαν σήμερα μεταφέρθηκε, μάλλον έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα στους τίτλους των ειδήσεων, να δείτε γιατί πρέπει και εμείς και εσείς να παίρνουμε ένα επίδομα ανθυγιεινό όταν ερχόμαστε σε επαφή με την επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα τα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ταχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μπράβο βρε Άγγελε από Γιάννη. Αυτό είναι άμεση αντίδραση. Ο Σταν Λόρεν λέει ο λιγνός, ε? Για να δω που το, που το είχα δει αυτό κάπου το, α ναι ναι το είχα δει στο. Ο Σταν Λόρελ σωστά είναι ο λιγνός και ο Όλι Χάρτ είναι ο χοντρός. Μπράβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ θλιβερό στη βάση της δημιουργίας του, γιατί σαν σήμερα το 1982, μόλις 25 χρόνων, φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο James Honeyman Scott. Ήταν μέλος των The Pretenders, ήταν πολύ σημαντικό μέλος, σημαντική η παρουσία του. Δύο μέρες πριν πεθάνει, είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα, μάλλον η καρδιακή ανεπάρκεια που τον οδήγησε στο θάνατο προκλήθηκε, λέει, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, και αυτό το τραγούδι, το Back on the Chain Gang, δηλαδή πίσω στο μαγκανοπήγαδο της καθημερινότητας, για να σας το πω σε ελληνική απόδοση, το έγραψαν στη μνήμη του. Ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά. Λοιπόν, εγώ από την επικαιρότητα είχα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά προτιμώ να πω τα δικά σας, γιατί είναι και απολύτως σχετικά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι συμφέρον. Άρα υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ θα έλεγα το ανιδιοτελής να μην το βάζουμε μπροστά από την αγάπη. Η αγάπη έχει ενσωματωμένη την ανιδιοτέλεια. Άμα πεις ανιδιοτελής, θα υπάρχει και ιδιοτελής αγάπη. Δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, έτσι, δεν είμαι ο ειδικός. Εν κατακλείδη, λέει ο Παναγιώτης, υπάρχει αγάπη ως έννοια? Εγώ νομίζω πως ναι, Παναγιώτη μου. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα είπε ότι θα γίνει ψηφιακή, κάθε μέρα αυτό το μήνυμα στέλνει. Έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όχι στους μετρητές, αλλά έχει στη σελίδα και σε άλλες υπηρεσίες, νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην αγαπητή Νατάσα που το έστειλε νωρίτερα στο Facebook το μήνυμα, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει κάτι απορίες για την Ισπανία, γιατί εκεί λέει στο ηλιοβασίλεμα είναι πιο ξενέρωτος, πιο κίτρινο πόσο ήλιος, αλλά η βενζίνη έχει ένα 35, οπότε να πας, λέει, να μην πας Ισπανία. Και κάποια άλλα που ρωτάει, θα ρωτήσω τη Μαρία Σφυρόερα που είναι εξειδικευμένη στην Ισπανία, έχει και 3-4-8 διδακτορικά, και μόλις βρω απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς Νατάσα μου, θα κάνω μια προσπάθεια να στα κοινοποιήσω. Πρόσεξε, όχι να στα επικοινωνήσω, να στα κοινοποιήσω, έτσι Νατάσα? Όχι, η Νατάσα δεν κάνει τέτοια λάθη, δεν το είπα για την Νατάσα, εγώ με ευκαιρία για άλλα. Ο Κώστας τι λέει? Α, με τον κύριο Βορύδη, με την αλλαγή του συντάγματος, έχεις μια μανία με τα τσεκούρια εσύ Κώστα, να το προσέξεις αυτό. Ο Κωνσταντίνος, όχι πάνω από μένα. Α, για την, σε παρακαλώ μην μπλέκεις, λέει, το επάγγελμα του αστυνομικού με αυτό που συνέβη στη Δράμα. Δεν μπλέκω το επάγγελμα, και θα μπορούσε, λέει, να συμβεί σε οποιοδήποτε, σωστά, αλλά οποιοδήποτε, εγώ ας πούμε, θα σας έλεγα πέντε ποιος ξέρει τι στο μικρόφωνο, δεν έγινε. Όταν όμως η δουλειά σου είναι να προλαμβάνεις εγκλήματα και φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε μου, αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι αστυνομικοί είναι αυτοί που χτυπάνε, δεν το κατάλαβες. Α, ψάχνουν πάτημα να κατηγορήσουν, εμείς δεν δίνουμε αυτό το πάτημα. Λέμε όμως ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος ή λειτουργήματος του αστυνομικού θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είπαμε ότι μην το συνδέεις έτσι. Όχι πάνω από μένα, λέει, για την αγάπη, το ίδιο με μένα, από μένα όχι πάνω. Αυτή πρέπει να είναι η αγάπη για να είναι υγιής. Πιο πολύ είναι θέμα δύναμης και όχι θέμα φύλου. Ναι, για την κακοποίηση εννοείς. Ναι, αλλά έλα όμως που τη δύναμη συνήθως τη σωματική την έχει το δικό μας φίλο, και αυτό είναι που κάνει την κατάχρηση, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους, αλλά είναι τρομακτικά τα ποσοστά, δεν λέω υπέρ μας των ανδρών, κατά μας, να στο πω έτσι, για να υπέπει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. ΑΕΚ forever. Σε λίγο θα πάμε αθλητικά, Πέπι μου. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Λιγνός ήταν εξού και το Στάνλιπ τον έλεγαν στις ταινίες. Α, αλλά τα άκουσα το πρωί στο Διονύση και την Κατερίνα. Ορίστε. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω τόσο πρωί. Θα το ήξερα και δεν θα ρώταγα να εκτεθώ. Αλλά έχω εσάς που βοηθάτε. Ο Λιγνός ήταν, μου λέει η Λεωνόρα. Πολύ σωστά. Στη Γενέβη δεν φαίνεται, λέει, να χαίρονται πολύ για τις μαζόξεις των G7 στο γαλλικό Evian. Τουλάχιστον εκεί τη G7 ψεκάζονται με Evian, μεταλλικό νερό και πίνουν και οι άνθρωποι λίγο δροσίζονται, παιδί μου. Δεν είναι σαν και εμάς τώρα τις λαϊκούρες, πάμε στις βρύσες και πετάμε νερά στη μούρκη. Η αγάπη είναι προσφορά, όχι διεκδίκηση, ωραίος ο Παναγιώτης. Αγάπη άγω το παν. Σηκώνω στους ώμους μου τα πάντα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ εσένα και τη Σφυρόερα προκαταβολικά, λέει η Νατάσα. Ξέρω καθυστερούμε τα αθλητικά μας, αλλά δεν γίνεται. Το Παναγιώτη, το Διά, ναι, Άγγελος, Μπάμπης, ωραία. Πάω στα γρήγορα στο Γιάννη. Δεν θα διαβάσω τις πολύ ωραίες πληροφορίες σου. Το Like a Rolling Stone νομίζω είναι χθεσινή η ημερομηνία που το ηχογράφησε, Γιάννη, ο Ντίλαν. Δεν είμαι σίγουρος, το έχω βρει και 15 Ιουνίου και 16 Ιουνίου. Ο David Bowie κυκλοφόρησε το 72 το άλμπουμ του The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ναι, αυτός δεν ήταν τίτλος, ήταν οτομοτρής. Σαν σήμερα το The Rise and Fall of Ziggy, μου το έστειλε και ένας φίλος. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα ήθελες να ακούσει David Bowie. Δεν μας χώρεσε, λυπάμαι ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, λέει ο Φράντς, αυτές οι μεταφράσεις των τίτλων των ταινιών χρήζουν μελέτης. Να ξεκινάς, λέει, την εκπομπή σου ένα τέταρτο νωρίτερα, γιατί 6 και 45 πάω την κόρη μου για προπόνηση, χάνω το υπόλοιπο της εκπομπής σου και δεν κάνει και κοιλιά η άτιμη. Θα μεταφέρω στη διεύθυνση το αίτημά σου πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και το ερτέκο, αγαπητέ Φράντς. Έχουμε το ερτέκο. Μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις και απολαμβάνεις, ο Θεός, τέλος πάντων. Ακούς λοιπόν την εκπομπή και ακούς και το κομμάτι που χάνεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Το ξέρω, μας περιμένουν, Μαρία μου, στη Βαρσοβία μας περιμένει και ο κόσμος εδώ. Δίκιο έχει Σφυρόερα. Καλησπέρα από Κόρινθο, ο Λιγνός. Πάω γρήγορα, Μίτσος. Στους ατσίδες με τα μπλε ήταν και ο Καπ Κάλαγοη. Ναι, είπε το The Mini The Mutcher καταπληκτικά. Μόνο τη Φραντζέσκα που έστειλε μια καρδιά και δίνουμε τώρα την αθλητική μας καρδιά στο Δημήτρη Καϊμά, Μαρίλια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι όταν περιμένεις να μπουν γκολ και δεν μπουν και λες, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το ηρωικό πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Αφορμή βρήκαμε, βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία να παίζει με την Ισπανία σε Μουντιάλ και να μην μπορεί να σου βάλει γκολ, αλλά να ακούσουμε και λίγο Σεζάρια Εβόρα μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, που ξέρω ότι του αρέσει, γιατί η Σεζάρια Εβόρα ήταν η μεγάλη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, η ξυπόλητη ντίβα, γιατί τραγουδούσε χωρίς να φορά τα παπούτσια της, θέλοντας να δείξει τη φτώχεια που περνάει ο λαός της. Φτώχεια, φτώχεια, αλλά την μπαλάρα την παίξανε. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δεν ήταν, ήτανε πουλμάν ή όχι, απλώς στάθηκαν καλά.
2: Εγώ θα τα κουβερεσέ για πουλμάν. Και ο Ελαφραδίνο παίζει ο άλλος αμυντικά, έτσι ξέρει να παίζει.
0: Δικαίωμά του, ναι. Πράσινο ακροτήρι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, δεν θα μας πει κανείς.
2: Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, ναι, δεν έπαιζε και σούπερ ντουπερ επίθεση.
0: Έλα τώρα, μη μας μαρτυράς. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μα πάντα δίκιο έχεις, ρε Δημήτρη.
2: Αυτά είναι αστιότητες. Και το υπογράφω αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και στα εγχώρια. Βρίσκουμε παλιότερο ο Παναθηναϊκός που έπαιζε όχι αμυντικά.
0: Το
2: αλλά...
0: τσούκου τσούκου μπολ που λέγανε.
2: Αυτό είναι για κόκκινη κάρτα. Όποιος το ισχυρίζεται. Ναι.
0: Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να παίξει όπως θέλει.
2: Όχι, τι για πες μου. Τσούκου τσούκου μπολ.
0: Επειδή θα πεταχτούμε λοιπόν, Βαρσοβία. Ναι, για πες.
2: Παναθηναϊκό πραγματοποιεί την πρώτη μεταγραφή.
0: Στο ποδόσφαιρο,
2: Στο ποδόσφαιρο, ναι, ο Καμάρα από τη Σαλερουά. Είναι
0: άλλος Καμαρά, δεν είναι.
2: Άλλος, καμία σχέση, καμία σχέση με όσους έχουν παίξει εδώ.
0: Μάλιστα.
2: 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Σαλερουά. Και Τετάρτη, αύριο δηλαδή, έρχεται στη χώρα μας.
0: Πολύ
2: και
0: ωραία.
2: Ότι μια που λέμε για μεταγραφές για Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε ορθάνικτα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι και προχωρημένες επαφές.
0: Σε πολύ με
2: ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε. Οπότε...
2: Ναι, από χτες είναι. Συμμετέφυγε. Ταξίδεψε για την χώρα. Την ευχαριστώ, ωραίο ευχαριστώ προς τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες.
0: Ο Λουτσέσκου έφυγε, ρε εσύ, Δημήτρη.
2: Θα φύγει. Είναι και αυτός ευγάτος. Θα έλεγα περιμένω.
0: Εγώ διαβάζω ότι έρχεται ο καινούριος, κάτι ήδη.
2: Ξέρεις τι είναι με τον Πάο και τον Λουτσέσκου. Τι. Δεν είναι ότι φεύγει ένας προπονητής και θα έρθει ο επόμενος.
0: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου ήταν ένα... ο προπονητής,
0: η οικογένεια.
2: Ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
2: Ο
0: προβοκάτορας.
2: Το άτυπο γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
2: Που έλεγε αυτά που έπρεπε να πει την κατάλληλη στιγμή και προς τους
0: mind games προπονητής.
2: Και προς την ομάδα του.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε και σε πολλά χρόνια τα πάντα καθόριζε. Νομίζω έβγαλε χρήματα με τον Λουτσέσκου. Νέα παιδιά, ο ίδιος ανέβαζε, τα πήρε από το χεράκι και λέει παίξτε μπαλίτσα. Mm-hmm. Και όχι απλά έπαιξαν. Μπαλάρα και με
0: κατήρα στο εξωτερικό. Έχεις άλλη είδηση να μου πεις?
2: Αυτά.
0: Όχι.
2: Σε χαιρετώ.
0: Και σε χαιρετώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακόμα και στο στριμωξίδι που σου κάνω εγώ το ασφυκτικό pressing, δεν χάνεις τον έλεγχο της μπάλας ούτε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πολύ, Δημήτρη.
2: Μπαλαδόρος.
0: Ντρέπομαι που το λέω στον αέρα. Μπράβο και εσύ και ο Επιτρόπου. Είστε όντως μπαλαδόροι. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
1: Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά.

0: Με μια ξεχωριστή συγκίνηση θα μιλήσουμε τώρα για μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντική κίνηση, είναι μια δικαίωση δεκαετιών για την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Και επειδή είχα την τύχη να έχω ένα δάσκαλο στη μουσική εξαιρετικό, τον Νίκο το Φυλακτό, γεννημένο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί στο Βρότσλαβ ο σύλλογος των Ελλήνων έχει το εξαιρετικό επίσης όνομα «Ο Οδυσσέας». Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ηλία Φιλιππίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων στην Πολωνία, ο Οδυσσέας, στο Βρότσλαβ, για αυτή την απόφαση και γιατί είναι σημαντική πέρα από τη σημειολογική της αξία. Είχαν και ένα ραντεβού, νομίζω, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου νωρίτερα. Καλύτερα μας τα πει ο κύριος Φιλιππίδης, που σίγουρα τα ξέρει από πρώτα χέρι. Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα, σας χαιρετώ.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά. Είχαμε το πρωί 12 η ώρα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και
0: της Πολωνίας.
1: Ναι, στην Πολωνία, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελειώσαμε, τώρα ρυθμίσαμε σε ένα μαγαζί Πάρο, ήταν και η πρέσβης, ήταν και η πρόξενος.
0: Ελληνικό μαγαζί, ελληνικό εστιατόριο.
1: Ναι, το Πάρο στη Βαρσοβία.
0: Α, Βαρσοβία, μάλιστα. Ναι. Ο σύλλογός σας, ο Οδυσσέας, είναι από το Βρότσλαβ, έτσι δεν είναι?
1: Ο σύλλογός είναι από το Βρότσλαβ, ναι.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί?
1: Εγώ έχω γεννηθεί, ναι, στο Βρότσλαβ το 1955. Τελείωσα σπουδές στην Πολωνία, στην Ήπειρος. Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα το 81 μετά τις σπουδές. Ασχοληθήκαμε στην Ελλάδα με την κτηνιατρική, μετά με κάποια εμπόρια.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά επιστρέψαμε στην Πολωνία. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, έχω δύο παιδιά. Την κόρη μου που είναι στην Αθήνα. Τη Ζωή, τη Φιλιππίδου και το Φίλιππο που είναι εδώ πέρα μαζί μας στην Πολωνία.
0: Ο δάσκαλός μου στη μουσική, ο μαέστρος μου, ο Νίκος ο Φυλακτός, είχε γεννηθεί στο Βρότσλαβ και έκανε και αυτός τις σπουδές του. Έφτασε μέχρι μάστερ τεχνών στην Πολωνία, πολύ σημαντικός μουσικός και μαέστρος. Και έτσι στα μαθήματα είχε παντρευτεί η Πολωνέζα κιόλας. Είχα επαφή εγώ και με την πολωνική, και την πολωνική, αλλά φυσικά και την ελληνική κουλτούρα των Ελλήνων της Πολωνίας. Αυτή τώρα η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πέρα από το είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε, ρε παιδί μου, ως μειονότητα της χώρας η ελληνική κοινότητα? Έχει και κάποια άλλη σημασία?
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή εγώ τώρα ασχολούμαι, είμαι επιχειρηματίας εδώ και 30 χρόνια στην Πολωνία όταν έχω επιστρέψει, και όλες τις εκδηλώσεις που τις είχαμε κάνει τις πιάναμε με κάποια βοήθεια του Δημάρχου. Διαφορετικά έπρεπε να βρούμε κάποια δικά μας σημαντικά ποσά για να μπορούμε να οργανώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από το ΡΕΦ και λοιπά. Οργανώσαμε και τα 200 χρόνια την επέτειο, είχαμε φέρει το Δαλαλάρα εδώ πέρα στο Βρότσλαβ, που ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο Φιλαρμονικό Κέντρο 1200 άτομα. Και αυτό που μας αναγνωρίσαν τώρα και έχει υπογράψει 11 Απριλίου ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κ. Ναυρότσκι. Mm-hmm.
0: Και θα ισχύσει σε 6 μήνες, νομίζω, από την υπογραφή.
1: Ναι, αλλά όχι, υπογράφηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα είναι διαδικασίες και μετά θα έχουμε πρόσβαση σε επιχορηγήσεις από το κράτος της Πολωνίας που
0: ήμασταν
1: σαν μειονότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούμε να κάνουμε και αιτήσεις να παίρνουμε κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύλλογό μας έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά ή μιλάνε όχι αρκετά καλά.
0: Mm-hmm. Και θα μπορεί να οργανώνεται και στα δημόσια σχολεία μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
1: Έχουμε ξεχωριστά δύο αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες κάνουμε την γλώσσα. διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα. Και αυτά. Διαφορετικά έχουμε, διαφορετικά.
0: Είναι άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι σε κάποια δημόσια έγγραφα τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούν να γράφονται και στα ελληνικά. Δηλαδή ονοματεπώνυμο και αυτά στα πολωνικά έγγραφα θα μπορούν να γράφονται τα προσωπικά στοιχεία με ελληνική γραφή. Αλλά κάτι διάβαζα ότι και σε πολιτικό επίπεδο ότι θα εξαιρούνται οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν, λέει, την ελληνική κοινότητα από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Να σας πω ειλικρινά, δεν το είχα ακούσει, γιατί τώρα είμαστε στο στάδιο, θα μάθουμε και θα δούμε.
0: Μάλιστα. Να το κοιτάξετε αυτό, γιατί θα ευνοεί και κάποιες υποψηφιότητες αυτό ελληνικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το βασικό είναι που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, θα έχουμε μεγαλύτερο στήριγμα οικονομικό, κατά κάποιο τρόπο θα λυθούν κάποια προβλήματα όσα αφορά τα παιδιά, τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας, γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Έχουμε συγκροτήματα ελληνικού χορού.
0: Θα μπορούν να χρηματοδοτούνται επίσημα από το πολωνικό κράτος, γιατί είναι συγκροτήματα αναγνωρισμένης μειονότητας. Είναι μεγάλη. Πώς έγινε αυτό, το είχατε παλέψει εσείς οι σύλλογοι, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να πάρθει μια τέτοια απόφαση?
1: Αυτό το παλεύουμε εδώ και ξεκινήσαμε πριν 12-13 χρόνια.
0: Α, είναι.
1: Και τώρα. Τώρα τελικά μας αναγνώρισαν, άλλαξαν λίγα και οι καταστάσεις πολιτικές, αλλά μας ψηφίσαν με πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα 460 άτομα τα οποία είναι στην Πολωνική Βουλή, τα 419 ήταν υπέρ για να αναγνωριστούμε σαν ελληνική μειονότητα.
0: Ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Δεν ήταν κάτι που άντε είπαμε φέτος να το κάνουμε. Έχει πέραν της δεκαετίας. Και στην ουσία είναι πάρα πολλοί είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν αρκετοί απόγονοι πολιτικών προσφύγων. Εγγόνια.
0: Ναι.
1: Είχα παιδιά, για τα παιδιά των προσφύγων είναι τώρα σε ηλικία 60 και. Δηλαδή παραπάνω είναι εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Σωστά. Είναι δεύτερη, τρίτη γενιά πια.
1: Τρίτη γενιά.
0: Ενσωματωμένη στην Πολωνία.
1: Έρχονται τα παιδιά, λένε έχω υπήρχε το ελληνικό, έχουμε κάποιο αρχείο, τα ψάχνουμε, βλέπουμε. Ο παππούς μου, ο προπαππούς μου ήταν Έλληνας. Τους γράφουμε στο σύλλογο, τους γράφουμε στο σχολείο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ελληνικό στοιχείο και αυτό της Πολωνίας. Νομίζω ότι είναι και μια, πώς να το πω, ηθική δικαίωση για σας, έτσι δεν είναι, αφού ζείτε εκεί και θέλετε να κρατάτε όμως και την επαφή με τις ρίζες. Αυτή η αναγνώριση του πολωνικού κράτους έχει και μια τέτοια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ μεγάλη αξία έχει. Είναι και για μας, όπως το είπατε, μια ηθική αναγνώριση της δικιάς μας της προσπάθειας και αυτά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας.
0: Σωστά.
1: Για να έχουν την κουλτούρα, να έχουν επαφή. Έχουμε και καλή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία την ελληνική στην Βαρσοβία. Συναντιόμαστε, συζητάμε, λύνουμε τα προβλήματα.
0: Και προχωράτε. Αυτό αποδεικνύει αυτή η απόφαση, κύριε Φιλιππίδη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που θα αρχίσει αυτό πια να λειτουργεί και στην πράξη, να τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μ' αρέσει και πολύ το όνομα του συλλόγου σας, ο Οδυσσέας. Είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας σε μένα. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσουλίδης, ναι, ήθελε...
1: Ο Χρυσουλίδης.
0: Αυτός το...
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο και στον πρόεδρο. Μπράβο και σε εσάς, κύριε Φιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Α, ήταν εκεί και ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα. Θα μου πεις, ναι, μετά την συνάντηση και μαζί με τις προξενικές αρχές έφαγαν και στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι μεγάλο βήμα αυτό. Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω και άλλους δικούς μας από την Πολωνία, αλλά και Πολωνούς που έχουν πολύ καλή σχέση με μας και υπάρχει έντονη εδώ πολωνική κοινότητα, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Πολύ αξιόλογοι και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού. Νομίζω ότι αυτό δεν βρήκε αυτή η είδηση την έκταση που της τέριαζε και είπαμε κάτι να κάνουμε εμείς. Αυτό που θα κάνουμε αμέσως θα είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, βέβαια, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο με ένα ωραίο πλούσιο πρόγραμμα και έχει και άλλες δουλειές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 97 κυκλοφόρησε το OK Computer από τους Radiohead. Θεωρείται από τα πολύ σημαντικά rock album της δεκαετίας του 90. Το Karma Police ακούμε και με αυτό πηγαίνουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Η αστυνομία του Karma δηλαδή. Βαρθαλάκη, Ιωάννη και κάποια άλλα μηνύματα που μου ήρθαν τώρα. Χίλια συγγνώμη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio. 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το Σαββατοκύριακο απέτρεψε το FBI σύμφωνα με το Fox News. 5 άτομα κρατούνται. Στο τραπέζι λεπτομέρειες του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι ηγέτες της G7 συζητούν για το σχέδιο εκεχηρίας στο Εβιάν της Γαλλίας. Την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι δεν βιάζεται να καταστρέψει το ουράνιο. Παρ' όλα αυτά προειδοποιεί θα τεινάξουμε το Ιράν στον αέρα αν αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Νετανιάχου πρέπει να είναι τώρα πιο υπεύθυνος με τον Λίβανο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δήλωσε ότι δεν είναι εκνευρισμένος μαζί του, αλλά εξήγησε πως χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Κάτω από τα $80 το Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Στο επίκεντρο της G7 και η Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Παπάς. Με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις για υβριδικά γιοταχή, προσωπική διαφορά, δάνειο σε ελβετικό φράγκο, στέγη και ξοδικαστικό. Με 7 μαχαιριές και μία στην καρδιά σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό σύζυγός της στη Δράμα. Τραγωδία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια έπεθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και τέλος, ποιος είναι ο γερόλικος, γκολκίπερ Βοζίνια, ο οποίος σταμάτησε τους Ταύρους. Οι μεγάλες στιγμές για το πράσινο ακροτήρι και τα δάκρυα στα μάτια. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα περάσουμε ευθύς αμέσως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του με το Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα η χώρα, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως πριν περάσουμε εκεί, να πάμε σε αυτή την είδηση που μας μετέδωσε το Fox News περί απόπειρας δολοφονίας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα μια δολοφονία που απέτρεψε το FBI. Σύμφωνα με το Fox News.
4: Ακριβώς, Τάνο, ήταν ένα πολύ πανούργο σχέδιο. Θα σου πω και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Το FBI λοιπόν και αρχές επιβολής του νόμου απέτρεψαν ένα φερόμενο σχέδιο που στόχευε στην δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου στην εκδήλωση YFC Freedom 250 κατά 250 χρόνια της Αμερικής, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον και ειδικότερα την Κυριακή που ήταν η μέρα των γενεθλίων, το όπως μετέδωσε το Fox News Digital. 5 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση μέχρι τη Δευτέρα και ερευνητές αναγνώρισαν 23 ακόμη άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών. Τι προέβλεπε τώρα το σχέδιο, Θάνο? Το φερόμενο σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση drones γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία θα έπληταν κτίρια κοντά στην εκδήλωση προκειμένου να επιβάλλουν μαζική εκένωση και να κατευθύνουν πλήθη προς μια προετοιμασμένη ομάδα ελεύθερων σκοπευτών. Ένα δεύτερο κύμα φέρεται να σχεδιάστηκε στη συνέχεια για να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το FBI έμαθε για πρώτη φορά για την απειλή στις 10 Ιουνίου και συνεργάστηκε με πάρα πολλές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την σύλληψη στο Σινσινάτι ενός υπόπτου. Δικαστικά έγγραφα αναγνώρισαν τον υπόπτο στον 19χρονο Tyson Proper, Θάνο.
3: Γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή, γίνεται λόγος για συνωμοσία, για συνωμότες. Ποιοι είναι αυτοί οι συνωμότες, ποια είναι η ταυτότητά τους, δίνει κάποια στοιχεία παραπάνω το Fox News?
4: Απολύτως τίποτα, αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει ξεφύγει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Ας μην ξεχνάμε και αυτή που πέρασε η σφαίρα και του χτύπησε ελάχιστα το αυτή.
3: Και με το χέρι που σήκωσε
4: και
3: στη συνέχεια.
4: Με το χέρι που σήκωσε στη συνέχεια. Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Άλλοι έχουν σάστας φρένας και άλλοι είναι ψυχικά διαταραγμένοι.
3: Είναι σημαντική εξέλιξη ούτως ή άλλως, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έρχεται να δέσει πάνω στην συμφωνία με το Ιράν, έτσι, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι.
4: Κατανόηση.
3: Και τα γενέθλια του βέβαια, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και τεράστιο προβληματισμό. Να δούμε αν το Fox θα δώσει
4: περισσότερες πληροφορίες,
3: παραπάνω
4: ίσως και τα πρακτορία αργότερα.
3: Στο ζήτημα αυτό, ναι. Μέχρι στιγμής η είδηση την μεταδίδει το Fox News. Λοιπόν, πάμε τώρα στη G7 στο Evian, στη Γαλλία, να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από εκεί, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές.
4: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε σήμερα στη σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πλέον σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου, η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το τέλος του Λιβάνου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης, δήλωσε ο Υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες. Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν αν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της G8 στη γαλλική Λουτρόπολη. Πάντως, όπως δείχνουν και εκτός απρόοπτου όλα, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη η πολυαναμενόμενη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Πάντα σύμφωνα με τον Αραχτσί, Θάνο, την ίδια μέρα είναι πιθανό να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
3: Ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.
4: Ουσιαστικής, και είπε ο Τραμπ χτες ότι θα είναι μάλλον πιο εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα υπάρξει παράταση εκεχηρίας για άλλες 60 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανοίξουν πλήρως μόλις οι αντίπαλοι υπογράψουν τη συμφωνία τους, δηλαδή την Παρασκευή. Ακόμη υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα χωρίς τον ίδιο δεν θα υπήρχε Ισραήλ και ότι το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα για όσο είναι απαραίτητο, Θάνο.

0: στις 107-108 μέρες κόλασης που έζησε και πλήρωσε ο κόσμος ολόκληρος, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, η συμφωνία σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα αφήγημα και στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο χθες έκανε για συμφωνία win-win. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως win-win, είναι όμως μια συμφωνία που προσφέρει αφήγημα και στις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό, το Ιράν λέει ότι νικήσαμε και ο κύριος Τραμπ λέει ότι αποφύγαμε την καταστροφή του Ισραήλ από πυρηνικά. Να κλείσω λέγοντάς σου ότι σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες με τον Αμίρη του Κατάρ, Αλθάνη, στο περιθώριο της Συνόδου G7, ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε το 14 σημείο μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως είπαμε, ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων. Η αμόλυβδη βρίσκεται κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές όλων των καυσίμων, οι οποίες θα περάσουν και στην Αδλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε αυτό. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει να δούμε πώς βρισκόμαστε μετά και την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε ότι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες δείχνουν να μειώνονται περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 78,9 δολάρια το βαρέλι με πτώση κάτω από 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι με πτώση σχεδόν 6%. Σημαντική πτώση έχουμε και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το οποίο είναι στα 41,75 με πτώση 1,78%. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, οι οποίες συνεχίζονται στην διεθνή αγορά, αναμένεται να περάσουν σύντομα και στην εγχώρια, όπου, όπως είπες, η μέση τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση, Πινελόπη. Φαντάζομαι ότι το ίδιο σημαντική θα είναι και η αποκλιμάκωση στην Αδλία με την ίδια ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό το είπε καθαρά νωρίτερα το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν στην Αδλία με την ίδια ταχύτητα, καθώς ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλάει για μία μείωση έως το τέλος της εβδομάδας της τάξης των 3-4 λεπτών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος, είπε ότι εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία της αγοράς, τότε θα έχουμε την επάνωδο των τιμών που είχαμε στις αρχές του έτους, δηλαδή πριν από τον πόλεμο, περί τα τέλη του καλοκαιριού.
0: Ναι, είχε δώσει και άλλη ημερομηνία, είχε πει και κοντά στα Χριστούγεννα.
2: Νωρίτερα είχε πει κοντά στα Χριστούγεννα, μετά την συμφωνία φαίνεται ότι αναθεωρεί την άποψη αυτή και τη συνδέει άμεσα με την ομαλή επαναλειτουργία της αγοράς. Να πούμε όμως ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη στο τομέα των καυσίμων, περιμένει να περάσουν γρήγορα οι μειώσεις των διεθνών τιμών και στην εγχώρια αγορά και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά περιμένουμε την αγορά στη γωνία. Ήταν πολύ ενδεικτική η φράση του πάνω σε αυτό.
0: Ναι, τους περιμένουμε στη γωνία. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτές οι τιμές, η αποκλιμάκωση αυτή και στην Αδλία. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News, προβλέπει μείωση στις τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας νέα μείωση στην βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος της εβδομάδας.
4: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Mm. Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Mm. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν...

0: στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά αυτά, 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεφτά.
1: Τώρα, οι ηγέτες της G7 επικεντρώνονται μεν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις με άξονα την Ουκρανία. Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είναι 4 και πλέον χρόνια που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς, και έτσι στο περιθώριο της συνόδου των G7, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι αλλά και τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ ήδη είχε συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της συνόδου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 22ο παρακαλώ, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα μέτρα τώρα, Θάνο, στρέφονται κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και κατά δικτύων που βοηθούν τη Μόσχα να αποκτά τεχνολογία και χρηματοδότηση για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Να κλείσω λέγοντας ότι η Βρετανία ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 210 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση των πυρηνικών ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία, Θάνο.
1: Δημήτρη, υπάρχουν αναλυτές που αναφέρονται στις δύο σειράξεις, στους δύο πολέμους Ουκρανίας και με το Ιράν, και ότι ούτως ή άλλως αυτές αποδυνάμωσαν περαιτέρω τους διεθνείς θεσμούς και πρόσθεσαν πόντους γεωπολιτικής επισφάλειας και διαστάσεις που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το δέχεσαι αυτό?
2: Ναι, το δέχομαι, και επίσης να σου πω ότι μέχρι στιγμής που είχαμε 107 μέρες πολέμου, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ύψιστο θεσμό ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Επίσης, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Ιράν, έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δώσουν 300 δις για αυτό το λόγο. Να σου πω ότι το περίφημο, το διαβόητο ταμείο για τη Γάζα, όπου θα μαζευόντουσαν πολλά δισεκατομμύρια για να μετατραπεί, να ανοικοδομηθεί η Γάζα και να γίνει η Ριβιέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Επιστροφή στα δικά μας και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μετά από τη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο των επαφών του στην Ανατολική Αττική με επίσκεψη στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και πρώτο σταθμό τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Ενώ στη συνέχεια μετέβηκε στο κέντρο υγείας της Βάρης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα για μένα, και βλέπουμε ουσιαστικά ένα πολιτικό μοτίβο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, το οποίο το δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το επόμενο διάστημα, δηλαδή επισκέψεις σε έργα τα οποία, όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ολοκληρωμένα και θα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, όπως είναι αυτά που γίνονται στο ρέμα Κόρπη. Έργα και παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα έργα, και μάλιστα έργα για τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιος Βουλιαγμένης, ο κ. Πουστοδέλος, είναι όλα έργα που φτιάχνουν στην περιοχή αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, ουσιαστικά μετέβη μετά στο κέντρο υγείας Βάρης, και το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί ο κ. Ζωτάκης ανέφερε πως πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση για την υγεία, που σημαντοδοτεί πως πέρα από την αντιπαράθεση και τους καυγάδες, το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν υπάρχει κυβέρνηση εκείνη που μπορεί να κάνει τη ζωή του πολίτη λίγο καλύτερη. Ενώ αυτή την ώρα μιλάει στην καφετέρια της περιοχής, όπως μπορείς ανέφερε σύμφωνα.
1: Ένα λεπτό, Άγη, μείναμε στο ότι βρίσκεται σε κάποιο καφέ και μιλάει με πολίτες ο Πρωθυπουργός. Δεν ακούστηκες.
3: Με πολίτες, βεβαίως. Κάποιες αναφορές τα όσα εκεί επαναφέρει τα διλήμματα των εκλογών. Εμείς δεν τάξαμε υπερχαρακτηριστικά λαγούς με πετραχία. Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Μαραθώνης, όπως έχει χαρακτηριστεί από πλευρά και του Πρωθυπουργού, της πορείας προς τις κάλπες, θα την δούμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, με στόχευση να δώσει και ο ίδιος το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη καλοκαιριού, ώστε η παράταξη, αν χρειαστεί, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ανάλογος θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός του κόμματος, με εξορμήσεις στελεχών στην περιφέρεια, κυρίως στις πολιτικές ακαδημίες, η Αρχή Γηγένου Θεσσαλονίκη. Αυτή την πέμπτη δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στην Τολοκανανία, παρουσία και του κόμματος, του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, ενώ έπονται τα Ιωάννη και η Λάρες.
1: Σε κατάσταση λοιπόν ετοιμότητας ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τις εκλογές, που θα είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχει εξηγήσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία. Ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σημείωσε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Για την οικονομία, όπως είπες και εσύ, και την επιχειρηματικότητα, μίλησε το μεσημέρι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Ελλήνων Βιομηχανιών ο Νίκος Ανδρουλάκης, δράττοντας την ευκαιρία παράλληλα να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα κράτος φέουδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας μια σειρά από αμήλικτα, όπως τα χαρακτήρισε, ερωτήματα. Συγκεκριμένα είπε ότι τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου, ποιες είναι οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτές, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, φτιάξαμε κοινωνικές κατοικίες, κάναμε καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερους σιδηροδρόμους. Η απάντηση είναι αρνητική, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε το μεταξύ, Θάνο, για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς, όπως είπε, τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των κερδών για κάποιους είναι το τρίτο υψηλότερο. Να προσθέσω ακόμη, Θάνο, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραθέτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μέλλον της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Golden Visa έχει ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, εγγύηθηκε πως μία αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα κράτος με ισχυρούς θεσμούς.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την συνέλευση του ΣΕΒ.
5: Διψά η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα από την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος στη Νίκαια σχολίασε ότι σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση σε λίγους μήνες. Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
6: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Τώρα, οι προεκλογικές προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν πειρά με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατηγορεί ουσιαστικά, Θάνο και κύριοι, την αντιπολίτευση, βασικά τους δύο ανταγωνιστές για τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης με βάση τη δημοσκοπήση, δηλαδή τον κ. Τσεπεντελό Ανουλάκη, την Ελλάς και το Πασόκ, ότι μοιράζουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι κοστολογημένοι, για να το πούμε κανονικά. Για την πολίτευση μιλάει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρανάκης, μιλώντας σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ στο Open, ότι μιλάει περισσότερο για το πού θα δοθούν λεφτά, πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει η πίτα. Και εδώ εστιάζει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Μπανάκης, γενικός, η κυβέρνηση, το αφήγημά της είναι ότι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να μην μειώνει φόρους, να μην επιβάλλει φόρους, αντίθετα να μειώνει φόρους, πώς, μέσω της ανάπτυξης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερα χρήματα που μπορούν να διατεθούν, μεγαλύτερη μισθή, και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, την οποία παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θυμίζει πάντως η κυβέρνηση ότι παρέλαβε το εισιτήριο στο 1,40, το πήγε στο, ενώ ήταν 1,20, και το ξανά έκανε 1,20. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώνεται το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην υποχρεούται κανείς να εξαγγείλει τρόπους που μείωσης που δεν είναι κοστολογημένοι, γιατί αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνεται την κυβέρνηση κυρίως προς τον κύριο Τσίπρα και δευτερευόντως προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στους κάτω 24 ετών είναι πολύ μικρότερου δημοσιονομικού βάρους από την πρόταση του
1: ο Τσίπρας είπε
7: για όλους.
1: Έβγαλε εκτός τους τουρίστες. Έτσι. Okay. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
7: Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων είναι μία ακόμη αναφορά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση, βασικά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι για 5 χρόνια δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα, δεν διαχειρίστηκε την ΑΟΣ που με την Ιταλία, έτσι όπως την οριοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δεν έκανε 12 ναυτικά μιλία στο Αιγαίο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δεν αντέδρασε στο Κάζου Μπέλη. Αυτό είναι και μια απάντηση στην κριτική που δέχεται συνολικότερα για τα εθνικά θέματα, και είναι μια, θα έλεγα, προθέρμανση για το έργο που θα δούμε εντός
1: σε σχέση με το, με το νέο κόμμα, αν και αυτό έρθει του κυρίου Σαμαράλες.
7: Ακριβώς.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τους κυρίους Χατζηδάκη και Μαρινάκη.
8: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
9: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου, και εμείς ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
10: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
11: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
12: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
11: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες.
11: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή, και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
12: Γιατί?
11: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
13: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
11: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
12: Ναι.
11: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή. Νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, όπου στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε αλλαγές στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, θα μας ενημερώσει σχετικά. Η στήριξη στην Ελλάς έφερε ανασχηματισμό στην Κουμουνδούρου Νίκου. Νίκο, και βασικά έβλεπα σε ένα site τώρα ότι ο κύριος Φάμελος λέει πήρε τη σκούπα του. Έχουν έτσι τα πράγματα.
14: Εντάξει, δεν ξέρω, καλησπέρα Θάνο καταρχάς στους ακροατές. Δεν ξέρω αν πρόκειται για σκούπα ή πρόκειται για κινήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες και φυσικά έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Με το δώρο τους εξελίξεις που φέρνει, όπως είπε και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Παπάς, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλέον. Στέλνει ο κ. Κανθόπουλος και ο κ. Μπάρκας. Μέχρι στιγμής ο κ. Ζαμπάρας παραμένει αναπληρωματικός. Αύριο μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές και στους τομεάρχες. Ο κύριος Παπάς ήταν τομεάρχης οικονομίας και οικονομικών. Και μετά την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη από την θέση του προσώπου τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης κιόλας με την ανάρτησή του κάνει για νέες συνθήκες οι οποίες συντελούνται από την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα. Οπότε, όπως είπε και εσύ, είναι σαφές. Και έχει προκαλέσει όλα αυτά. Εξάλλου, ο κύριος Παπάς, θα λέγαμε, ήταν και από τους ανθρώπους που έσκησαν κριτική και βρέθηκαν απέναντι στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή στον κύριο Φάμελο, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση που ελήφθη την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και φυσικά θα πρέπει να αναμένουμε και τις εσωκομματικές εξελίξεις από εδώ και το εξής. Αναμένουμε να είναι ραγδαίες, πολύ γρήγορες, πολύ πυκνές στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διαφωνούντες και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει σε μεγάλη πλειοψηφία, θα λέγαμε, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της Σχετικής Επιτροπής, την απόφαση του κ. Φάμελου.
1: Σίγουρα δεν θα μείνουμε εδώ στις εξελίξεις. Πάντως, ας πούμε, επειδή μίλησες για τον κύριο Ζαχαριάδη, ο ένας μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι πασιφανές ότι στηρίζει την Ελλάς και γι' αυτό ουσιαστικά φεύγει. Και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, επειδή δεν στήριξε την απόφαση σύμπλευσης με τους υπόλοιπους, με την πλειοψήφια, έτσι δεν είναι?
14: Ναι, βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Φάμελο και την εισήγηση που έκανε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Μια εισήγηση που ουσιαστικά οι επικριτές λένε ότι ανοίγει το δρόμο για τις εξαήλωσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή την πρόταση, προεξάρχοντα φυσικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι συμβάλλουν έτσι στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετόπου στην κεντροαριστερά, με ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Ο ίδιος ο κ. Φάμελος λέει ότι αυτό ούτως ή άλλως ο ίδιος υποστηρίζει και με συνεχόμενες αποφάσεις των οργάνων εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να υπηρετηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Στις φοβικές θέσεις θα βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι συμπλέουν τουλάχιστον με αυτή την πλειοψηφούσα άποψη, όπως αυτή διαμορφώνεται το δεύτερο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες καθορίζουν τις νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για την τετραετία ως και το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται κοντά στο 1 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027. Αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος άνω για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται για την ώρα γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και θα διερευνηθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα μεγαλώσει να δούμε αν και πόσο. Το πλαίσιο τώρα μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα Υπουργεία για την κατάρτιση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τετραετία. Αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλώντας τους να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές των επόμενων ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε νέα μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση, με γνώμονα, πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Και βέβαια αν αυτά είναι συμβατά με αυτόν τον χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται αυστηρά, Θάνο. Και να πω ότι με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες,
1: ναι,
15: θα αυξάνονται με αιτήσιους ρυθμούς γύρω στο 3, άντε 3,6% για τα επόμενα χρόνια. Αλλά επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και συνολικά το 26 θα είναι κοντά στο 4%, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους. Σε απόλυτους αριθμούς στην τετραετία,
1: μάλιστα,
15: θα είναι 648 εκατομμύρια λιγότερες οι ενισχύσεις και μάλιστα ως προς το ποσοστό το 2030 θα υπάρξει και θα είναι και αρνητικό το πρόσημο, ενώ θετικό οριακά θα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Θάνο.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στις συμβάσεις πιστώσεων και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
16: Θάνο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την προστασία των πολιτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών από την πλευρά των τραπεζών. Το κυριότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, δάνεια δηλαδή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ακινήτου, και προβλέπει το νομοσχέδιο συγκεκριμένα ποσά μέχρι τα οποία μπορεί επιπλέον του κεφαλαίου να πληρώσει ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πέραν των πιστωτικών καρτών, βεβαίως, έτσι μιλάμε μόνο για καταναλωτικά δάνεια, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% της αξίας του δανείου όταν πρόκειται για ένα δάνειο διάρκειας 4 ετών, το 70% της αξίας του δανείου αν πρόκειται για ένα δάνειο πάνω από 4 έτη και μέχρι 8 έτη και το 75% του δανείου για δάνεια άνω των 8 ετών. Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα περιγράφουν την σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση των καταναλωτή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα και να μπορεί να είναι κατανοητή και σαφής η σύμβαση σε έναν απλό πολίτη ο οποίος δεν έχει γνώσεις νομικές. Και όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πολιτική που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.
1: Πινελόπη, στο μέτωπο της ενέργειας να πάμε, να μεταφερθούμε, καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ με το ζητούμενο ποσό να είναι 530 εκατομμύρια. Τι υπάρχει πάνω σε αυτό, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ?
16: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Μάνο Μανουσάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα το βιβλίο προσφορών, δηλαδή η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησε σήμερα και θα λήξει την 5η 18 του μήνα, ενώ στις 24 Ιουνίου θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΙΕ. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος συνολικό της ύψος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα 530 εκατομμύρια αφορούν την ΑΔΜΗΕ συμμετοχών, την εταιρεία δηλαδή η οποία ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ για λογαριασμό του δημοσίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι το δημόσιο λοιπόν και όλοι οι ιδιώτες επενδυτές θα διατηρήσουν τα κεφάλαια που ήδη έχουν, μάλλον την συμμετοχή τους, το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ, που αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο θα διατηρήσει το 51%, όπως επίσης το 24% που κατέχει ήδη η κινέζικη State Grid, και αυτή θα συνεργάσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα διατηρήσει το κεφάλαιό της. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αμερικάνικο Fund Capital Group ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει στην αύξηση με ποσοστό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πόσες φορές έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να κλείσουμε, Πινελόπη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, να κλείσουμε με τις γεωτρήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
16: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα αφορά το οικόπεδο που εκμεταλλεύεται η Exxon Mobil, η Energy και η Hellenic Energy έχουν την παραχώρηση και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κέρκυρας στο Βόρειο Ιόνιο. Αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή το πρώτο τρίμηνο του 2027. Και μάλιστα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ ότι εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, σε βάθος χρόνου το δημόσιο μπορεί να έχει έσοδα της τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι και σε τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση από την Chevron, την άλλη μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, και τα ελληνικά πετρέλαια, τη Hellenic Energy, του οικοπαίδου στον κυπαρισιακό κόλπο. Με αυτό το οικόπεδο, οι δύο εταιρείες οι οποίες κατέχουν ήδη άλλα 4 οικόπεδα στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και βορείως της Κρήτης, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνουν τις ερευνές τους και να αποφασίσουν πού θα πρέπει να κάνουν ερευνητική γεώτρηση.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
17: Η πρώτη ερευνητή γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
18: Δηλαδή, αυτό είναι στην Κέρκυρα.
17: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, στη Δράμα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές από τον σύζυγό της, οι οποίες προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, όπως είπες, που ήταν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, τη μία τρύπησε την καρδιά της, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και οι γειτονικούς ιστούς, και το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών. Ο 50χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύματα από όπλο στον αριστερό κρόταφο. Νωρίτερα, το απόγευμα, σε δήλωση καταγγελία που προχώρησε ο θείος της 45χρονης αστυνομικού, αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της την κάρφωσε με μαχαίρι ενώ κοιμόταν. Προσέδεσε δε ότι πριν από 2 εβδομάδες την είχε απειλήσει ξανά με πιστόλι. Συγκλονισμένος, απευθύνει η έκκληση στις γυναίκες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά και να μην τα αφήνουν, διότι η 45χρονη δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία για το γεγονός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας και το γεγονός ότι ο δράστης είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, υποστηρίζονται από ομάδα ψυχολόγων. Οι άνθρωποι στη γειτονιά είναι παγωμένοι. Λένε ότι κανένας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή τους. Ενώ η ασφάλεια Δράμας Θάνος συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη.
1: Να δούμε πότε, Κώστα, θα είναι το τελευταίο ρεπορτάζ με άξονα μια γυναικοκτονία. Να σε ευχαριστήσω θερμά. για το ρεπορτάζ και θα πάμε στο Αίγιο. Συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού στον Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να έχει ο Έλληνας φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι και το πρώτο άτομο που έφτασε στο σημείο του εγκλήματος. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλησπέρα. Μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου?
18: Σας ακούω.
1: Ναι, καλησπέρα.
18: Μα,
1: Αθανασία.
18: Με ακούτε?
1: Ναι.
18: Λοιπόν, τα κλιμάκια της αστυνομίας που έχουν έρθει από την Αθήνα κοιτάζουν τα πάντα. Κοιτάζουν αρχικά το σπίτι με ειδικά φώτα προκειμένου να εντοπίσουν σβησμένα στοιχεία, ίσως κοιλίδες αίματος. Αλλά και στα κτήματα και στη γύρω περιοχή, στα χωράφια, ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων, για το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και όποιο αντικείμενο βοηθήσει στο να δεθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση. Τώρα να σου πω ότι η υπεράσπιση λέει ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν ήταν μόνο ψυχολογικά, αλλά τα συνδύαζε και με αλκοόλ, και στέκεται πάνω σε αυτό ότι είχε εισαχθεί και σε νοσοκομείο, ψυχιατρική κλινική. Και επίσης ζητά να ανοιχτούν οι ιατρικοί φάκελοι και των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το άλλο φάνω ότι έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για ο 65χρονος, ο οποίος όταν διοριστεί επίσημα θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις.
1: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση πάντα με την υπογραφή της συμφωνίας.
2: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ και ως αποτέλεσμα είχε να ξεκινήσει η επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Το λέγαμε και πριν, Θάνο, το μέτωπο του Λιβάνου πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη, αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Θα υπογραφεί σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλτ, στο κέντρο της Ελβετίας. Είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργενστοκ. Είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει τη Λουκέρνη και τη λίμνη των τεσσάρων καντονίων και έχει ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ουκρανία. Θάνο, να πούμε ότι σύμφωνα επίσης με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ενδεχομένως, όπως είπε ο κύριος J.D. Vance, να πάει και ο πρόεδρος Τραμπ στην υπογραφή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά, είναι στη Λιτρόπολη Βιάν, στη Γαλλία, για τη σύνοδο της G7, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ του 2026. Νομίζω την είδαμε, την παρακολουθήσαμε, έχει όνομα Πράσινο Ακροτήρι.
20: Ναι, μάλιστα, και ένας ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει βγει.
1: Ο Βοζίνια.
20: Όχι,
1: ο Βοζίνια.
20: Κάποιος που πόνταρε 900.000 ευρώ στον Άσο, δηλαδή στην νύχη της Ισπανίας, που έδινε πάρα πολύ λίγο, ένα ακόμα κάτι. Δηλαδή, όσοι παίζουν στοίχημα, αυτά τα, όταν δίνει ένα ποσοστό, ένα ακόμα κάτι, 1,1, δεν το παίζουνε. Mm-hmm. Γιατί βγάζεις λίγα χρήματα μόνο αν ποντάρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχει βγει προς τα έξω αν είναι διεθνής ή όχι, πόνταρε 900.000 ευρώ για να έβγαζε περίπου 100.000, πολλά λεφτά για μας, έτσι. Αλλά το βασικότερο είναι κάτι που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι έχασε, αν άλλο θα είπε αυτό γεγονός, αλλά έχει γραφτεί στην Ισπανία, 900.000 ευρώ. Τώρα πάμε στον αντίπαλο, στην αιτία που έχασε ο άλλος 900.000 ευρώ. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής μέχρι την ώρα του αγώνα είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram. και κάθε, σε κάθε καλή του απόκρουση κέρδισε και ακόλουθους. Μετά τον Ασταγόνα είχε 1.700.000, σήμερα, τώρα δεν κοίταξα,
1: ξέφυγε,
20: αλλά το μεσημέρι είχε 5 εκατομμύρια, πλάς.
1: Να πούμε,
20: για μια καλή εμφάνιση.
1: Μιλάμε για έναν γερόλικο goalkeeper,
20: σαραντάρης,
1: που σταμάτησε τους Ισπανούς, σαραντάρης, ο οποίος Βοζίνια παίζει στην πορτογαλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας,
20: Τσάβες,
1: έτσι. Και είναι, μαθαίνω Δημήτρη, ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κρατά το 0 στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο.
20: Ναι, έχουν παίξει, πολλοί τερματοφύλακες έχουν παίξει σε αυτήν την ηλικία, στο Μουντιάλ, αλλά συνήθως ήταν ή στα τελευταία τους, είτε είχαν όπως ο Ντίνο Τζοφ, έτσι, για τους παλιότερους Ιταλούς.
1: Ναι,
20: είχε παίξει πολλές φορές. Θυμάμαι έναν Άγγλο, πάλι είχε παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά με πουνάκι στην πλάτη πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ. Αφού πρωτάρης, σαραντάρης, κατάφερε και το πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Και όχι μόνο αυτό, δάκρυσε μετά. Δηλαδή δεν άντεξε τη συγκίνηση.
20: Είναι ωραίο πιτιάκι.
1: Άνθρωπος αυτός.
20: Στα social που τη δείχνει μια δημοσιογράφος το κινητό της και του δείχνει τα δικά του social και εκεί ξεκαθίζει στα γέλια που βλέπει ότι εκτινάχθηκαν οι φίλοι του στο Instagram.
1: Ναι, πάντως είχε φανταστική απόδοση. Δεν ξέρω οι Ισπανοί τι λένε για τον goalkeeper Βοζίνια.
20: Περισσότερο εγκρίνια υπάρχει από εμάς, ενώ από τους Ισπανούς συντάκτες, ότι ο αντίπαλος, εσείς δεν καταφέρετε να σκοράρετε. Εδώ που τα λέμε, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά πολλές ήταν πάνω του μπάλα, χωρίς να μειώσει αυτό που έκανε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και οι Ισπανοί, εκεί που έπρεπε να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό, κάτι κάνανε λάθος και δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
1: Σημασία είναι ότι ο Βοζίνια έχει αναδειχθεί ο ήρωας του αγώνα.
20: Πώς
1: και
20: τώρα,
1: το πρόσωπο της ημέρας μέχρι στιγμής. Τώρα, να πάμε στο άρωμα το ελληνικό και στην ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος προπονητής, διαβάζω και εγώ, δεν τα ξέρω όλα, Δημήτρη,
20: ναι.
1: που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι.
20: Πρώτος Έλληνας προπονητής, ναι. Ήταν ο Παναγούλιας, που ήταν με την εθνική μας ομάδα, και τώρα ο Δόνης με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να πούμε ότι ο Δόνης είναι εδώ και μια δεκαετία πλάς στην Αραβία, σε ομάδες ήταν σε συλλόγους και πριν από 2 μήνες και λιγότερο ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Τους ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει μαζί του το team του, είναι Έλληνες. Δηλαδή ο βοηθός του είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γουσού, λέγαμε για τους παλαιότερους, θα λένε, κατάλαβα τι όλες τώρα, και παίξει Παναθηναϊκό και δόξα δράμας. Είναι χρόνια εκεί με το ίδιο team. Ό,τι είχε στους συλλόγους, τώρα το έχει και στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και νομίζω έτσι η απόφασή του να μετακομίσει και σχεδόν μόνιμα εκεί, πάλι του βγήκε θετικά και πολλά χρήματα ως τώρα και στους συλλόγους αλλά και στην εθνική, και καλά αποτελέσματα κάνει το όνομά του περισσότερο γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα, τι αγώνες θα δούμε?
20: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουν σήμερα και η Γαλλία και είναι πρώτη.
1: Γαλλία σε Νεγάλη, νομίζω, στις 10.
20: Γαλλία σε Νεγάλη είναι γενικότερα. Βλέπουμε πολλές διαφορές στις ώρες. Προσπαθούν οι διοργανωτές να έχουν τα παιχνίδια τα καλά ευρωπαϊκά σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να το δουν και οι ίδιοι, έτσι, οι Γάλλοι. Στην περίπτωση μας, η Γαλλία σε Νεγάλη είναι στις 10 το παιχνίδι. Ναι. 4 ώρα τα ξημερώματα είναι ίσως σπουδαιότερη αναμέτρηση, καθώς παίζει η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Εύκολος αντίπαλος η Αλγερινή, αλλά η Αργεντινή έχει φίλους σε όλο τον κόσμο, οπότε και εδώ πολλοί Έλληνες νομίζω θα βάλουν ξενιτήρι στις 4 η ώρα για να δούνε το παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
20: Και τώρα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τόση ώρα είναι
1: το νομίζω Αυστρία ή Ιορδανία το πρωί. Το πρωί. 7 η ώρα
20: είναι
1: το πρωί.
20: Ιράκ και Νορβηγία στη μία η ώρα. Και το τελευταίο παιχνίδι για απόψε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που
1: Δημήτρη,
20: θα παρακολουθήσουμε.
1: Πάλι λοιπόν θα το διακινδυνεύω και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Είναι το Μουντιάλ αυτό που θα παίξει και ο Μέση σήμερα και ο Ρονάλντο, έτσι, έχει παίξει νομίζω ο Ρονάλντο. Και...
20: Ο Ρονάλντο όχι, παίζει μεθαύριο.
1: Παίζει μεθαύριο. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για δύο παίκτες, μιλάμε για θρύλους και αν δεν κάνω λάθος είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται και οι δύο σε παγκόσμιο.
20: Η έκτη φορά και όπως και λογικά κάπου θα συναντηθούν και εκεί θα είναι το, να το πούμε και μπασκετικά όπως ήταν και ταινία, το Last Dance για έναν από τους δύο.
1: Ναι.
20: Ο ένας ο Μέση από τη μία θέλει να κάνει, να επιστρέψει, να κάνει δύο φορές, σε δύο συνεχόμενες φορές το Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο χωρίς να είναι αυτό που λέμε, γιατί έχει, η Πορτογαλία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω μπορεί να τις εκπλήξεις του θεσμού, θέλει και αυτός να προχωρήσει περισσότερο, αν και πιστεύω κάνω έτσι μια παράτολμη.
1: Γρήγορα Δημήτρη, γιατί ναι. Πρέπει να κλείσουμε.
20: Σε τέσσερα χρόνια θα είναι 40 φεύγα, θα έχει η Πορτογαλία το Μουντιάλ και δεν νομίζω να θέλει να λείψει.
1: Αυτά τα 40 φεύγα. Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Κεφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δεν ξεχνάμε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, 10 με 12 το βράδυ, και από το Θάνος Κεφάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Προκτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσφατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συνομιλία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, είχε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλμπάφ. Ο Γκαλμπάφ τόνισε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχαν. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής, με το παράνομο όφελος να εκτυπάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελαρέ της πάρτι. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Ο καιρός.
21: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
22: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Your Voice in the Dark, τραγούδι με τον Ed Sheeran και με την Adele μαζί. Καταπληκτικό κομμάτι. Καλησπέρα σας, είναι Τρίτη σήμερα, του Ιουνίου του 2026, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζει στον καθρέφτη είναι αυτή κατά την οποία η αστυνομία στην Πολωνία ερευνά τη δολοφονία εν ψυχρό ενός Ρώσου καλλιτέχνη, σφοδρού επικριτή του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρόμπερτ Κάπα, γνωστός ως ο καλλιτέχνης Σεμιών Σκρεμέτσκι, πυροβολήθηκε θανάσιμα το πρωί της Δευτέρας στην πολωνική πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ο ηλικίας 44 ετών πυροβολήθηκε 5 φορές στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη σε ένα πάρκινγκ στην πόλη που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το προξενείο της Λευκορωσίας. Ο Σεμιών Σκρεμέτσκι ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Ρόμπερτ Κουζόφκοφ. Ήταν γνωστός για τις γελιογραφίες των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασένκο και του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντήροφ. Προφανώς, οι γελιογραφίες εκνεύρισαν τους συγκεκριμένους ηγέτες και προφανώς δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ.

Και μιας που μας πήγε στη Ρωσία η εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, συμπληρώνονται 1575 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία όλοι οι ηγέτες επανέλαβαν ότι η Ουκρανία έχει την πλήρη στήριξή τους στον πόλεμο που ξεκίνησε και διατηρεί ακόμα η Ρωσία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιερ Στάρμερ δεσμεύτηκε να πνίξει τα ρωσικά έσοδα με περαιτέρω κυρώσεις και να παράσχει ενεργειακή υποστήριξη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμένου ουρανίου για τους πυρηνικούς σταθμούς της. Επίσης, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της Συνόδου, δήλωσε, καθώς ετοιμαζόταν να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν «Είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί μια ουσιαστική διαπραγμάτευση». Ακόμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εξέφρασε την ελπίδα ότι για πρώτη φορά μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Reuters. Πρόσθεσε ακόμα ότι ήθελε να συζητήσει περαιτέρω αυτό το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έφτασε για τη σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, δήλωσε «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο

πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν και νομίζω ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί. Πραγματικά το πιστεύω, νομίζω ότι και οι δύο είναι ανοιχτοί σε αυτό. Τέλος, ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε ότι δύο ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη σκόπιμα στόχευσαν τη συνοικία του μοναστηριού του Κιέβου σε ένα μαζικό μπαράζ ολονύχτιας επίθεσης που έβαλε φωτιά στην Λαύρα του Κιέβου, Πετσέρσκ, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην UNESCO.

0: ας έρθουμε λίγον και στα δικά μας εδώ, ευτυχώς μακριά από πολέμους. Εδώ είμαστε, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε μέσα. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης διευθυντής του economico.gr. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγου από τη σημερινή ειδησιογραφία, τα συζητάμε και τα σχολιάζει. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δικιά μου τιμή, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στο άρθρο του στο Οικονόμικο σήμερα, τώρα, στέκεται ιδιαίτερος ο Θοδωρής στο εξωτερικό, εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky. Ήταν για πολλούς μια αφύπνιση, λέει, και ταυτόχρονα μια υπενθύμηση για το πόσο ελάχιστη, όπως είπε και ο Γιούνκερ, ήταν η πιθανότητα να μην βγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα. Θα τον ρωτήσω ευθέως λοιπόν τον Θοδωρή, τι θα γινόταν αν βγαίναμε?
1: Μια καταστροφή που δεν μπορεί ο καθένας να την αντιληφθεί εάν δεν τη ζήσει. Ένα μικρό κομμάτι της καταστροφής είδαμε τους συνταξιούχους να περιμένουν μπροστά στα ATMs και τους ανθρώπους να περιμένουν με αγωνία να ανοίξουν οι τράπεζες για να κάνουν τις δουλειές τους. Το πρόβλημα για μένα είναι άλλο, ότι ο λαός μας παρασύρεται εύκολα και χορεύει στο σύνταγμα τσάμικο επειδή η χώρα πηγαίνει στο κρεμό. Δεν είναι ανερμάτιστος ο λαός. Πιθανόν είναι λίγο να πείθεται εύκολα ή να παρασύρεται εύκολα ή να ελπίζει εύκολα ή να οραματίζεται εύκολα σε λάθος κατευθύνσεις. Αλλά μια κυβέρνηση που πιστεύω ότι το πήγε παραπέρα από ό,τι μπορούσε να το αντέξει, οδήγησε τη χώρα σε μια μεγάλη περιπέτεια που ευτυχώς την κατάλαβαν ένα χιλιοστό πριν τον γκρεμό και έκαναν την άτακτη επιστροφή. Αυτό για τον τόπο ήταν καλό. Για το κόμμα τους βλέπουμε τις περιπέτειες που έχει μέχρι σήμερα. Το χώρο μάλλον αυτό. Το ντοκιμαντέρ αυτό των κορισιών, των συναδέλφων μας, ήταν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, κυρίως γιατί μίλησαν οι πρωταγωνιστές και κυρίως γιατί δεν μίλησαν αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δείχνει κάτι.
0: Ο κύριος Τσίπρας το απέρριψε, κλήθηκε.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Γιατί
1: άραγε? Η βασική υπεύθυνη. Κοίταξε τώρα, θα είμαι ποιητής. Πιστεύω δεν μίλησαν γιατί δεν θέλανε να θυμηθούν μια εποχή που είχαν τεράστια ευθύνη για αυτό που συνέβη και δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν γι' αυτό, γιατί ακριβώς ο ένας είναι ενεργός πολιτικός και ο άλλος κάνει rebranding. Άρα τι να πούνε? Όταν σήμερα ο κ. Τσίπρας έρχεται και λίγο πολύ λειτουργεί στο ίδιο μοτίβο, στις ίδιες στις παραμέτρους της πολιτικής που εφάρμοσε και τότε, απλώς με ένα διαφορετικό λεξιλόγιο και σε διαφορετική εποχή. Άρα τι έχουμε? Αντί να έρθει και να μας πει ότι ναι μεν κάνουμε rebranding, αλλά οφείλω να δώσω μερικές εξηγήσεις για το παρελθόν και για τα θέματα που χειρίστηκα και για τις αποφάσεις που πήρα, που αν θέλεις είναι και προς τιμή του που έγραψε τα, που αποφάσισε να ασκήσει το δημοψήφισμα που ο ίδιος δημιούργησε, το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος.
0: Ναι, προς τιμή του. Ευτυχώς.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και αποτέλεσμα και τη χώρα είχε, σώθηκε και αν θέλει σε κάτι ακόμα. Η επόμενη, και πρόσεξε, ο λαός το εκλογικό σώμα τον ξαναψήφισε. Άρα τον δικαίωσε. Και κάτι ακόμα να σου πω. Η τελευταία του διακυβέρνηση ήταν πολύ πιο οργανωμένη και πιο ρεαλιστική από την πρώτη. Εφάρμοσε το μνημόνιο. Ναι. Με συνέπεια.
0: Λύσαμε και το με τα Σκόπια.
1: Επίσης. Από εκεί και πέρα οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις που δεν ήταν μόνο δικές του.
0: Τώρα, τι πιστεύεις, Θοδωρή μου, ότι έχει στην φαρέτρα του? Πώς...
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την κρίση μου, έχει οροφή την ήττα του 23. Δηλαδή. Είναι η οροφή του. Ναι. Δεν μπορεί η τρίτη συνεχόμενη, η τέταρτη συνεχόμενη ήττα που έδωσε ένα ποσοστό να είναι εφαλτήριο ανόδου. Είπε προχθές ότι σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση δημοσκοπικά, αύριο θα είμαστε κυβέρνηση. Μα αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση, θα ήταν το 23 ή το 19. Τώρα, εκ των υστέρων, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλα περιθώρια. Το μόνο περιθώριο που έχει ο κ. Τσίπρας κατά την κρίση μου και με βάση την εμπειρία στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια και στη δημοσιογραφία είναι να συγκεντρώσει τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που μετά την αποχώρησή του διαλύθηκε. Αν μπορέσει να συγκεντρώσει όχι τα οργανωτικά κομμάτια, όχι τα στελεχικά, τον κόσμο που πίστεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και που είχε μείνει στο 17%. Mm-hmm. Αν το πιάσει το 17% είναι και η οροφή του. Πιστεύω ότι δεν το πλησιάσει. Mm-hmm. Αν κρίνω από τα γεγονότα, από τις θέσεις που παίρνει, από τις κινήσεις που κάνει, από τα στελέχη που μαζεύει, κανένα άδειγμα προς το κέντρο. Είναι η συγκέντρωση αριστεράς.
0: Ποιο κόμμα ανησυχεί με την έλευση του κυρίου Τσίπρα και πάλι?
1: Νομίζω καταρχήν ότι διαλύεται, ρευστοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρευστοποιείται η Νέα Αριστερά. Ανησυχεί λίγο ο Βαρουφάκης και εκείνος που πρέπει να ανησυχεί σοβαρά είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά αυτό είναι κακού του κεφαλιού του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε ένα κεντρό κόμμα, ένα κόμμα που παραδοσιακά εκφράζει αυτό που λέμε τη δημοκρατική παράταξη και το πάει αριστερά. Μα εδώ υπάρχει πιο original εκφραστής της αριστεράς. Είναι σαν να με βάλει σήμερα από τον Ολυμπιακό να εκφράσω τον Παναθηναϊκό αύριο. Δεν γίνεται.
0: Μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν αντιληφθεί απολύτως πλέον ότι ίσως ο ηγέτης του κόμματος δεν κάνει αυτό που λέμε κλικ?
1: Το έχουν αντιληφθεί δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα σε ένα. Είναι κλασική κεντρώη και κάποιοι κεντροαριστεροί. Και το δεύτερο, ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει όλες τις εκλογές εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει έναν μηχανισμό. Οι 150, 200, 300 χιλιάδες που ψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ποιος θα έρθει λοιπόν να πει ότι σε πετάξει από το κόμμα? Αυτό θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Με βεβαιότητα το λέω. Δεν μπορεί να αντέξει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος παίρνει το 40% του κόμματός του ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, οι 6 στους 10 δεν θα φέρνουν και πρωθυπουργό. Το παιδί δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Από το κόμμα αυτό πέρασε ένας Ανδρέας Παπανδρέου, πέρασε ένας Κώστας Σιμίδης, πέρασε ένας Βαγγέλης Βενιζέλος, πέρασε η Φόφη Γεννηματά. Δεν το αντέχει αυτό. Βάλε τις φωτογραφίες στον τοίχο και κοίταξε.
0: Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η ενεργοποίηση του κυρίου Βενιζέλου. Βγήκε μπροστά τώρα.
1: Μπροστά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, πιστεύω.
0: Ορίστε.
1: Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος δεν βγαίνει μπροστά ως ΠΑΣΟΚ. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος βγαίνει μπροστά σαν μια χρυσή εφεδρεία εθνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεσή του. Δεν βγαίνει ως αρχηγός κόμματος ή παράταξης. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος θέλει να έχει ένα ρόλο που θα είναι ένας ρόλος ευρύτερος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχω καταλάβει εγώ από τη συμπεριφορά του.
0: Ενδιαφέρον, ναι.
1: Άρα δεν θα κατεβεί ποτέ ο Βαγγέλης αρχηγός ενός κόμματος του 12% έχοντας απέναντι τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Θοδωρή Καλούδη, είναι εκδότης διευθυντής του economico.gr. Πώς πάει το site, Θοδωρή μου?
1: Όπως από Θεό, μέσα στα 600 sites που ανταγωνιζόμαστε, έχουμε και εμείς την τέση μας.
0: Δεν είναι αμιγώς οικονομικό όμως,
1: όχι, έτσι. Είναι γεωπολιτικό, πολιτικό και οικονομικό. Θα έκανα μια υπερβολή και ίσως και μια πρέπεια να πω ότι είναι μια απόπειρα ελληνικής εφαρμογής της λογικής του Financial Times. Προς Θεού καμία σύγκριση, αλλά το Financial Times είναι γεωπολιτικό site, πολιτικό και βεβαίως και οικονομικό.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν τι άλλο ξεχωρίζεις από τα τρέχοντα της επικαιρότητας που μπορεί να σε...
1: Το ξεχωρίζω το θέμα βέβαια που για όλους είναι θέμα της Μέσης Ανατολής. Ένα ζήτημα που πάμε σε μια κεχηρία χωρίς να μας εξασφαλίσει την ειρήνη και πάμε και σε μια λύση που όλοι μπορούν να ισχυριστούν ότι βγαίνουν νικητές ή εν πάση περιπτώσει δεν βγαίνουν χαμένοι. Ο βασικός στόχος που ήταν του άξονα Ισραήλ, είπα, να λυθεί το θέμα των πυρηνικών και να λυθεί το θέμα του καθεστώτος του Ιράν, δεν επετέχθη. Το ότι λύσαμε ένα θέμα που, ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήσαμε, μάλλον το λύνουμε. Είναι μια ιστορία που έχει πολλή συνέχεια, που ανεξάρτητο το πώς θα τιμολογούν οι αγορές σήμερα, θα δούμε και στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχει λήξει πάντως το θέμα με την κεχηρία. Μένει να δούμε πολλά ακόμα σενάρια μέχρι το τέλος του.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχεις τσιμπήσει την είδηση που στην Κύπρο δεν υπάρχει άλλη είδηση εκτός από αυτήν. Είναι για μένα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει και νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και η εμπεριστατωμένη ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα ενός βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφός μας, ο Μακάριος Δρουσιώτης, με τον τίτλο «Κράτος Μαφία». Αυτό λοιπόν το βιβλίο δαιμονοποιήθηκε προτού καν διαβαστεί. Όμως περιείχε και περιέχει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που δεν έχουν διαψευστεί. Επομένως υπάρχει ένα πόρισμα τώρα στο οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέος πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται να φέρει ευθύνη για το γεγονός όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».
1: Ναι, δεν έχω, σοβολογώ ότι το παρακολουθώ κι εγώ, αλλά δεν έχω άποψη από αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήταν λάθος να εκφράσω μια άποψη για ένα θέμα που δεν γνωρίζω καλά. Το παρακολουθώ ως αναγνώσεις. Δεν έχω τεθεί. Εσύ είσαι πιο αρμόδιος από μένα.
0: Μάλιστα. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης, διευθυντής του οικονομικο.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας ότι βρίσκει ενδιαφέρον και αξιολόγο για την ειδησιογραφία της ημέρας. Η ώρα τώρα είναι σχεδόν 8:30, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου, αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρήνο θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος και Τίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το περίφημο Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Νίκος Ευσταθίου, αρχισυντάκτης του περιοδικού Wired Greece. Πώς πάει το περιοδικό, Νίκο μου? Εγώ το μελετώ σαν μαθητής που θα δώσει εξετάσεις και μα το Θεό, όσα διαβάζω νομίζω πως τα καταλαβαίνω λιγάκι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ωραίες μουσικές πάντα σε αυτή την εκπομπή, τις απολαμβάνω. Πάει πάρα πολύ καλά το περιοδικό και είναι και ένα ενδιαφέρον παράδοξο ότι ένα περιοδικό σαν το Wired που ασχολείται με την τεχνολογία βρίσκει χώρο και στην έντυπη μορφή του. Δηλαδή, παρότι ασχολείται με τον ψηφιακό κόσμο, βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει το χαρτί και χαίρομαι γιατί κάποιες ιστορίες σαν τις ιστορίες της τεχνολογίας χρειάζονται το χώρο τους. Δεν μπορούμε όλα να τα καταναλώνουμε μόνο με γρήγορα βίντεο, με γρήγορες ειδήσεις. Κάποια θέματα, κάποια άρθρα, κάποιες ιστορίες χρειάζονται το χώρο τους και το χαρτί και το περιοδικό προσφέρεται για να τις πούμε.
0: Το Wired είναι αμερικάνικο, είναι αγγλικό?
1: Το Wired είναι ένα αμερικάνικο περιοδικό 33 ετών, ανήκει στην Condé Nast. Υπάρχει πλέον σε 7 διαφορετικές αγορές. Εμείς η Ελλάδα είμαστε η 7η που από τον Απρίλιο έχουμε φέρει και το περιοδικό μας και το site μας, το wired.com.gr, όπου καθημερινά φωτίζουμε εκείνες τις ιστορίες που ανήκουν στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι συναρπαστικός, να είναι ανθρώπινος και ανθρωποκεντρικός. Και πράγματι υπάρχουν άπειρες τέτοιες ιστορίες, να πει κανείς. Ο κόσμος πια είναι κυρίως τεχνολογικός.
0: Ναι. Και οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά.
1: Αυτό που βλέπουμε που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μας αγκάλιασε ο κόσμος που ασχολείται έτσι κι αλλιώς με το χώρο της τεχνολογίας. Γιατί ίσως υπήρχε και μια ανάγκη για ένα αμιγώς τεχνολογικό μέσο και περιοδικό. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι βλέπουμε ένα ευρύτερο κοινό από διάφορες γενιές που και εμείς προσπαθούμε, φιλοδοξούμε να το φέρουμε κοντά μας, να ανταποκρίνεται στα άρθρα που γράφουμε. Και αυτό γιατί προσπαθούμε να βρούμε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας που όντως επηρεάζονται από τον κόσμο της τεχνολογίας. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Κάναμε πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για τους voice actors, δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν τη φωνή τους είτε σε ταινίες είτε σε σειρές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό πλέον αντιμετωπίζουν μια απειλή από το AI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί πολύ καλά μια ανθρώπινη φωνή. Και είδαμε Έλληνες voice actors που μας είπαν: η φωνή μου, χωρίς την άδειά μου, είχε ταϊστεί σε έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά έκανε μια αναπαραγωγή της φωνής μου και άκουσα τη φωνή μου σε μια διαφήμιση ενώ δεν ήμουν καν εγώ. Ορίστε ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ας πούμε, το οποίο όμως έχει να κάνει με την τεχνολογία του σήμερα.
0: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο υπότιτλος, αν δεν είναι και τίτλος, που συνοδεύεται με ένα ερωτηματικό: πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον?
1: Αυτό είναι ένας τίτλος που έχουμε δώσει στην αυριανή μας εκδήλωση που λέγεται Autonomy, αυτονομία, και όπου ουσιαστικά εξερευνούμε τι σημαίνει, τι ρόλο ακριβώς έχει ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εποχή όπου αυτοματοποιούμε τόσες πολλές διαδικασίες. Οπότε τι τελικά παραμένει ανθρώπινο? Θεωρούμε ότι υπάρχει ανθρώπινη αξία, το βλέπουμε κιόλας. Δεν είναι και σωστός ο φόβος να θεωρούμε ότι επειδή δημιουργήθηκε ένα τρομερά ισχυρό εργαλείο πάβει να έχει πια σημασία η ανθρώπινη ύπαρξη. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Χρειάζεται καθοδήγηση. Αλλά όντως είναι και ένα ερώτημα φιλοσοφικό και το βλέπουμε κιόλας ότι ο κόσμος το αναζητά στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτό που μας διατηρεί, τι είναι αυτό που παραμένει ανθρώπινο την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν είναι εύκολη η απάντηση.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ ότι την εβδομάδα που μας πέρασε η Apple μας σύστησε και επισήμως την Siri AI. Είναι αυτό που λέμε Hey Siri, πες μου αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλάζοντας ριζικά τη λειτουργία της για να τη φέρει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης. Και η Anthropic έχει λανσάρει το πολυσυζητημένο μύθος με αυστηρούς περιορισμούς και φίλτρα, ανοίγοντας τη συζήτηση για την πρόσβαση, τον έλεγχο και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ορίστε, δύο ειδήσεις που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές και θα σταθώ στη δεύτερη, διότι είχαμε και εξελίξεις. Η Anthropic, λοιπόν, μάλλον η πιο επιτυχημένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι περισσότεροι μπορούν να ξέρουμε το ChatGPT. Το μοντέλο της, το Claude, φαίνεται ότι υπερτερεί στις δυνατότητές του. Κυκλοφόρησε ένα νέο εργαλείο, το Mythos, το οποίο είναι εργαλείο κυβερνοασφάλειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκει είτε τις ευαλωτότητες σε έναν ιστότοπο και προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά. Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση έγινε αμέσως μετά, επειδή κρίθηκε τόσο ισχυρό αυτό το εργαλείο, όπως και το τελευταίο μοντέλο της Anthropic, η Αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση του από οποιοδήποτε μη Αμερικανό πολίτη. Είπε δηλαδή ότι θεωρούμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι τόσο ισχυρά που δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Και έτσι η εταιρεία αναγκάστηκε να τα παγώσει προσωρινά, γιατί δεν είχε τρόπο να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να τηρήσει αυτό το διάταγμα. Δεν υπήρχε τρόπος να εξασφαλίσει ότι δεν θα έφταναν αυτά τα εργαλεία στα χέρια μη Αμερικανών πολιτών. Αυτό έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, βλέπουμε πόσο ισχυρά πρέπει να είναι αυτά τα εργαλεία για να ανησυχεί η Αμερικανική κυβέρνηση σε ποιανού τα χέρια θα καταλήξουν. Αλλά και ένα δεύτερο ερώτημα, την εξάρτησή μας ουσιαστικά από εταιρείες που υπάγονται στις ΗΠΑ και που την εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί με ένα κουμπί ουσιαστικά να μας αφαιρεθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία στα οποία βασίζουμε την καθημερινότητά μας. Φανταστείτε με ένα κουμπί να έπρεπε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία της Google. Δεν θα έλεγε να συμβεί αυτό, αλλά με ένα διάταγμα θα μπορούσε να συμβεί, διότι η εταιρεία είναι Αμερικανική. Οπότε νομίζω αποκαλύπτει αυτή μας την ευαλωτότητα και την εξάρτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη αυτή την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.
0: Ωραία. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε μαζί με τον Νίκο Ευσταθίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού Wired. Θα μπω στον πειρασμό και με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, δηλαδή μιλάω για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, που βεβαίως είναι ο Elon Musk, και αρχίζω να τον καταλαβαίνω και να τον σέβομαι κιόλας για όσα έχει κάνει. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει πάει εκεί που έχει πάει αυτός, και περιμένω και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, φίλοι με τους οποίους συζητάω λένε ότι μην εκπλαγείς αν σε κάποια λίγα χρόνια θα μπορεί με έναν πύραυλο να ταξιδέψει σε 5 λεπτά από την Αθήνα στην Αμερική, για παράδειγμα. Όχι 5 λεπτά, θα είναι 15.
1: Όσα είναι, ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Elon Musk και είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, δύσκολος και με κατά καιρούς, θα έλεγα, και αμφιλεγόμενες απόψεις. Ωστόσο, ναι, οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στο γεγονός ότι πρώτον έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος με την έξοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας του SpaceX, που κυρίως δραστηριοποιείται στο διάστημα, αλλά έχει ασχολείται με ένα σωρό πράγματα και καινοτομία. Η Tesla ήταν ένα μεγάλο success story, τα πρώτα αμερικανικά ηλεκτρικά οχήματα. Το Starlink έχει ενδιαφέρον επίσης, που είναι παροχή ίντερνετ μέσω δορυφόρων, κάνει και ένα άνοιγμα στην ελληνική αγορά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον το διάστημα και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη αποτίμηση της εταιρείας του ήταν η SpaceX, η οποία φιλοδοξεί να είναι ιδιωτική NASA, ας πούμε. Είναι η εταιρεία που θα κερδίσει αυτό τον αγώνα του διαστήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι είναι genius.
1: Είναι genius και όπως όλα τα genius. Είναι και ιδιόρυθμος άνθρωπος. Έχει πολύ ενδιαφέρον η βιογραφία που είχε γράψει πριν κάποια χρόνια και έχει κυκλοφορήσει. Μου διαφεύγει το όνομά της, αλλά φωτίζει τις πτυχές ενός πράγματι πολύ έξυπνου ανθρώπου, πολύ ιδιαίτερου, σίγουρα πάρα πολύ επίμονου. Και ένα πράγμα που μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία του Μάσκ είναι ότι προσπαθεί εκεί που κανένας άλλος δεν τολμά να προσπαθήσει και που φαίνεται δεδομένη αποτυχία. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει κανείς, ας πούμε, μια εταιρεία για να στέλνει πειράβλου στο διάστημα. Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Από μόνο το έχει τεράστιο ρίσκο. Αλλά εκεί που υπάρχει το ρίσκο και που δεν κοιτάει κανείς, συνήθως υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. Οπότε αυτό είναι, νομίζω, που τον κάνει επιτυχημένο συστηματικά.
0: Και νομίζω ότι αποκόπηκε από τον Donald Trump όσο μπορούσε και έχει αφοσιωθεί στις δικές του τις δουλειές. Νίκο μου, οι 5 ιστορίες του Wired Greece που υπάρχουν τώρα για το Σαββατοκυριακό εξερευνούν ακριβώς αυτό, λες. Δηλαδή τον τρόπο που εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται την ομορφιά μέχρι τη γλώσσα, την μάθηση, τη δημιουργικότητα και την εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Το εισπράττω πολύ θετικά, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα.
1: Νομίζω αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτές τις ιστορίες που διαλέξαμε, θα αφιερωθώ σε δύο τώρα λόγω χρόνου, είναι να δείξουμε αυτό που... να εξευνήσουμε το ερώτημα για το οποίο μιλούσαμε πριν, το τι παραμένει ανθρώπινο. Ναι. Είχαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πώς αντιδρά ο εγκέφαλος στις σύγχρονες πόλεις όπως η Αθήνα, οι οποίες είναι μέσα στον πετό και κυρίως μέσα στα τετράγωνα και τα κουτιά. Μιλήσαμε λοιπόν με έναν νευροεπιστήμονα που μας είπε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι συνηθισμένος να βλέπει τέτοια κουτιά. Στη φύση του ανθρώπινου εγκεφάλου υπάρχουν άλλες μορφές που συναντάμε στη φύση. Επομένως, όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το αστικό περιβάλλον, ενεργοποιούνται πάρα πολλά προβλήματα από ψυχικής υγείας μέχρι και υγείας. Και είναι ένας ολοκένουργιος τομέας η νευροαισθητική που μελετά ουσιαστικά κομμάτια του εγκεφάλου και βλέπει πώς αντιδρούν σε διάφορες αισθητικές. Οπότε εδώ τι εξερευνούμε, τι σημαίνει ανθρώπινος εγκέφαλος όσον αφορά το περιβάλλον που μας περιβάλλει. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που είχαμε ήταν ένα εγχείρημα δημοσιογραφικό που γράφεται εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Το επιχείρησαν δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι κομπιουτεράδες, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ωστόσο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύονται καθημερινά οι ειδήσεις και στέλνεται στο inbox ενός ανθρώπου ένα brief με 5 σημεία. Είναι αρκετά καλογραμμένο, θα έλεγα. Δεν είναι τέλειο και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τον πύχη αλλού. Αλλά και εκεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι σημαίνει λοιπόν η δημοσιογραφική επιμέλεια? Όταν σε αυτό το βαθμό μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη ικανοποιητικά να επιλέξει τις ειδήσεις της ημέρας, τι λείπει από αυτό το προϊόν, ας πούμε, ώστε να γίνει δημοσιογραφικό προϊόν και ιστορία? Αυτό εξερευνήσαμε σε εκείνο μας το άρθρο. Κοιτάμε λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα μας σε αυτόν τον υπερτεχνολογικό ψηφιακό κόσμο, με τον θαυμαστό κόσμο της επιστήμης συνάμα, τι είναι αυτό που μας κάνει και μας διατηρεί ανθρώπους.
0: Πώς καταγράφεται λοιπόν η όποια αντίδραση του εγκεφάλου μας?
1: Αυτό συνήθως γίνεται με ειδικά εγκεφαλογραφήματα. Δηλαδή στο κομμάτι της νευροαισθητικής και των πόλεων γίνονται διάφορα πειράματα όπου φανταστείτε έναν άνθρωπο που βλέπει διάφορες εικόνες ή καμιά φορά πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και η τεχνολογία που είναι εύκολο να έχει κανείς στην τσέπη του ένα τέτοιο μηχάνημα που μπορεί να αποδώσει σε συγκεκριμένο βαθμό, κυκλοφορεί σε μια πόλη και το μηχάνημα αυτό καταγράφει ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται, ποιοι νευρώνες. Μετά αυτά τα δεδομένα διασταυρώνονται με άλλα δεδομένα γνώση που έχουμε για το τι προκαλεί άγχος, τι προκαλεί συγκεκριμένες αντιδράσεις συμπεριφορικές. Οπότε με ένα τέτοιο τρόπο μπορούμε πλέον να καταγράψουμε το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας ανάλογα την ομορφιά και την ασχήμια που μας περιβάλλει. Πολύ ενδιαφέρον νέος κλάδος αυτός. Γιατί η ομορφιά είναι και κάτι που έχει και μια επιστήμη τελικά από πίσω. Δεν είναι μόνο κάτι αμιγώς υποκειμενικό.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε τώρα. Εύχομαι το Wired Greece να συνεχίσει να μεγαλώνει και εσύ μαζί του. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, τα οποία βεβαίως μας παρουσιάζει κάθε μέρα η Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα: για να αποφύγει τη διαδικτυακή κακοποίηση, η βρετανική Ofcom προειδοποίησε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ότι θα τις παρακολουθεί στενά. Καταρχάς, Βάλια μου, καλησπέρα. Δεύτερον, καλησπέρα. Τι είναι η Ofcom?
1: Η Ofcom είναι η αντίστοιχη δική μας Γενική Γραμματεία Ενημέρωση, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή που ασχολείται με τα μίντια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και τις προειδοποίησε μάλιστα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι έγινε πριν αρχίσουν τα προβλήματα. Έστειλε επιστολή στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για να τους θυμίσει ότι δεν αρκεί να αντιδρούν εκ των υστέρων και να κατεβάζουν πράγματα. Πρέπει να έχουν δηλαδή έτοιμους μηχανισμούς για να περιορίσουν παράνομο περιεχόμενο, όπως μυσαλόδοξη ρητορική, απειλές, ρατσιστικές επιθέσεις, παρενόχληση, γιατί έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα μετά από μεγάλους αγώνες. Για παράδειγμα, μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη Γαλλία στο Μοντιάλ του 2022, είχε καταγραφεί τότε η μεγαλύτερη έκρηξη διαδικτυακής μυσαλλοδοξίας κατά των παικτών σε εκείνη τη διοργάνωση. Τα βάζουμε τους παίκτες. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και μετά το τελικό του Euro το 2001. Τους τσακίσανε μετά τα χαμένα πέναλτι της ομάδας τους. Αυτά τα φαινόμενα, λέει η Ofcom, η οποία έχει αρμοδιότητα, όπως είπα πριν, και για την online ασφάλεια, είπε ότι δεν τα χαρακτηρίζει απλώς ενοχλητικά σχόλια. Είναι περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει φόβο και για την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των αθλητών, να επηρεάσει την υγεία τους και να τους οδηγήσει ακόμα και σε απόσταση από δημόσια έκθεση. Στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει νόμος για την online ασφάλεια. Και σύμφωνα με αυτόν, οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν επαρκώς τελεχομάδες, ομάδες διαχείρισης περιεχομένου, να έχουν εύκολους μηχανισμούς καταγγελίας, εργαλεία για να μπορούν οι κλήστες να κλείνουν σχόλια και να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Λέμε τώρα, έτσι. Και έχουν όμως οι Βρετανοί το καλό ότι μπορούν να απειλήσουν με κυρώσεις. Και τα πρόστιμα που μπορεί να βάλει η Ofcom είναι από 18 εκατομμύρια λίρες ή έως το 10% των παγκοσμίων εσόδων της. Ό,τι δηλαδή κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Παρατηρώ εδώ στο link που μου έχεις δώσει και μπήκα να το μελετήσω. Πώς συνδέεται το abuse, δηλαδή η κακομεταχείριση,
1: κακοποίηση,
0: με το παγκόσμιο κύπελο?
1: Ακριβώς, ότι στέλνουν, τους βρίζουν τόσο πολύ, έτσι, αν χάσουν. Άμα κερδίσουν έχει καλώς, αλλά άμα χάσει μια ομάδα, μετά αντιμετωπίζει τέτοια, αυτά που βλέπουμε και στο δικό μας Facebook και στα υπόλοιπα. Μας να πεθάνεις, να φτώσεις, κακό ψόφο να έχεις και άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι εξής. Αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος βάζει στα social media τόσο κακά πράγματα, κακόβουλα πραγματικά, κακόβουλα πράγματα, είναι, δηλαδή, πώς έφτασε τον άλλο να πεθάνει επειδή έχασε ένα πέναλτι, ας πούμε? Θα τρελαθούμε εντελώς.
0: Νόμιζα, εγώ τα αποφεύγω αυτά, δεν ξέρω, δεν μου έρχονται.
1: Τα αποφεύγεις.
0: Ναι, αλλά έχει ένα μέρος το οποίο είναι τοξικό. Ενώ η τεχνολογία μας έχει πρικίσει με υπέροχα πράγματα, τα οποία στα ακροδάκτυλά σου μπορείς να βρεθείς οπουδήποτε πατώντας, πληκτρολογώντας, υπάρχουν όμως αυτές οι πολύ άσχημες σκιές.
1: Και το Μουντιάλ είναι κατεξοχήν επιρροβοτητής τοξικότητας. Αυτό είναι, πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, εντάξει, okay, θυμώνουμε μετά από ένα αγώνα, πολλοίς κόσμος τα χάνει θυμωμένος, αλλά από εκεί μέχρι τον... Είναι το αντίστοιχο, ξέρεις, του να φύγεις από το γήπεδο και να αρχίσεις μετά να σπάζω ποια βιτρίνα δεις μπροστά σου. Αυτό κάπως σε κρατάει, δεν το κάνουν όλοι, αλλά όλοι όμως μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να γράψουν ό,τι νομίζουν εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να πεις τίποτα άλλο, Βάλια.
1: Όχι, είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Με ποιον υποστηρίζεις το Μουντιάλ παρεπιπτόντος?
1: Δεν υποστηρίζω κανένα, να σου πω αυτή τη φορά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ είμαι σταθερά με τη Γαλλία για τους μπλε, ναι. Αλλά δεν τους βλέπω αυτή τη φορά να τραβάνε πάρα πολύ. Θα δείξει.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε η Αίγυπτος προχθές.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Μαζί με το Βέλγιο ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, καλά. Έχουμε να πούμε άπειρα, άμα θες, για το θέμα της τιμολόγησης των εισιτηρίων, γιατί δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Είναι άδεια τα γήπεδα.
0: Αυτό που είδα εγώ, το Βέλγιο με την Αίγυπτο ήταν γεμάτο, στο Σιάτλ ήταν.
1: Ήσουν τυχερός που είδες γεμάτο γήπεδο, γιατί τα υπόλοιπα από αυτά που βλέπω εγώ είναι άδεια και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Πανάκριβα, ναι, πράγματι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Ήταν το ένθετό μας, η Βάλια Καϊμάκη, με το ένθετό της για τα social media. Η ώρα τώρα είναι 56 λεπτά μετά τις 8 και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για μια δεύτερη ώρα. Υπερορίες κάνω σήμερα. Αυτός είναι ο Avicii. Wake me up, ξύπνα με πρωτού κοιμηθώ, όπως λέγαμε παλιότερα. Γιατί αν κοιμηθώ, θα ξυπνήσω εμβρόντιτος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσβατη και πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικλ Χάκαμπι, επανέλαβε ότι η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να επιμένει ότι το Ισραήλ υποχρεούται να σταματήσει την επίθεση του στο Λίβανο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βουλάς Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σοκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης και πάλι συνέχεια με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Τζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκτάκτως σήμερα, και μπήκαμε με την Lady Gaga, το Bad Romance είναι το κομμάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με... Έχουμε πράγματα ωραία να πούμε, νομίζω, για το Μουντιάλ. Εκείνο που μου

να ξεπερνάει την πολιτική, να την αφήνει αρκετά μέτρα πίσω, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε αθλητικά, όπου η ικανότητα είναι ανίσχυρη λέξη, η ικανότητα εν πάση περιπτώσει του αθλητισμού όντως ξεπερνά άνετα την πολιτική.

Όμως και σε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν πάντοτε και προβλήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ενοχλητικά. Όπως για παράδειγμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο αποδείχθηκε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, ο Ομάρ Αρτάν, ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Αφρικής, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός στην ιστορία που θα ήταν διαιτητής στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι προφανώς κατήχε ο άνθρωπος μια έγκυρη βίζα. Παρόλα αυτά, η εβδομάδα τελείωσε αρκετά καλά για τον Αρτάν. Αρχικά επέστρεψε στη χώρα του, στη Σομαλία, όπου τον υποδέχθηκαν ως ήρωα ένα τεράστιο πλήθος, αξιωματούχοι αλλά και οπαδοί που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου. Στη συνέχεια η UEFA, που είναι η διοικητική αρχή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε να διαιτητεύσει τον αγώνα υψηλού επίπεδου του Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa τον ερχόμενο Αύγουστο. Αυτή είναι λοιπόν μια μεγάλη τιμή για τον Ομάρ Αρτάν και για τους Αφρικανούς διαιτητές και αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποδοσφαίρου που φέρνει κοντά και ενώνει τους ανθρώπους, δήλωσε ο Πατρίς Μοτσέπε, πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια κοπέλα που νομίζω ήταν ερωτευμένη, εξακολουθεί να είναι, με έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή, μου διαφεύγει το όνομά του, είναι η Σακίρα, η οποία όταν έγινε το Μουντιάλ στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, τραγούδησε αυτό το τραγούδι, το Waka Waka.

0: Ήταν λοιπόν η Σακίρα στο Waka Waka, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ στο Μουντιάλ το προηγούμενο στην Νότια Αφρική. Εδώ είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω με πολύ μεγάλη χαρά τον Τάσο Σακελαρόπουλο. Είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπερνάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, θα τα πω κάποια μέρα ιδιαιτέρως θετικά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τρομερή υπερβολή που λες τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Να σε επηρεάσει εσένα ένας άνθρωπος. Εσύ επηρεάζεσαι εμάς τώρα, δεν πειράζουμε εμείς εσένα.
0: Τόση δύναμη έχουν αυτά τα αναθεματισμένα τα μίντια.
1: Όχι για αυτό, για τις σκέψεις, όχι την εποχή της ελευθερωτυπίας, όχι μόνο τώρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τάσο μου, παρακολουθείς μήπως και ποδόσφαιρο?
1: Παρακολουθώ, θα έλεγα, εκείνες οι διοργανώσεις που είμαστε έτσι κάποιες μεγάλες ηλικίες με ομάδες συνδεδεμένες, δηλαδή κάποιες της Λατινικής Αμερικής, την Ολλανδία, η Ιταλία λείπει φέτος. Και μου κάνει και εντύπωση, να πω την αλήθεια, το μάτς με την Ιαπωνία προχθές ήταν πραγματικά έτσι εντυπωσιακό, δηλαδή πώς έχουν στήσει μια ομάδα αυτός ο λαός. Φαίνεται η επιμονή τους και η οργανωτικότητά τους φτάνει και στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι, το οποίο μπήκε κιόλας για μας, είναι για πολλούς, εμούς συμπεριλαμβανομένου, καλοκαίρι και του πολιτισμού και της τέχνης. Πάντοτε σε πολλά μέρη της χώρας μας γίνονται ωραία πράγματα. Συμφωνείς με αυτό?
1: Συμφωνώ απολύτως με αυτό και είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς και σε επίπεδο Αθήνας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει κανείς στην Αθήνα και βεβαίως τι μπορεί να κάνει σε την περίπτωση που έχει πάει διακοπές και αποφασίζει εκτός από την ευχαρίστηση της χαλάρωσης της θάλασσας και κάποιων περιπάτων μπορεί να κάνει, κάποιων φίλων που θα δει, να έχει και μια επαφή με δραστηριότητες άλλου τύπου. Δεν θέλω να πω, τώρα στο τέλος Ιουνίου στα Χανιά υπάρχει ένα φεστιβάλ βιβλίου το οποίο είναι ο τρίτος χρόνος, νομίζω, ή ο τέταρτος, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, φανταστείτε, πριν από μια εβδομάδα είχαν τον Ορχάν Παμούκ εκεί.
0: Άντε.
1: Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και το λέω γιατί είναι μια. Και επειδή εγώ έχω.
0: Το Τούρκο συγγραφέα, έτσι.
1: Ναι, ναι, Τούρκο Κωνσταντινοπολίτη.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί έχω μια πολύ έντονη προσωπική κριτική καταγωγή και από τη μάνα μου και έχω πολύ μεγάλη αγάπη στα Χανιά. Δεν το λέω αυτό για αυτό μόνο το λόγο. Το λέω γιατί θέλω να εκθιάσω την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής των Χανίων να οργανώσει ένα τεράστιο διεθνές, θα λέγαμε, με έναν τρόπο φεστιβάλ βιβλίου, που όμως δεν βασίζεται η συγκρότησή του σε κριτικούς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή έχουν αναλάβει υπεύθυνοι, δηλαδή ο Μανούσιο Πιμπλής και η Κιαρκή Μπεϊόγλου, που είναι υπεύθυνοι δική του βιβλίου, έχουν αναλάβει αυτή την οργάνωση του φεστιβάλ. Και δεν είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι τοπικό, με τοπικούς, με στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα φεστιβάλ που οργανώνεται στα Χανιά, στο τέλος Ιουνίου, σε μια εποχή που δεν είναι και το φουλ του τουρισμού, στο παλιό λιμάνι, σε τόπους πραγματικά μοναδικούς, όπως είναι τα παλιά αρσενάλια, δηλαδή τα ναυπηγεία των Ενετών για τις γαλέρες. Εκεί μπορεί να ακούσεις, δηλαδή, να παρουσιάσεις βιβλίων ξένων ή ελληνικών, που είναι πολύ, θα έλεγα, από ενδιαφέρον έως συγκινητικό πολλές φορές να έχει ένα τέτοιο σιγμό ο πολιτισμός. Άρα τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ας πούμε, στη Δράμα, σε ένα εξαιρετικό χώρο που λέγεται Σαντριβάν, με συνεργασία με τη Ρέικαπ, το Μουσείο Μπερνάκη εκθέτει υλικό του έργα του Γιάννη Παπά, αυτού του καταπληκτικού γλύπτ.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε για το Μουσείο Μπερνάκη στην Βασιλή Σοφίας ή κάτω?
1: Ο φορέας Μουσείο Μπερνάκη έχει στο Σαντριβάν της Δράμας εκθέτει έργα του Γιάννη Παπά, διότι ο Γιάννης Παπάς είναι το εργαστήριο του Γιάννη Παπά του ζωγράφου.
0: Ναι.
1: Είναι πια του Μουσείου Μπερνάκη με τον Αλέκο Παπά, το γιο του, που το φροντίζει και το συνδέει το μουσείο με τον πατέρα του. Και υπάρχει και ένας τρόπος να επισκεφθεί κανείς το εργαστήριο του Γιάννη Παπά στο ζωγράφο, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Παλιά ήταν εξοχή του ζωγράφου όταν υπήρχε αυτό το εργαστήριο εκεί. Αλλά τώρα μπορεί να δει τα εργαλεία του Γιάννη Παπά και ένα άλλο σειρά έργων και προπλασμάτων των γλυπτών που έχει. Το λέω αυτό διότι το καλοκαίρι ωραίο, ξεκουραζόμαστε, αλλά αν δουλέψει και το μυαλό και το συνέστημα, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Τι περιέχουν τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη?
1: Αυτά δεν είναι για καλοκαίρι.
0: Δεν είναι, ναι. Με τίποτα.
1: Εννοώ, δεν είναι για να ξεκουραζόμαστε.
0: Όχι,
1: είναι για να σκεφτόμαστε. Τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, στα οποία είμαστε με τη Μαρία Δημητριάδη, κυρία Δημητριάδη, πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, έχουν 1.300 αρχαϊκές ενότητες. Μπορεί αυτή η ενότητα κάθε μία να έχει από 350 κουτιά, όπως έχει το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, έως ένα κουτί, ας το πούμε έτσι. Και είναι μία παράδοση πολιτικών αρχείων που ξεκινάει από το αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν το 1800, τέλη 18ου, όπου μέσα από τη δωρεά ενός εξαιρετικού καπνέμπορου, του Δαμιανού Κυριαζή, έφτασε η δεκαετία του 60 στο Μουσείο Μπενάκη το αρχείο της οικογένειας Μαυρογουρδάτου, παρακαλώ. Δηλαδή πέρα από τον ίδιο τον Αλέξανδρο και όλοι οι προγονείς του που ήταν ηγεμόνες στη Μολδοβλαχία ως φαναριώτες. Και εκεί πια έχεις όλη την παρουσία των Ελλήνων, της παραδοσιακής ηγεμονίας, αλλά και της αλληλογραφίας τους, ας πούμε, τους Γάλλους πρέσβυνους, τους Γάλλους υπουργούς, μια τεράστια γκάμα πολιτικής συγκροτήσεως μιας Ευρώπης που ακόμα δεν ήταν αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Μετά υπάρχει το αρχείο Αγώνα, το αρχείο της Ελληνικής Επανάστασης, επιλεκτικά σας θα λέω τώρα, το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με αυτό που υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους. Αλλά ο Μπενάκης αναζήτησε και αγόρασε το αρχείο που έχει σχέση με τους Φιλέλληνες, για παράδειγμα. Ή το αρχείο που έχει σχέση με κάτι που δεν το ξέρουμε, την εποχή της Επανάστασης, γινόντουσαν εκλογές, παρακαλώ. Και δηλαδή και με εκλογές, με φασαρίες, με διαμαρτυρίες, με καταγγελίες, με εκβιασμούς πολεμικούς, αλλά εκλογές γινόντουσαν. Αυτοί λοιπόν που εξελέγονται γίνανε σε εθνοσυνελεύσεις, την επίδαυρο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε τις εκλογές και τους σταυρούς παίρνουν και υποψήφοι των διαφόρων επαρχιών που έχουν είτε ελευθερωθεί είτε ακόμα υπό τους Τούρκους.
0: Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, ιστορικό υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Τώρα, με το θάρρος της γνωριμίας μας, θα ήθελα λίγο πιο προσωπικά να ρωτήσω πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγες στην Επίδαυρο. Και υποβάλλω αυτό το ερώτημα σε πολλούς φίλους μου και έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή παίζω λίγο με σημαντημένη τράπουλα, γιατί είχα μία μαμά η οποία μας προχωρητούσε, το λέω πολύ ήρεμα, με πάρα πολλά βιβλία και με πολύ θέατρο, και εγώ μεγάλωσα στα τελειώματα της δικτατορίας.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα το θέατρο ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό, δηλαδή και Κούν μας πήγαινε και βλέπαμε, και το λέω μας πήγαινε γιατί ήμασταν μικροί εγώ και ο αδερφός. Αλλά και στην Επίδαυρο λοιπόν πήγα από τα χρόνια της εφηβείας ήδη. Δηλαδή δεν πήγα μόνος μου, δηλαδή πήγα με τους γονείς μου, θέλω να πω. Μετά συνέχισα να πηγαίνω μόνος. Πήγα στην Ακρόπολη, γιατί είναι επίσημη πολύ ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα έχει σκεφτεί να κάνεις. Πέρα από την Επίδαυρο είναι και επίσκεψη στην Ακρόπολη. Που πάλι ενώ φωνάζουμε, ξέρεις, έχουμε μια τάση να διεκδικούμε τον πολιτισμό μας σε θέμα με έννοια την ιδιοκτησία του και όχι με έννοια την αντίληψή του. Δηλαδή είμαστε οι παλιότεροι, ο περιούσιος σε εισαγωγικά η λέξη λαός της Ευρώπης, είμαστε ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, είμαστε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί μας σέβονται και μας εκτιμούν οι άλλοι ως ένα παλιό λαό και να μπορέσουμε και εμείς λίγο να το ενστερνιστούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Σου κάνω την ερώτηση ότι θυμάμαι όταν ήρθα στην Ελλάδα από την Αφρική, τελείως πελαγωμένος, δεν ξέραμε και καλά ελληνικά τότε, οπότε μου είπε ένας συγγενής εδώ, αξίζει τον κόπο να πας στην Επίδαυρο, να αρχίσεις να παρακολουθείς πράγματα, και πήρα ένα πούλμαν το οποίο μας πήγαινε εκεί πέρα από τους εμπελοκήπους, και ήταν η πρώτη φορά, ήταν πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μου λέει μια κυρία που καθόταν δίπλα μου, έχεις πάει ποτέ στην Επίδαυρο? Ποτέ. Δεν θα σου πω τίποτε, θα μας πεις όταν θα ξαναεπιστρέψουμε. Ναι. Οπότε ήταν μια όπερα από τη σκάλα του Μιλάνο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την πρωταγωνίστρια, ήταν σοπράνο και ήταν μαύρη, και εντυπωσιάστηκα από τη φωνή της. Πρώτη φορά ακούγα σοπράνο, και μάλιστα σε έναν τέτοιο χώρο. Ήμουνα σε ένα όνειρο. Οπότε όταν μπήκαμε ξανά στο λεωφορείο να γυρίσουμε, μου λένε οι κυρίες, αυτές έπρεπε να παίζουν κουμκάν, είμαι σίγουρος, στην Κυψέλη. Λοιπόν,
1: και είχαν και το μαύρο μαλλί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το λουλακί.
0: Το λουλακί, ακριβώς, ναι, ναι. Και μου λένε, λοιπόν παιδί μου, σου άρεσε αυτό που... Λέω, εντυπωσιάστηκα, τι μου άρεσε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει κάτι υπέρτερο αυτού που είδα. Ο υπερβολικός εγώ. Παιδί μου, λέει, εντάξει, εντυπωσιάστηκες, αλλά εμείς εδώ έχουμε δει την Κάλας. Και εκεί τελειώσανε όλα, δηλαδή.
1: Ναι. Εκεί την είχαν δει,
0: Εκεί την είχαν δει.
1: Θα ήταν εντυπωσιακό. Κοίταξε, ας πούμε, στο κεντρικό μουσείο Μπενάκη έχει μια έκθεση από κουστούμια της Κάλας μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η Επίδαυρος είναι ένας τόπος μαγικός και ουσιαστικός και για το θέατρο και για την παράσταση, αλλά και για τα πέφτια γύρω-γύρω, τα βουνά γύρω-γύρω. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
1: Και λίγο να αφαιρεθείς από την παράσταση και να προσπαθείς να φωγκραστείς τον τόπο, είναι πραγματικά συγκινητικό. Μάλιστα. Ανεβάζει ο Καραθάνος φέτο την Ειρήνη του Αριστοφάνη.
0: Πότε?
1: Στην Επίδαυρο, με κείμενο του Δελιβοριά, του Φίβου Δελιβοριά. Και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω δει.
0: Θα το...
1: Αλλά έχω διαβάσει.
0: Θα,
1: ναι,
0: θα το
1: κυνηγήσω. Ναι, ναι, αλλά έχω διαβάσει τις κριτικές.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω και δύο βιβλία, αν θες να πούμε.
0: Τάσο μου, να συνεχίσουμε λιγάκι μετά τους τίτλους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Σακελαρόπουλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Είναι πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακλειστεί σε τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου, αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρινό θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λέγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται ωστόσο να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος Κετίνο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε και πάλι, 32 λεπτά μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα εκτάκτους της εκπομπής, και συζητάμε με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, είναι ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Και ζούμε βεβαίως πάντοτε, τα καλοκαίρια μας είναι του πολιτισμού και της τέχνης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τάσο μου, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ.
1: Και πάλι, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το πολιτιστικό καλοκαίρι της Ελλάδος?
1: Κοιτάξτε, είπαμε να πω καταρχάς ότι αυτό που είδα και νωρίτερα, ότι έχει μια μόνιμη, τουλάχιστον για το χώρο που γνωρίζω, έχει μια μόνιμη, μια έκθεση μέχρι το Σεπτέμβριο με τα κουφίνα της Κάλλος στο Μουσείο Μπενάκη. Έχει επίσης μια πολύ πρωτότυπη έκθεση μιας Πολωνίδας ζωγράφου της Αλεξάνδρας Βασιλιεύσκα, που λέγεται «Εισβολή της αρχαιότητας» και που είναι η ροή των ορόφων του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Μπενάκη. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά έργων της. Το Photo Festival στο κτίριο της Οδού Πειραιός, και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έκθεση στην Πινακοθήκη Γκίκα, στην Οδό Κριεζότου, κοντά στο Σύνταγμα, όπου έχει μια έκθεση από η Φαντά από το Γεράκι της Λακωνίας, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, παλιά δηλαδή, με όλη την τεχνοτροπία που υπήρχε. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε και μια δυνατότητα να κάνει μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι μια επίσκεψη στο κεντρικό μουσείο του Μουσείου Μπενάκη, δηλαδή στη μόνιμη έκθεση. Το Μουσείο Μπενάκη έχει την αρετή από τον Αντώνη Μπενάκη που το έφτιαξε, και τον Άγγελο Δελβοριά που το συγκρότησε στην εικόνα που έχουμε σήμερα, να παρουσιάζει ένα πανόραμα πολύ ουσιαστικό και τεκμηριωμένο της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού, από τα χρόνια τα προ-ιστορικά, τουλάχιστον της αρχαιότητας, τα ελληνιστικά, με γλυπτά, με κτερίσματα από ταφές, με χρυσά κοσμήματα, μετά να περνάει στον κόσμο του ελληνιστικού πια αγάλματος, μετά να μπαίνει στον χώρο του προ-Βυζαντινού και του Βυζαντινού με μια εξαιρετική συλλογή εικόνων και έργων, και μετά μέσα από την λαϊκή τέχνη που ο Δελβοριάς την αγαπούσε πάρα πολύ, μέσα από κεραμικά, υφαντά, κεντήματα, κοσμήματα παραδοσιακά της εποχής και της Κωνσταντινούπολης, της ελληνικής δηλαδή κοινότητας εκεί, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας της Ανατολής, και να έρθει μετά σιγά σιγά στον κόσμο πια το νεότερο, τον πιο κοντά σε εμάς, το 19ο αιώνα, με μια έκθεση στον τρίτο όροφο που έχει να κάνει με την Ελληνική Επανάσταση, ότι αυτό που προηγήθηκε, λέει, το φιλελληνισμό, τις κοινότητες πριν από την Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδονάδες ηγεμονίες, μετά αυτή καθ' αυτή την Επανάσταση, τον αγώνα στη θάλασσα, αντικείμενα όπως είναι, ας πούμε, η Διαθήκη του Καραϊσκάκη, ο πρώτος εθνικός ύμνος του Νικόλαου Μάντζαρου, τα πιστόλια του Βίρονα, και μια αφήγηση μετά με τον Αβαρίνο και τον Καποδίστρια, για να περάσει μετά στον Όθωνα, στον Γιώργο τον Πρώτο, και να φτάσει μέχρι την Κασιακή Καταστροφή με αντικείμενο του ίδιου του Βενιζέλη πια. Θα λέγαμε ένα πανόραμα ιστορίας που έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθείς κανείς διαβάζοντας λεζάντες, αλλά πολλές φορές έρχεται στα μουσεία, αν δεν είναι χαόδη τα μουσεία, σαν το Λούβρο, είναι ωραίο πολλές φορές να περιηγούμαστε το μουσείο και να βλέπουμε και να σκεφτόμαστε, γιατί θέλω να πω είναι και αυτός ένας τρόπος, γιατί όλο και κάτι ξέρουμε από το σχολείο, οπότε θα συνδεθούμε με αυτό που βλέπεις.
0: Έχεις δουλέψει πολύ και έχεις αφοσιωθεί, το ξέρω, σε ιστορικά αρχεία, αρκετά από τα οποία είναι και απόρριτα. Εξακολουθείς και έχεις κάτι που έρχεται?
1: Κοίταξε, προσπαθώ να σκεφτώ να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε κάτι με αρχαιακά τεκμήρια της περίοδου του 1950 και 60. Γιατί κάπως πρέπει να εξηγήσουμε στους αναγνώστες και στους ανθρώπους που έχουν πολιτικές και ιστορικές ευαισθησίες τι διαδέχεται την Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή την Ελλάδα της αστιφιλίας, αλλά και την μετανάστευση.
0: Την
1: Ελλάδα μια οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ενός κράτους που ήταν μια καθεκτική δημοκρατία, όπως είπε ο καημένος σου Μακαρίτης Ελίας Νικολακόπουλος. Πώς δηλαδή φτάνουμε στη δικτατορία του 67 μέσα από μια κοινωνία που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, παράλληλα όμως υπάρχουν και μεγάλες πιέσεις και ακυρώσεις, παράλληλα με ένα, θα λέγαμε έτσι, μια ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα μείγμα, το έχουμε κουβεντιάσει και μεταξύ μας αρκετές φορές, είναι ένα μείγμα φωτισμένων μυαλών και πολύ σκληρών ιδιωτελών μηχανισμών. Και όταν λέω ιδιωτελών, δεν εννοώ τις τσέπες, εννοώ και τις ιδιοκτησίες της πολιτικής. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, βαρύ, θα λέγαμε. Τώρα, για τις εκπλήξεις των αρχείων, προχθές με τη Μαρία τη Δημητριάδου, σκαλίζοντας διάφορα, και το ψιλοξέραμε, αλλά είδαμε κάτι το οποίο ήταν έτσι συγκινητικό. 1941, Αύγουστο, δηλαδή η Αθήνα έχει καταληφθεί και η χώρα μερικούς μήνες, η Κρήτη έχει πέσει μόλις 3 μήνες πριν, ο Αντώνης Μπενάκης, ξαναλέω κατοχή έτσι, με τον Κωνσταντίνο Βεντήριν από τον Βενζελικό τότε αξιωματικό συνταγματάρχη, πηγαίνουν και αναζητάνε στην ασφάλεια που είχε προηγηθεί το δικτατορείο Μεταξάκιο, φοβερός υπουργός ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, το αρχείο Βενιζέλου που είχε κατασχέσει η ασφάλεια της δικτατορίας Μεταξά. Το βρίσκουν λοιπόν. Τώρα, πληρώσανε, δόθηκε αυτό, δεν ξέρω. Πάντως, η αγωνία του Μπενάκη και του Βεντήρη ήταν να πάρουν αυτό το αρχείο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες έγγραφα. Να το πάρουν, γιατί μέσα στην κατοχή δεν ήξεραν τι θα γινόταν. Αυτό λοιπόν το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι το αρχείο, Χρήστο, του ελληνικού αστισμού. Αυτό είναι δηλαδή το πρόπλασμα για να μελετήσει κανείς τι συμβαίνει στην συγκρότηση στην πολιτική της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα τομέα αστικής δημοκρατίας, όμως μακριά από τον έλεγχο του θρόνου και την καθήλωση, θα λέγαμε, της συντηρητικής Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι τα αρχεία πολλές φορές κουράζουν, γιατί μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, ενώ ένα έργο ζωγραφικής είναι ένας πίνακας. Ένα αρχείο είναι πολλαπλάσιο σε μέγεθος. Θέλει μελέτη, θέλει έρευνα, όμως καταλαβαίνουμε τι μπορεί να έχει και μέσα αυτό να μπορέσει να σώσει. Ακριβώς μια προσπάθεια τεράστια πολιτικής ανασυγκρότησης χώρας, δηλαδή.
0: Μάλιστα, Τάσο μου, μιας και αναφέρθηκες σε αυτά, θα σου χαρίσουμε εμείς ένα τραγούδι το οποίο μιλάει, έχει τίτλο Vincent, είναι Vincent Van Gogh του Don McLean. Απόλαυσέ το και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και πάντα τέτοια να έχεις.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 43 λεπτά μετά τις 9 και θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου τώρα, που είναι ο Σίλας, ο φίλος μου ο Σίλας Σεραφείμ, που τον ακούτε εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και τώρα έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου ως συνήθως.

0: Και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σίλα Σεραφείμ, που είναι ηθοποιός, είναι κάνει stand-up comedy. Δηλαδή το stand-up σημαίνει σήκω πάνω. Το comedy δεν νομίζω. Επειδή είναι στα όρθια, θα μου τα εξηγήσει κιόλας και ο Σίλας σε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι εδώ στην ΕΡΤ και θα μας πει επίσης τι κάνει ακριβώς. Θα μιλήσω το λιγότερο εγώ. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Σίλα μου.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Πριν που είπα για το stand-up, τα ακούστηκε? Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν ακούστηκε.
1: Το stand-up το κάνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Όταν βγαίνουν το ρεπορτάζ που είναι με το μικρόφωνο, λέγεται stand-up. Το stand-up, δώστε το stand-up. Του τάδε. Δεν ξέρεις την ορολογία, την τηλεοπτική μάλλον.
0: Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι με το μικρόφωνο λέγεται stand-up.
1: Ναι, και εμείς κάνουμε και comedy. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε αυτό με ένα μικρόφωνο όρθιο όπως ο δημοσιογράφος να δει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Άρα, υποτίθεται, δηλαδή, κάνουμε και αστεία και γελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ως ηθοποιός, έχω αυτό το κοινό με τους δικηγόρους ότι κάνουμε παραστάσεις εμείς.
0: Δηλαδή,
1: οι δικηγόροι κάνουν παραστάσεις. Παρίστανται, λέει, παράσταση όταν είσαι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νομική φάση.
0: Παρίστανται.
1: Παρίστανται, παράσταση, νομικός παραστάτης και τέτοιο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλά κοινά. Ναι, σαν τον Τραμπ, ρε παιδί μου, τώρα ο Τραμπ κάνει παράσταση.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, δηλαδή, γιατί έλεγε, για κάτι έλεγε ο Λιάγκας, για ψυχαγωγία και για ενημέρωση, και που η ψυχαγωγία πλέον έχει περιοριστεί στο 20% και αναγκάζονται τα infotainment, οι εκπομπές. Και προσπαθώ να καταλάβω ότι ο Τραμπ είναι στην ψυχαγωγή ή στην ενημέρωση. Τον παίζουν δηλαδή τα κουτσομπολίστικα τα μεσημεριανάδικα που τα λέγαμε, ας πούμε, ή παίζεται και κανονικά, βέβαια, ως πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ψυχαγωγία, αλλά κατάλληλο για ανήλικους,
1: ναι,
0: ναι, το έβαζα. Ναι.
1: Δεν ξέρω, ακατάλληλο γενικά πρέπει να είναι, εγώ πιστεύω, μόνο για ψυχιάτρους. Όχι, κανονικά δεν είναι, δηλαδή, τώρα. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ. Οι άνθρωποι τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι λογικοί και όχι ριζοσπαστικοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο εδώ του G7. Πες εσύ τώρα, αν αυτό είναι στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των γεωπολιτικών αναλυτών, σπουδές, διεθνείς, αυτές βγαίνουν και ξαφνικά αυτός λέει ότι ένα αντίθετο από αυτό που έλεγε πριν. Το κάνει μέσα σε 5 λεπτά στην ίδια συνέντευξη, βέβαια, έτσι. Αυτό τώρα, ας πούμε, του πήρε λίγο.
0: Τον έχεις περιλάβει καθόλου εσύ στο Σίλας Breaking News?
1: Όχι μόνο εκεί. Ναι. Και στα βίντεο που κάνω και στην παράσταση. Στην παράσταση όχι τόσο, γιατί ήταν θεματική η παράσταση φέτος που είχα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πραγματικά είναι ένα φαινόμενο, όχι μόνο. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο πώς έγινε πρόεδρος αυτός που ήταν έναν πρόεδρο. Είναι ένα φαινόμενο άνθρωπος και είναι ένα φαινόμενο. Καταλαβαίνω τους ηγέτες, ας πούμε, εντάξει, έτσι, την πολιτική. Δεν λες ήρθε ο χαζός, συναντιέσαι μαζί του, λες κανονικά ο πρόεδρος τον είπα, βλέπεις ότι τον γλύφουν εκεί, που κάνουν, όλοι έχουν παρχαμπάρει τι ψώνιο είναι, αλλά αναγκάζονται μέχρι και οι αναλυτές, ας πούμε, στις τηλεοράσεις και στα αυτά να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ σοβαρότητας που είχαν μέχρι τώρα αναλύοντας ηγέτες, κινήσεις, συμφωνίες, όλα αυτά, και της φεδρότητας που ο ίδιος δηλαδή διοχετεύει παντού. Είναι φεδρό. Αυτό το πράγμα δεν ξαναγίνει τώρα. Εγώ δηλαδή είμαι βέβαιος ότι οπουδήποτε πηγαίνει, εκτός κάμερας, όλοι οι πρωθυπουργοί, οπουδήποτε αυτό, λένε τι θα γίνει με τον ψυχάκι, με τον χαζό, έτσι θα μιλούν. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Αν δεις δηλαδή τι λένε οι Αμερικανοί stand-up κομικοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να πρωτοπούνε βασικά. Όταν σε μια συνέντευξη λέει 500 αντιφατικά πράγματα, το ένα πεις απ' το άλλο. Και παρόλα αυτά, σου λέω, πριν από 1,5-2 μήνες πια, νομίζω πρώτος ο Τριανταφύλου, μετά είδα και τη, δεν θυμάμαι τώρα, από το ΕΚΠΑ που είναι και αυτή η αναλύτρια γεωστρατηγικά αυτά που κάνει, είχαν αρχίσει και λέγανε, όταν τους λέγανε στις συζητήσεις στα πάνελ, ο πρόεδρος ήταν να πει, δεν με ενδιαφέρει τι είπε, δεν έχει καμία σημασία τι είπε. Και τα το λένε δημοσίως τώρα, οι άνθρωποι είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους, δεν είναι κομικοί. Φαντάσου εμείς, δηλαδή τι άλλο.
0: Δεν θα έπρεπε να του δίνεται όμως και ένα κάτι της, γιατί... σας δίνει δουλειά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είχε πει και ο Κολμπέρ, το να είσαι, ας πούμε, καθαρίστρα και να λες ναι, θα ήθελα να έρχονται όλοι οι τσαπατσούλιδες και να φύλλουν ερωμένες τουαλέτες, δεν είναι καλή ιδέα. Να καθαρίζω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αλλά μέχρι το θέμα δεν είναι να αλλάξει την ομοιόσταση του πλανήτη. Αυτά που κάνει δεν είναι αφορούν μόνο τον ίδιο, ότι κάνει γκάφες, δεν ξέρω εγώ. Το έχει γονατίσει όλος ο πλανήτης, επειδή δεν μπορεί να. Πώς να σου πω, απλά πράγματα να σκεφτεί.
0: Ποιο είναι
1: ότι θα τα κλείσουν τα στενά του ορμού.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο, Σίλα μου, που διαχρονικά έχεις περιλάβει πιο πολύ από όλους?
1: Εντάξει, εγώ δεν διεθνώς δεν ασχολούμαστε πολύ, παρά μονάχα με περιπτώσεις, ας πούμε, λίγο κάτι να έχει γίνει. Αλλά ο Τραμπ τα σκεπάζει όλα αυτή την περίοδο πια. Στην εγχώρια πολιτική όλους κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Σχετικά όλους, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κύριος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοίτα, καμιά φορά μπερδεύονται. Μου λέει την εξουσία πρέπει να σατηρίζεις τον αυτό, αυτή είναι... η σάτυρα έχει και μία έλξη προς το ακραίο. Δηλαδή όσο πιο ακραίο τόσο πιο βολικό. Δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, και ο Βελόπουλος, δεν έχει σημασία τι ποσοστά έχουν, σημασία έχει ότι κάνουν πράγματα κατά τη γνώμη. Για μένα, άλλος αλκομικός θα σου πει εμένα πιο αστείος μου είναι ο Μητσοτάκης, εμένα πιο αστείος μου είναι ο Ανδρουλάκης, οκ. Okay. Αλλά εμένα αυτοί οι δύο, με κάθε δήλωση βρίσκω πράγματα που λένε, μου φαίνεται κουλά. Δεν μπορώ να τους αποφύγω, πέφτουν πάνω μου.
0: Σου δίνουν δουλειά δηλαδή?
1: Δουλειά, δόξα τω Θεώ, από παντού έχεις δουλειά. Και από τα καλλιτεχνικά και από τα παντού, παντού. Η χώρα είναι ευγενική με τους κωμικούς. Είναι χορηγική, θα έλεγα.
0: Εγώ το βρίσκω δύσκολο πάντως αυτό, δηλαδή παρακολουθώ αρκετούς stand-up comedians, όπως λέμε.
1: Κοίτα, αλλά... να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο πράγμα η επικαιρότητα και η σάτυρα της επικαιρότητας και η πολιτική σάτυρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο ή το κλασικό stand-up comedy που έχει πολύ observational, situational, που ασχολείται και με θέματα που δεν είναι από την επικαιρότητα. Ιδίως στις παραστάσεις δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει την επιθεώρηση κάθε τόσο να γράφεις κείμενα. Γιατί με την ταχύτητα πια με τα μέσα, έτσι, κάθε μέρα έχεις. Στην παράσταση, στη σκηνή, ας πούμε, εγώ που ήμουν θεματικά, φέτος είχα για το walk. Γενικά, έτσι. Ήταν αυτό το κείμενο, δεν άλλαζε. Αλλά ήταν επίκαιρο γιατί ασχολιόμουν έτσι με τη διαχρονική αυτή επίδραση. Και το πώς είναι τα πράγματα τώρα, με το ρεμπέτικο, με την τραπ μουσική, με τις γυναικοκτονίες επίσης, όλο αυτό. Και την ομοφιλοφιλία και διαχρονικά, με το ισλαμοφοβία. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή ας πούμε, πολιτική σάτυρα ή κάτι επικαιρότητας, γιατί θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να περιράζω και τα κείμενα. Δεν είναι το ίδιο στα άλλα πράγματα που κάνω εγώ τουλάχιστον, στο Σίλας Breaking News, που είναι μια σάτυρα της επικαιρότητας, ραδιοφωνική, τρίλεπτη, με μοντάζ βέβαια, έτσι. Ή και στα βιντεάκια που κάνω, σε όλα αυτά.
0: Αυτό το breaking news το έχουμε παρακάνει, νομίζω, εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Καταρχάς το breaking έχει πολλές ερμηνείες. Ότι breaking είναι σπασμένο, έχει σπάσει, δεν ξέρω πώς.
1: Εννοεί έκτακτη επικαιρότητα, το εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια. Εγώ το κάνω σατυρικά, Σίλα.
0: Έκτακτο.
1: Έκτακτο.
0: Ναι. Σίλα μου, πού κάνεις κάποιες παραστάσεις? Βλέπω μηνύματα τώρα.
1: Για καλοκαίρι, τέλειωσα, δεν ξέρω τώρα, να προκύψει κάπου κάποια παράσταση, σκάφεστε, δεν είναι έκτακτο. Αλλά
0: δεν κάνεις τίποτε περιοδίες σε τίποτε φεστιβάλ?
1: Όχι, το καλοκαίρι όχι.
0: Τις πατάτες.
1: Έχω δουλειά, κάτσε να βρεθούν αυτές οι άδειες τις, ούτως ή άλλως από την ΕΡΤ λίγο να ξεκουραστούμε και να τα βάλω όλα εκεί, αλλά έχω και τα βίντεο που κάνω ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω αρκετή δουλειά, δεν μπορώ να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίλα, για την κουβέντα που κάναμε και θα το ξανακάνουμε.
1: Κοίταξε, οτιδήποτε επικαιρώτησα αυτά πρέπει να με βγάλει, όχι εμένα, κωμικούς μαζί με τους πολιτικούς. Όταν έχεις Τραμπ πρέπει να βγάλεις και κωμικούς.
0: Βέβαια, εντάξει, θα το κάνω.
1: Επιβάλλεται.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και ψυχιάτρους, λοιπόν. Καλή νύχτα.
0: Α, θες και ψυχιάτρους, εντάξει. Θα τους κλείσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σίλας Σεραφείμ, ηθοποιός stand-up comedian. Λοιπόν, τώρα Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στη σκέψη της ημέρας. Οπωσδήποτε το πιο σημαντικό από όλα είναι για μένα ότι χθες Τρίτη σημείωσα στο ημερολόγιο μου επιτέλους, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανακούφιση της αρχής κατά του κατασυκοφαντημένου συγγραφέα ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Στο πόρισμα, όπως διαβάζω στον χθεσινό Φιλελεύθερο, αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το πόρισμα επιβεβαιώνει πλήρως το πρωινό αποκλειστικό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, στο οποίο γινόταν αναφορά για πόρισμα κατά πέλτη και απόδοση πιθανών ποινικών ευθυνών. Αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε μαζί εδώ τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, που έγραψε το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Είναι αυτό το οποίο έχει συζητηθεί όσο κανένα άλλο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα νομίζω στη σκέψη της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην σκέψη της ημέρας, που σήμερα, όπως κάθε τέτοια μέρα νομίζω, έχουμε την Vivian Δρουσιώτη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να βάλουμε ένα μικρό χαλάκι για να περάσουμε στο σκέψη της ημέρας.

0: Από νωρίς το πρωί περίμενα να ανακοινωθεί το πόρισμα της Κυπριακής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη. Πρόκειται για το βιβλίο που τα τελευταία χρόνια ταρακούνησε την κυπριακή πολιτική ζωή, καθώς περιέχει σοβαρούς ισχυρισμούς για διαπλοκή, άσκηση επιρροής και φαινόμενα διαφθοράς που συνδέονται με την περίοδο της προεδρίας του Νίκου Αναστασιάδη. Η αγωνία μου δεν ήταν τόσο να μάθω ποια πρόσωπα θα βρεθούν εκτεθειμένα και ποια όχι, ούτε να δω ποιοι θα σπεύσουν να πανηγυρίσουν και ποιοι να αμυνθούν. Η δική μου αγωνία ήταν διαφορετική. Ήθελα να δω αν ένας θεσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έκανε επιτέλους τη δουλειά του όπως όφιλε να την κάνει. Γιατί τα όσα περιγράφονται στο βιβλίο δεν ήταν μυστικά. Ο κόσμος τα συζητούσε εδώ και χρόνια. Η πραγματική έκπληξη όμως θα ήταν να ακούσουμε την ίδια την αρχή να αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους αντί να τις προσπεράσει ή να τις κουκουλώσει. Διαβάζοντας το πολυσέλιδο πόρισμα, συνειδητοποίησα ότι το σημαντικότερο ερώτημα δεν αφορά τελικά ούτε το ίδιο το περιεχόμενο, ούτε τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτό. Κάθε λίγα χρόνια η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια υπόθεση που τραυματίζει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Άλλοτε λέγεται τραπεζική κρίση, άλλοτε διαβατήρια, άλλοτε video gate, άλλοτε υπόθεση Σάντι, σήμερα λέγεται κράτος μαφία. Κάθε φορά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα. Ποιος φταίει, ποιος γνώριζε, ποιος ωφελήθηκε, ποιος είπε την αλήθεια και ποιος όχι. Είναι φυσικό, αλλά δεν είναι αρκετό. Γιατί αφού οι ίδιες συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, είναι πια φανερό πως το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά και στους θεσμούς, στους μηχανισμούς ελέγχου, στην ικανότητα του κράτους να επιβλέπει τον εαυτό του. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Όλοι γνωρίζουν όλους. Οι αποστάσεις μικρές. Οι ανθρώπινες σχέσεις άμεσες. Όμως εκεί ακριβώς κρύβεται και ένας κίνδυνος. Σε μια μικρή κοινωνία η εξουσία, οι προσωπικές σχέσεις και τα συμφέροντα μπορούν πολύ εύκολα να βρεθούν υπερβολικά κοντά το ένα στο άλλο. Γι' αυτό η δημοκρατία χρειάζεται κάτι περισσότερο από καλές προθέσεις. Χρειάζεται θεσμούς, χρειάζεται αντίβαρα, χρειάζεται διαφάνεια. Χρειάζεται ανθρώπους που να ελέγχουν άλλους ανθρώπους και θεσμούς που να ελέγχουν άλλους θεσμούς. Από αυτή την άποψη, το σημερινό θέμα αφορά και κάτι ακόμα. Την ανάγκη μιας μεγάλης θεσμικής αναγέννησης. Εδώ και δεκαετίες, η Κύπρος λειτουργεί μέσα σε ένα πολιτιακό πλαίσιο που διαμορφώθηκε κάτω από έκτακτες συνθήκες μετά τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 1964, που σταδιακά θεωρήσαμε δεδομένο. Ήρθε όμως η στιγμή να αναρωτηθούμε αν αρκεί. Αν διαθέτει τα αντίβαρα, τους μηχανισμούς λογοδοσίας και τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτεί μια σύγχρονη δημοκρατία. Και αν κάποτε καταφέρουμε να επανενώσουμε το νησί μας, το μεγάλο κέρδος δεν θα είναι μόνο η ειρήνη ή η αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας. Θα είναι και η ευκαιρία να χτίσουμε ένα κράτος καλύτερο από εκείνο που έχουμε σήμερα. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι ποιος θα εκτεθεί και ποιος θα δικαιωθεί. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι τι είδους κράτος θέλουμε να έχουμε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για τη μελλοντική κοινωνία των παιδιών μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευθύνη μιας γενιάς δεν είναι το κράτος που κληρονόμησε, είναι το κράτος που θα παραδώσει.
1: Τα αντίβαρα της δημοκρατίας, η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, και με αυτό τελειώσαμε το διώρο μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Η Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμεία ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων-Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει μάλιστα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 έως 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και την επικαιρότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα αυτά τα γεγονότα που μας απασχολούν και ακόμη τρέχουν ή θα τρέξουν την ημέρα που θα ξημερώσει. Δημήτρη, βλέπω ψάχνεις όλα τα τελευταία αναφορικά με τι άλλο, μετά τη συμφωνία στο Μεσανατολικό, έτσι. Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε την οι G7 συνεδριάζουν στην Γαλλία, στο Εβιάν, και φαντάζομαι ότι μονοπολεί σχεδόν τις συζητήσεις τους εκεί η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, έτσι.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι πριν από λίγο, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας,
0: έχουν αρχίσει δειλά-δειλά κάποια δημοσιεύματα. Ακριβώς. Όμως βγάζουν σημεία έτσι με bullets.
1: Ακριβώς. Το Channel 12, ένα κανάλι το οποίο κάνει σπουδαία δημοσιογραφική δουλειά στο Ισραήλ, έχει 12 από τα 14 σημεία της συμφωνίας, και να πούμε ότι το πρώτο λέει ότι το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Εκεί όμως σήμερα είχαμε ένταση. Έριξε ρουκέτες Χεσμπολάχ, έκανε στρατιωτική επιχείρηση στην buffer zone, στην ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων Ισραήλ. Και πριν από λίγο ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν είπε, το μετέδωσε στο Reuters πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι το Ισραήλ πρέπει να περιμένει μια σκληρή απάντηση από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Αυτό με το Νότιο Λίβανο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Να πούμε ότι χτες και προχτές και τις προηγούμενες μέρες ο Τραμπ πιέζει πάρα πολύ τον Νετανιάχου να μην συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, γιατί είναι ένα προαπαιτούμενο πολύ σημαντικό για να σταματήσουν ακριβώς, να γίνει η συμφωνία.

0: Πάντως να πούμε και λίγο για το Evian, αυτή την υπέροχη λουτρόπολη, νεότερη λουτρόπολη της Γαλλίας, ότι εκεί πέρα αυτό το οποίο έγινε, ο Τραμπ, του αρέσουν πάρα πολύ να είναι... Να τον υποδέχονται έτσι πραγματικά ζεστά, θερμά, με όλες τις τιμές και τα λοιπά. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Άκουγα χθες το βράδυ έναν σύμβουλο επικοινωνίας που μιλούσε για αυτό το ζήτημα. Και ο Τραμπ, ο Μακρόν το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό και είναι όλο χαμόγελα. Να θυμίσουμε το δείπνο στις Βερσαλίες, το οποίο ενθουσίασε τον Τραμπ. Πώς να μην μας ενθουσιάσει δηλαδή, και εγώ αν πήγαινα στις Βερσαλίες να φάω τον Μακρόν, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το πρώτο σημείο της συμφωνίας βάσει των διαρροών του Ισραηλινού Channel 12 είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βέβαια. Από την πλευρά του, Βαγγέλη, η Τεχεράνη θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό της πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Κατά πληροφορίες, την Παρασκευή θα έχουμε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, εφόσον πέσουν εκεί οι υπογραφές. Και μετά τίποτα δεν σταματάει. Συνεχίζονται πυρετοδώς οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θα είναι λίγο πιο εύκολες από την προσπάθεια να καταλήξουν στο αρχικό μνημόνιο.
1: Για τα στενά του Ορμούς βλέπω ότι θα εγγυηθεί το Ιράν ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς δωρεάν για 60 ημέρες. Τονίζεται το δωρεάν, άρα αρχικά δεν θα έχουμε κάποιο ανταποδοτικό όφελος.
0: Όχι, αλλά το Ιράν λογαριάζει τώρα που αντελήφθηκε την τεράστια σημασία των στενών του Ορμούς, λογαριάζει να βάλει κάποια διόδια.
1: Την αντελήφθη, τι να πω, με το πιο δυνατό
0: τρόπο.
1: Και σκληρό να. Τρόπο και σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
0: Το άλλο που είναι σημαντικό, Βαγγέλη, είναι ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις και θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Έχουν αρχίσει να ζορίζονται πάρα πολύ οι Ιρανοί πολίτες από τις κυρώσεις και από τον πόλεμο.
1: Ταμεία νοικοδόμησης.
0: Το Ταμείο Ανοικοδόμησης τώρα, πρόσεξε, προβλέπει δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Μου θυμίζει το ταμείο που ετοιμάζονταν, που είχαν προαναγγείλει για τη Γάζα.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο σε τι φάση βρίσκεται?
0: Στη φάση μηδέν. Και τι εννοώ?
1: Δεν υπήρξε, δεν μπήκε ούτε δολάριο δηλαδή στο ταμείο.
0: Ακριβώς όπως το λες. Ούτε δολάριο δεν έχει μπει σε αυτό το ταμείο. Το οποίο, αν θυμάσαι τότε που έλεγε ο Τραμπ ότι θα κάνουμε τη Ριβιέρα, τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα ανοικοδομήσουμε όλη τη Γάζα. Προς το παρόν η Γάζα παραμένει ερείπια. Η θάλασσα παραμένει στη θέση της, βέβαια, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ριβιέρα. Αντίθετα, θυμίζει, είναι μια περιοχή ρημαγμένη κυριολεκτικά από τους ανηλεείς βομβαρδισμούς του πολέμου στη Γάζα, έτσι.
1: Και... Πάντως για το Λίβανο, οι Λιβανέζοι πρέπει να έχουν πάρει θερμά και αισιόδοξα την συμφωνία, γιατί διάβαζα ότι αρκετοί είναι αυτοί που αρχίζουν και επιστρέφουν στις εστίες τους, αρκετοί από τους εκτοπισμένους.
0: Είναι γεγονός αυτό και μάλιστα το πρόβλημα είναι, βέβαια, ότι αυτοί οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν πίσω από την buffer zone, πίσω από τα 7 χιλιόμετρα δηλαδή, όπου και εκεί έχουν καταστραφεί εκατοντάδες οικίες από τους βομβαρδισμούς. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει μια πολύ ισχυρή αεροπορία, η οποία περνάει, ρίχνει τις βόμβες και φεύγει. Όμως ο Λίβανος θα παραμείνει μια θριαλίδα εξελίξεων στην περιοχή, θεωρώ. Δεν είναι, είναι μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστρο του Ισραήλ, κυρίως λόγω της Χεζμπολάχ. Και ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε επιδρομές στο Λίβανο προκειμένου να εξουδετερώσουμε τη Χεζμπολάχ. Αυτό εγκυμονεί ένα κίνδυνο.
1: Ο Νετανιάχου, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει πρόσβαση στη συμφωνία, δεν έχει δει καν τη συμφωνία, έτσι.
0: Ναι, και μάλιστα εσύ μου το έλεγες πριν ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ισραήλ, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης, το μνημόνιο κατανόησης καλύτερα, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο

0: τραυματισμού του πολέμου. Το κείμενο δεν έχει λοιπόν δοθεί στην δημοσιότητα. Και ένα από τα ζητήματα που μένει να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες είναι αν η συμφωνία τελικά προβλέπει απομάκρυνση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ ζήτησε να έχει πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι απάντησαν αρνητικά στο αίτημα. Είναι φυσιολογικό, διότι φοβούνται μην τα τυναχτούν όλα στον αέρα, γιατί πλησιάζουμε προς την Παρασκευή. Σε 3-24 ώρα θα υπογραφεί η περίφημη αυτή η συμφωνία, την οποία όλοι περιμέναμε. Τώρα έχει ενδιαφέρον το πού θα υπογραφεί.
1: Το να αφήσει, όπως φαίνεται να ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Νετανιάχου, να αφήσει στη Συρία την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για το Ισραήλ?
0: Όχι, γιατί η Συρία είναι ένα ημιδιαλυμένο κράτος. Και πώς θα μπορούσε η Συρία να περιορίσει τη Χεζμπολάχ? Η μόνη χώρα η οποία πραγματικά έχει λόγο, τον οποίο τον ακούει η Χεζμπολάχ με τεπιτάσεως μάλιστα, είναι το Ιράν. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι η Συρία μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο το Ιράν μπορεί να κάνει κάτι για τη Χεζμπολάχ. Και βεβαίως αυτό το λέγαμε και στο μαγκαζίνο με τον Θάνο το Σιαφάκα, ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την συμμετοχή θεσμών σε όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. 107 μέρες πολέμου, Βαγγέλη, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά για το ζήτημα του πολέμου. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι τεράστια υποβάθμιση ενός θεσμού τόσο ισχυρού όσο είναι τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Τώρα έχουμε τα κλείδωσε το πού θα πέσουν οι επίσημες υπογραφές. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και από στο διαστόματος Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών οι πληροφορίες που θα μας δώσεις.
0: Διαστόματος Βέρνης λοιπόν, η επίσημη υπογραφή θα γίνει στο θέρετρο Μπίρκενστοκ κοντά στην Λουκέρνη. Να πούμε ότι η Ελβετία αποτελεί επί δεκαετίες κόμβο διπλωματικών προσπαθειών και ειρηνευτικών συνθήκων. Είχε γίνει και πέρυσι, ή το 24 ή το 25, τώρα θα σε γελάσω, νομίζω το 24 είχε γίνει και μια σύνοδος για την Ουκρανία. Αυτή η τοποθεσία έχει ενδιαφέρον αυτό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν προτάθηκε από τους μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, αλλά και από τη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Γιατί? Διότι αυτό είναι ένα ορεινό θέρετρο που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, για να μπορέσω να το περιγράψω στους ακροάτρες και τους ακροατές του News Radio. Mm-hmm. Φανταστείτε μια ψηλή κορφή, γύρω γύρω πεδιάδες και η λίμνη της Γενέβης, και πάνω στην κορφή είναι ακριβώς αυτό το...
1: Είναι προστατευμένο γεωγραφικά δηλαδή,
0: απόλυτα,
1: έτσι.
0: Απόλυτα. Mm-hmm. Πώς ήτανε...
1: Δεν είναι τυχαία η επιλογή του σημείου, είναι σαφές.
0: Προφανέστατα και όχι, αλλά θυμίσω ας πούμε πώς, αν έχεις πάει ποτέ στις Μυκήνες για παράδειγμα. Mm-hmm. Είσαι ψηλά και ελέγχεις τα πάντα γύρω γύρω, όπως γινότανε και στους αρχαίους πολέμους και στους μεσαιωνικούς. Όσοι ήτανε στο κάστρο επάνω, όσοι προσπαθούσαν να τους πλησιάσουν,
1: είχαν όλη την εικόνα.
0: Ακριβώς. Και ήταν και πολύ εύκολοι στόχοι, έτσι. Mm-hmm. Συνεπώς η περιοχή αυτή είναι δύσκολα προσβάσιμη και γι' αυτό είναι αρκετά ασφαλής. Τώρα, σε
1: και αυτό ναι, να θυμίσουμε, βεβαίως, ότι έρχεται και σε συνέχεια της αποκάλυψης από το FBI ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και δε θα ήταν η πρώτη, βέβαια, φαντάζομαι, και ενδεχομένως να έχουν υπάρξει κι άλλες που να απετράπησαν. Παρόλα αυτά αποκαλύφθηκε τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε, αν δεν κάνω λάθος, το περασμένο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
0: Την Κυριακή που είχε τα γενέθλια το κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Το σχέδιο βέβαια ήταν πραγματικά πανούργο.
1: Και υπήρξαν και συλλήψεις.
0: Υπήρξαν
1: δηλαδή,
0: 5 συλλήψεις και 23 άτομα ερευνώνται. Mm-hmm. Γιατί θα γινόταν πλήγμα με ντρόουν με εκρηκτικά, πλήγματα με ντρόουν και εκρηκτικά. Αυτό θα δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνεις, στο πλήθος μια τεράστια αναστάτωση. Και με το που θα ξεκίναγε το πλήθος μαζικά να αποχωρήσει από την περιοχή που είχαν γίνει οι εκρήξεις, πάντα κατά το FBI θα υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι θα άνοιγαν πύρ στο πλήθος. Μιλάμε για μακελιό, έτσι και γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέραν του κινδύνου της ζωής του Τραμπ.
1: Στόχος τώρα ήταν τρομοκρατικός ή η δολοφονία Τραμπ?
0: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Τραμπ στις ΗΠΑ, μην ξεχνάμε ότι είναι βαθιά διχασμένη αυτή η χώρα. Mm-hmm. Συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο.

πλέον και θα ήταν ακόμα χειρότερα εάν, ας πούμε, ότι δεν καταφέραν να δολοφονήσουν τον Τραμπ, αλλά αν χάναν τη ζωή τους 10-20 αθώοι άνθρωποι, θα ήταν πραγματικά τραγικό.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και ακούσαμε τον Chris LeBerg στο High on Emotion, ένα εξαιρετικό τραγούδι.
0: Ένα πραγματικά, εμένα μου θυμίζει λίγο η αλήθεια είναι τα νιάτα. Έτσι λίγο τα σχολικά μου χρόνια μου θυμίζει αυτό.
1: Αυτά τα πάρτι, λες, τους χορούς των
0: τα
1: σχολείων.
0: Τα πάρτι τόσο, με αυτά τα τραγούδια δεν τα είχα γνωρίσει. Μάλλον οι μεγαλύτεροι παρτάρανε. Εγώ ήμουν μικρός και τα θυμάμαι σαν ανάμνηση από αυτή τη σκοπιά.
1: Από τους μεγάλους.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για όλες τις εξελίξεις με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και την G7. Φαίνεται ότι είναι θετικά τα μηνύματα, Δημήτρη, αναφορικά με την ενέργεια, με τις τιμές στα καύσιμα. Mm-hmm. Υποχώρησε κάτω από τα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο.
1: Ψυχολογικό φράγμα.
0: Βεβαίως, ψυχολογικό. Γιατί να πούμε ότι ξεκινήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 72.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν ήταν
1: ακριβώς,
0: πριν τον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τώρα θυμηθείτε ότι έχουμε φτάσει στα 115.
1: Έφτασε πάνω από τα 110. Δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς πήγε, αλλά τα ξεπέρασε τα 110.
0: Και τώρα έχουμε
1: σίγουρο.
0: Πέσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των $80 το βαρέλι, το πετρέλαιο, κάτι που είναι σημαντικό. Και οι παράγοντες εδώ, οι εγχώροι της αγοράς των καυσίμων, αυτό που λένε είναι ότι αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξουν πάλι σκαμπανεβάσματα, τα οποία όλη αυτή τη μακρά περίοδο έχουμε ζήσει επανειλημμένα, τότε θα δούμε και στην Αγγλία ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών. Ήδη υπάρχουν πρατήρια τα οποία πολλούν κοντά στο 1,91-1,92 την αμόλυβδη, έτσι, την απλή αμόλυβδη. Mm-hmm.
1: Εντάξει, εδώ έχουμε μία διαφορά με τον αγαπημένο μου τον Βαγγέλη τον Σαρή. Εκείνος βάζει απλή αμόλυβδη. Εγώ, αν και έχω πολύ πιο παλιό αυτοκίνητο από το δικό
0: εσύ
1: του,
0: εσύ είσαι προκλητικός και
1: βάζω 98.
0: Την πανάκριβη βενζίνη.
1: Ναι,
0: και αλλά τέτοια πότε, περίοδο κιόλα.
1: Τη βάζω όμως σε περίοδο προσφοράς όπου έχει σχεδόν την ίδια τιμή με την απλή. Καταλάβες. Είναι τέλος πάντων διάφορα βίτσια αυτά. Μου το είχαν πει από τη μηχανική μου αυτό και έχει σημασία. Ναι, μου έχει μείνει ότι οι 95 μου έχουν πει στην Ελλάδα πέραν των εταιρικών πρατηρίων, τα οποία δεν οθεύουν τη βενζίνη, οι 95 δεν είναι ποτέ ακριβώς 95. Εν πάση περιπτώσει, άμα
0: επιστρέφω
1: θέλουμε το
0: πιστεύω, G7, Δημήτρη.
1: Πάμε στη G7, πάμε.
0: Λοιπόν, για να πούμε ότι στην ατζέντα των 7 πιο σημαντικών και ισχυρών κρατών του πλανήτη βρέθηκε βέβαια και το ουκρανικό. Έτσι, οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον εκεί. Ο Αμερικανός δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει όθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόσκληση, με τον εκπρόσωπο τον Δημήτρη Πεσκόφ να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επίσημα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τη λύση και να επανακολλήσει αυτά τα κανάλια της επικοινωνίας, και αυτό που είπε είναι πάμε να τώρα που τελειώνουμε πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Στη βράση το σίδερο.
0: Ναι, πάμε να δούμε τι θα γίνει με το Ουκρανικό, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλα όμως, το Ουκρανικό τραβάει εδώ και 4 χρόνια και είναι πραγματικά ένας πόλεμος φθοράς, και μην κοιτάς που δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ και δεν το μαθαίνουμε. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Mm-hmm. Πολλοί είναι, οι περισσότεροι είναι στρατιώτες και από τις δύο πλευρές.
0: Να μέχρι θυμίσω και Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, έχουν σκοτωθεί και Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Εντάξει, πήγαν τώρα από την μία άκρη της γης στην άλλη για να πολεμήσουν ένα πόλεμο, ας πούμε.
0: Που κάθε άλλο παρά τους αφορά, έτσι. Ως μισθοφόροι,
1: ναι,
0: βέβαια πήγαν.
1: Ως μισθοφόροι, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι η Ουκρανία, επειδή ο Πούτιν έχει καλό ή κακό στο πάνω χέρι, είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε συμφωνία το Κίεβο αν δεν παραχωρήσει Ντονέτσκ, Λουχάνσκ μόνιμα στους Ρώσους. Γιατί σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν και το 70-80% του πληθυσμού είναι ρωσόφωνοι. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα χαρούν αν τους πάρει η Μόσχα στην αγκαλιά της. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε άμεσα.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Είναι πολυθετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου. Θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτή η πτώση θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Στο Ρινό θέρετρο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί μικρή παράταση σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Αλόνισος και Τίνος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Παρατείνονται για ακόμη 3 μήνες τα έκτακτα μέτρα στο Μεγανήσι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά εδώ στο τέλος της ημέρας, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Mm-hmm. Μιλούσαμε για την σύνοδο των G7, το δώρο που έδωσε ο Γερμανός καγκελάριος στο Ντραπ, το ΙΔΕΣ.
1: Όχι,
0: του έδωσε, του χάρισε μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομά του, με το όνομα Τραπ και τον αριθμό 47 στην πλάτη, παραπέμποντας βέβαια στο γεγονός ότι αποτελεί τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και τον 45ο. Ταυτόχρονα.
0: Σωστό. Και φάνηκε να υποδέχεται με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο δώρο, το οποίο είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο παππούς του, Φρίντριχ Τραμπ, κατάγονταν από την Γερμανία.
1: Να και κάτι, αυτό πραγματικά ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
0: Και έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και η χειραψία του Τραμπ πάντοτε.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Με την Μπριζίτ, η οποία κράτησε, το μέτρησαν βέβαια, 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα με αυτή την διελκυστίνδα. Προσπαθούσε η Μπριζίτ να τραβήξει λίγο το χέρι.
1: Δεν τα άφηνε ο Τραμπ.
0: Δεν το άφηνε, το έφερνε πιο κοντά του, το πήγαινε εκείνη πιο κοντά της. Ήταν μια λίγο αμήχανη στιγμή.
1: Είναι στα κλασικά του Τραμπ αυτό, η χειραψία που διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα. Για πες κανένα άλλο, έτσι, άλλο χαλαρό στιγμιότυπο από τη σύνοδο.
0: Κάποια στιγμή έκανε χιούμορ για τα ελικόπτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνομιλούσε με τον πρόεδρο της Ελβετίας για τη μετακίνησή του από την Γενέβη στο Εβιάν και εκεί αστειεύτηκε για την εντυπωσιακή άφηξη του Τραμπ, και όταν ρωτήθηκε αν θα μεταβεί με ελικόπτερο, εκείνος απάντησε: όχι, νομίζω θα με πάνε με αυτοκίνητο. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχει πάρει όλα τα ελικόπτερα, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να πάμε με αυτοκίνητο. Οπότε έσκασαν, προκάλεσε το γέλιο από τους παρευρισκόμενους εκεί. Και
1: Τραμπ δεν έφτασε με ένα ελικόπτερο από ό,τι νομίζω, έφτασε και με τρία ελικόπτερα συνοδεία για λόγους ασφαλείας.
0: Και είναι λογικό, έτσι.
1: Για πες μου τώρα για τη Μελώνη, γιατί έχω τις αδυναμίες μου και εγώ σε αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν, στα παραλυπόμενα των αφήξεων ξεχώρισε και η παρουσία της σχεδόν 10χρονης κόρης της Τζόρτζια Μελώνη, η Τζινέβρα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επέλεξε να ταξιδέψει στη Γαλλία μαζί με την κόρη της, η οποία στην αρχή εμφανίστηκε διστακτική απέναντι στις κάμερες και στα φλας. Η αμηχανία της όμως δεν κράτησε πολύ, αφού χαλάρωσε όταν της έδωσαν και ένα μικρό αναμνηστικό δώρο εκεί οι διοργανωτές.
1: Ναι. Μελώνη πάντως, αυτό που είπε είναι ότι παραμένουν φίλοι με τον Τραμπ, παρότι είχαν διαφωνήσει για το ζήτημα του Ιράν. Είπε μάλιστα, είμαστε και πάλι φίλοι υπό Τραμπ, πάντα ήμασταν φίλοι, απάντησε η Μελώνη.
0: Θυμίζουμε ότι είχαν κοντραριστεί τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τον Πάπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Με αφορμή τα όσα είχε πει ο Τραμπ για τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ήρθε και απάντησε ουσιαστικά η Τζόρτζια Μελώνη, ως όφιλε βέβαια, εκ της θέσεώς της, και εκεί φάνηκε πως δημιουργήθηκε, έτσι, μπήκε ένας πάγος ανάμεσα στους δύο, ενώ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της πάντοτε ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, και εκείνη ομοίως.
1: Πάντως να σου πω ότι η Μελώνη, επειδή την έχω παρακολουθήσει πολύ και λόγω της συμπάθειας που τρέφω προς αυτήν, ενώ προέρχεται από ένα καθαρά ακροδεξιά κόμμα, τους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλία, αδερφούς Ιταλούς, στην πορεία, αφού ανέλαβε την Πρωθυπουργία, στην πορεία έγινε πολύ πιο μετριοπαθής, πολύ πιο φιλοευρωπαία, είχε πολύ σκληρή θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλε με λίγα λόγια πολύ νερό στο κρασί της, και πλέον μπορεί να πει κανείς ότι ανήκει και πάλι 100%, άντε 90% στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα και εξαιρετικά καλή στη δουλειά της. Στις αργότερα θα τα πούμε, Βαγγέλη.
0: Όταν πάντως, επειδή πριν να αφήσουμε την Μελώνη, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε πολύ θερμό κλίμα, Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί μαζί τους, βλέποντάς τους. Οπότε άρχισε και τους είπε: τι έγινε, είσαστε και πάλι φίλοι? Και η Μελώνη απάντησε: πάντοτε ήμασταν φίλοι. Ο Τραμπ εκεί πετάχτηκε να πει: με εγκατέλειψε. Και λέει: όχι, δεν σε είχα εγκαταλείψει ποτέ, είπε η Μελώνη. Οπότε και τελειώνοντας, με ποιο τραγούδι την υποδέχτηκαν?
1: Ακάζα αντιρένε.
0: Όχι. Φελιτσιτά.
1: Φελιτσιτά. Βέβαια.
0: Αγαπημένο ιταλικό, έτσι.
1: Φοβερό τραγούδι. Φοβερό. Περίμενε, είναι. Ναι. Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα.
0: Μην με κάνεις αυτό που κουκλάρω.
1: Ζευγάρι, ζευγάρι. Κοίτα τώρα είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι.
0: Δεν γίνεται, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
0: Λοιπόν, θα το θυμηθείς με το φίλο στο Google εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και η πιο εύκολη λύση. Οπότε λοιπόν κυριάρχησε και το...
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Φοβερό κομμάτι. Και φοβερό ζευγάρι αυτό. Οπότε και στη τώρα, ζωή και στην πίστα.
0: Τι νεότερο έχουμε από τα της συμφωνίας αυτής καθ' αυτής, θέλω να δούμε πριν κλείσουμε το θέμα, έτσι. Η Χεσμπολάχ θεωρεί ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει οριστική συμφωνία αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο.
1: Πρέπει να το κάνει αυτό το Ισραήλ, έτσι. Διότι θα δυναμητήσει όλη τη συμφωνία εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματα του Ισραήλ από το Λίβανο. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κύριος Νατανιάχου είναι εξαιρετικά σκληροπυρηνικός, ειδικά σε θέματα στρατιωτικά, αλλά εδώ είναι προφανές ότι πρέπει να μπει νερό στο κρασί του Ισραήλ, προκειμένου να έχουμε έστω μία δύσκολη αλλά βιώσιμη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Γιατί η Μέση Ανατολή, πόσα χρόνια κάνω Διεθνή 40, δύο θέματα συναντά μπροστά μου συνέχεια, Βαγγέλη. Το Κυπριακό και το Μεσανατολικό. Τα οποία δεν έχουν λυθεί ποτέ όλες αυτές τις δεκαετίες. Πλησιάζουν προς τη λύση τους. Είχε πάει να γίνει συμφωνία του Όσλο το 92 ή 93, ήταν με τον κύριο Ράμπιν και τον Γιάσερ Αραφάτ. Δολοφονήθηκε τρεις μέρες μετά ο Ράμπιν και μετά όλα πήγαν ξανά πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση μαζί και τα διεθνή πρακτορία, τα ειδησιογραφικά και πρακτορία.
1: Και μια και το λες να πούμε ότι προσπαθεί τώρα το Ιράν να συγκρατηθεί για να μην απαντήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αν αρχίσει να ρίχνει πυράβλους το Ιράν όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, είναι προφανές ότι η εκεχηρία θα πάει περίπατο. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ άσχημο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε θα είναι η Παρασκευή, σπουδαία ημέρα, εφόσον πέσουν οι υπογραφές, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, όλοι οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί στα ενεργειακά επισημαίνουν, Βαγγέλη, ότι το ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση η αγορά η ενεργειακή. Θα πάρει μήνες μέχρι να, αν θέλεις, μέχρι να ισιώσει, ας πούμε. Θα πλησιάσουμε προς τα Χριστούγεννα.
0: Καιρό. Γιατί όσο σύντομα τσιμπούν οι τιμές, τόσο δύσκολα αποκλιμακώνονται, έτσι. Και αυτό είναι ένα παράπονο του Έλληνα καταναλωτή και οδηγού που βλέπει με το ξέσπασμα μιας τέτοιας κρίσης να εκτοξεύονται κατευθείαν οι τιμές, αλλά όταν πλέον το πράγμα κοπάσει και επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, στην φυσιολογικότητα, στην κανονικότητα, τότε βλέπουμε τις τιμές πολύ πολύ αργά να αποκλιμακώνονται. Και σε κάποια είδη, για να φύγω λίγο από τα καύσιμα, σε κάποια είδη είδαμε οι τιμές τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές κλπ. Να τσιμπούν μέσα σε μια κρίση, αλλά ποτέ να μην επιστρέφουν και πάλι πίσω, ποτέ να μην αποκλιμακώνονται τόσο όσο θα έπρεπε.
1: Όσο εύκολο είναι να ξεκινήσει ένας πόλεμος, τόσο δύσκολο είναι να τελειώσει. Έτσι, σε αυτή τη λογική κινούνται και τα τέτοια. Πάντως, το θέμα της ακρίβειας είναι μείζον ζήτημα. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Και πραγματικά τα σούπερ μάρκετ είναι το κάτι άλλο, δηλαδή. Εγώ πηγαίνω, παρακολουθώ τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράζω, γάλα, σοκολάτες, διάφορα τέτοια, και τα βλέπω να ανεβαίνουν συνέχεια, μα συνέχεια. Και λες, το κακάο, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε ανέβει η τιμή του κακάο, έφτασε κάποια στιγμή τα 10.000 δολάρια τον τόνο. Εκεί, δέχομαι ότι διπλασιάστηκαν οι τιμές. Τώρα έχει πέσει στα 5.000 δολάρια τον τόνο. Γιατί δεν πέσανε οι τιμές? Γιατί ανεβήκανε, μπαστακωθήκανε, συγγνώμη για την έκφραση, εκεί πέρα και μείνανε. Αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε να δούμε τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Είναι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Προεργαλική αποικία.
0: Ακριβώς. Και είναι στο 0-0. Να πούμε. Ναι. Είναι η μάχη του 9ου ομίλου και πραγματοποιείται το παιχνίδι το συγκεκριμένο στο New Jersey. Εμείς, όπως κάθε βράδυ βέβαια, 11:45 είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη, με τον Δημήτρη Καϊμά. Σήμερα θα δούμε όλα τα νέα από το Μουντιάλ, από όλα τα παιχνίδια παρελκόμενα και λοιπά, στις 11:45, σε μία ώρα ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν για να δούμε το τι γίνεται, όλες τις εξελίξεις από το Μουντιάλ.
1: Allez les bleus, που λένε και οι Γάλλοι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας. Erg News Radio 105,8. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι. Λέγαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και για τη σύνοδο G7 που στο τραπέζι των ηγετών βρέθηκε τόσο η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν όσο και το Ουκρανικό. Θα έρθουμε τώρα λίγο, Δημήτρη, να πάμε να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολύ σκληρές κόντρες. Έχουμε μπει σε μια άτυπα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, οπότε έχουν βγει τα πολιτικά σπαθιά από όλες τις πλευρές.
0: Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, πραγματοποίηση περιοδία στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στη Βάρη και το κέντρο ελέγχου 24ωρης εναέριας επιτήρησης και αντιπυρικής προστασίας του Δήμου. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε χθες, Δημήτρη, και ναι, θέλω να το δούμε παρέα για τα drones τα οποία επιτηρούν και με θερμικές κάμερες ελέγχουν ακριβώς για να εντοπιστεί εν τη γενέση της η παραμικρή αιστεία φωτιάς και να σπεύσουν γρήγορα δυνάμεις. Συνομιλώντας με πολίτες.
1: Τα καλά της τεχνολογίας, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή την κάναμε αυτή τη συζήτηση χθες για τη χρησιμότητά τους τώρα που ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος, θα επανέλθουμε μετά για να δούμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά που γίνεται ως προς αυτό. Συνομίλησε λοιπόν με πολίτες ο Πρωθυπουργός και προέταξε ως κυβερνητική προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Προανήγγειλε παράλληλα την πτώση στις τιμές των καυσίμων ως επακόλουθο του τερματισμού του πολέμου. Ξέφρασε βέβαια την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις, είπε ότι είναι βέβαια πολύ θετική εξέλιξη ο τερματισμός του πολέμου, που θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και η κυβέρνηση, όπως είπε, θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί στις τιμές των προϊόντων, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, ώστε να είμαστε σίγουροι απόλυτα, όπως είπε, ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά. Βέβαια δεν δίστασε να θέσει και το διακύβευμα της κάλπης, το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, εξαπολύοντας και επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παροχολογία που το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνει και παίρνει, αλλά και προτάσεις συγκεκριμένες κομμάτων. Μίλησε για τζάμπα 1 και τζάμπα 2.
1: Να εικάσω ότι ο ένας είναι ο Τσίπρας και ο άλλος Ανδρουλάκης.
0: Φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις τους για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έθεσε λοιπόν και τα διλήμματα της κάλπης. Ποιος είπε μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας. Δεν θέλουμε να πειραματιστούμε σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη, και να επιστρέψουμε.
2: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά? Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Να πούμε ότι... Ναι, Δημήτρη, όχι, να πούμε καταρχάς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα εκεί στο ρέμα Κόρμπι. Είναι το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Είναι 3 χιλιόμετρα το μήκος του και θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Από το δε ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης έκανε λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 156 κέντρα υγείας ανακατασκευάζονται, είπε, με ευρωπαϊκούς πόρους και αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, επισκέφθηκε, όπως είπαμε, και το Κέντρο Ελέγχου 24ωρης Εναέρειας Επιτήρησης και Αντιπυρικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έκανε ιδιαίτερο λόγο όμως, Δημήτρη, και για το ζήτημα του χρέους. Είπε, το χρέος που μάθαμε κι εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Έκανε μία αναφορά και στον Ανδρέα Παπανδρέου αναφορικά με το χρέος της χώρας. Και στάθηκε πολύ σε αυτό.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Πιερακάκης τόνισε το γεγονός ότι προπληρώσαμε.
0: Με αφορμή τις προώρες αποπληρωμές χρέους.
1: Κάπου γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Και τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το χρέος το έχουμε μειώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και επίσης ότι το 27, εάν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, το χρέος μας ως προς το ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας. Η οποία Ιταλία, ναι, μεν έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά έχει μια πολύ βαριά βιομηχανία, έτσι. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το χρέος.
0: Βεβαίως.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με την ιστορία του δημοσίου χρέους. Μεγαλώσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει τότε ότι η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταπιεί την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, και είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό, για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία των χωρών που είναι μέλη του ΩΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά το ίδιο χρέος που η προηγούμενη γενιά κληρονόμησε σε εμάς. Και όπως εσείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας χρέη, έτσι και εμείς έχουμε μια υποχρέωση να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρατο χρέος, το οποίο στην πρώτη δυσκολία θα κινδυνεύει και πάλι να μας πνίξει και να αντιμετωπίσει η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας. Εμείς χαράξαμε μια υπεύθυνη πολιτική.
1: Είναι σημαντικό αυτό με το χρέος, είναι εξόχως σημαντικό, κυρίως διότι αν λέγαμε πριν από 7, 8, 10 χρόνια ότι θα έχουμε χρέος μικρότερο ως προς το ΑΕΠ μικρότερο από αυτό της Ιταλίας, θα γελάγαν όλοι. Τώρα δεν γελάει κανένας όμως και αντίθετα λαμβάνουμε εύσημα από τους οικονομολόγους, από τους οίκους αξιολόγησης. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο στην επενδυτική βαθμίδα. Κάτι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση επενδύσεων. Γενικώς η οικονομία πάει καλά. Αν δεν είχαμε και αυτό το πρόβλημα με την ακρίβεια, το οποίο όπως είπα πλήττει όλη την Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν είχαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, τα πράγματα θα ήταν πραγματικά ιδανικά σχεδόν, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Για τα θερμικά drone που λέγαμε, Δημήτρη,
1: για την τεχνολογία, τι τεράστιο ρόλο έχει παίξει.
0: Ακριβώς. Έκανε ρεπορτάζ το Earth News στο κέντρο τους. Και αυτό που φάνηκε στο κέντρο της πολιτικής προστασίας που διαθέτει αυτά τα θερμικά drones, και είδαμε πως έτσι μας εξήγησαν και με εικόνα πως πως βλέπει ως μια μικρή κοιλίδα στην οθόνη η θερμική κάμερα και σημαίνει συναγερμό ακριβώς την παραμικρή φωτιά και μας
1: λίγο
0: έδειξαν
1: καπνό έτσι αν είναι.
0: Φάνηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Μενίδη στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων χθες. Το ντρόουν εντόπισε κατευθείαν την εστία και μετέδωσε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο, και στην μία άλλη περίπτωση ήταν η φωτιά η οποία στο Άλσος Βεϊκού που άναψε από μελισσοκόμους, αν θυμάσαι. Και εκεί κατεγράφει άμεσα από ντρόουν η φωτιά, ενημερώθηκε το επιχειρησιακό κέντρο και κατήφθηνε βέβαια τις επίγειες δυνάμεις εκεί. Σε κάθε περίπτωση η φωτιά από αέρος, ναι Δημήτρη.
1: Και σκέψου τι μεγάλο κέρδος είναι αυτό, το να μπορείς να ελέγξεις γρήγορα μια φωτιά, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν πάρα πολύ μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και μπορούν να πάνε σε κάποια άλλη πυρκαγιά, η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη. Εάν η κάθε πυρκαγιά σου τρώει εντός εισαγωγικών πυροσβέστες, δηλαδή σπέβδουν κλιμάκια της πυροσβεστικής με οχήματα, με άνδρες κτλ. Και αυτό και η φωτιά δεν μπορεί να συμμαζευτεί, έχεις διάσπαση των δυνάμεων. Και διάσπαση των δυνάμεων σημαίνει ότι μπορείς να σβήσεις με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία την όποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Τώρα στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Βύρονα, με τη συνδρομή των drones, είναι πάνω από 50 πιστοποιημένοι εξειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ό,τι γίνεται, και τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από ιδιώτες και εν μέρη από τον Δήμο. Μπορεί να πετάξει και το βράδυ, αλλά προς το παρόν σταματά στις 10 το βράδυ, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 3. Όταν ξεπεράσει το 3, τότε είναι 24ωρη πλέον η λειτουργία αυτών των drones, προκειμένου να ελέγχουν, γιατί τότε σημαίνει ότι μία μικρή σπίθα μπορεί πραγματικά να φέρει την καταστροφή.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι κάνουν γεωργικές εργασίες, κοπή μετάλλων, μετροχό που πετάει σπινθήρες, γεωργικά μηχανήματα, θεριστικές εργασίες και κυρίως αποκάυση χόρτων.
0: Γιατί περισσότερες πυρκαγιές είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, έτσι. Ξεκίνησαν από αυτά που μας λες, Δημήτρη.
1: Ναι, και η καύση χόρτων, εν πάση περιπτώσει, είναι ο ορισμός της ανθρώπινης αμέλειας, διότι τρέχει ο άλλος να κάψει τα χόρτα, τα αφήνει εκεί να καίγονται. Αν φυσήξει λίγο και πάρει μια σπίθα και το μεταφέρει σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει καθαριστεί, για παράδειγμα, και είναι φουλ σπευκοβελόνας και τα κουκουνάρια, πάει, τελείωσε. Μετά ανάβει φωτιά και είναι πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί. Πραγματικά αυτό με τα drone εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Παλιότερα είχαμε βγάλει και έναν ειδικό χειριστή των drones που μας έλεγε ότι αυτό ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, αυτό που γίνεται με τα drone. Και νομίζω ότι θα έχει τεράστια σημασία στη χώρα μας, που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φωτιές κάθε χρόνο. Είναι η γνωστή μάστιγα του καλοκαιριού. Όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ξέρουμε, ας πούμε, ότι όταν θα μπει ο Αύγουστος και θα αρχίσουν, ή ο Ιούλιος, και φυσάνε δυνατοί άνεμοι,
0: έρχονται τα δύσκολα.
1: Μετά έρχονται τα δύσκολα, και άντε να συμμαζέψεις τα δύσκολα.
0: Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 88 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 432 διοικητικά πρόστιμα για φωτιές, ενώ για τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα διαθέτουν περισσότερα από 100 drones, ακριβώς για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση από αέρος και άμεσα να δρουν εκεί που χρειάζεται. Έτσι, να στέλνουν και τις επίγειες αλλά και τις εναέριες υπόλοιπες δυνάμεις στοχευμένα εκεί που πρέπει. Και εμείς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε εδώ, φυσικά, στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο αλλά και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στη θάλασσα της Μάνχης με ρωσική φρεγάτα να εξαπολύει προειδοποιητικά πυρά εναντίον βρετανικού σκάφους. Είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά περιστατικών ένταση στη Μάνχη. Ο Βρετανικός στρατός διεξάγει έρευνα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μια παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο βουλευτής Αλφα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του, Σοκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση πάντα τα στοιχεία της κυβέρνησης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπεται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Και στο τέλος της μέρας με το γνωστό αχτύπητο δίδυμο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το πάμε και το κάναμε, έτσι.
1: Το πάμε και το κάναμε. Το αφιέρωσε ο κύριος Τραμπ στη Μελόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ουσιαστικά την υποδέχθηκαν έτσι εκεί στην, ναι, στη Μάζοξη, ναι, έτσι. 1982.
1: Ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Το οποίο ήταν ζευγάρι όχι μόνο
0: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ.
1: Ρωμίνα Πάουερ, Ιταλοαμερικανικό ντουέτο pop μουσικής, δημιουργήθηκε το 1975 από τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ. Ποια ήταν η Ρωμίνα Πάουερ, τώρα το είδα εγώ αυτό, μετά από τόσα χρόνια που έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, το οποίο λατρεύω. Ήταν κόρη του αμερικανικής καταγωγής, κόρη του στάρ του Χόλιγουντ, του Τάιρον Πάουερ. Κορυφαίο στάρ του Χόλιγουντ, του Τάιρον Πάουερ. Και αυτό το ζευγάρι μέσα από τα χρόνια διατηρεί μια φρεσκάδα. Δηλαδή είδα πρόσφατα τον Ιανουάριο του 25 μια συναυλία που είχαν κάνει. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει, αλλά παραμένουν το ίδιο έτσι φρέσκοι και χαρούμενοι. Και
0: ήταν ένα τραγούδι πολύ χαρούμενο, να πούμε ότι
1: ευτυχία.
0: Ακριβώς, ευτυχία σημαίνει φελιτσιτά, και αυτό περιγράφει είναι την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα, από ένα ποτήρι κρασί, το να κρατάς το χέρι κάποιου, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Ιταλία και πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μιλήσαμε για το Felicità, λοιπόν, το οποίο το μελετήσαμε με επαφορμή της υποδοχής Μελόνι στην G7
1: στο
0: Evian με το συγκεκριμένο τραγούδι. Mm-hmm. Και επανερχόμαστε στην πιο πεζή καθημερινότητα. Επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε αυτό που είπαμε, έχουμε εκλογικά διλήμματα, έχουμε αντιπαραθέσεις, η οικονομία πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα τόσο στις περιοδίες όσο και στην κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πλευρά την κυβερνητική. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα διλήμματα των εθνικών εκλογών, τα περιέγραψε από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ και εστίασε τόσο στην οικονομία όσο και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τους θεσμούς.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε νέα επεισόδια, Δημήτρη. Παύλος Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε τελικά και ποιον θα αφήσουν.
1: Όπως με ποιος θα πας και ποιος θα αφήσεις.
0: Ακριβώς. Είναι, λέει, πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά να υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να στηρίζει άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες, όπως είπε, μπορούν να εξηγήσουμε, και είχαμε απάντηση από τον Σοκράτη Φάμελο, έτσι, από τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος είπε δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε. Όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας, έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Είχαμε όμως αλλαγές.
0: Είχαμε αλλαγές στο εσωτερικό. Είχαμε έναν μικρό ανασχηματισμό ουσιαστικά στην, στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Κουμουνδούρου, έχει φέρει και τον ανασχηματισμό. Έτσι λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος πρότεινε αντί του Κώστα Ζαχαριάδη να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου ο δημοσιογράφος Χρήστος Γιαννούλης, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Στην κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος αντικατέστησε και από τη

0: πάρει ο πρόεδρος και να μας πει το τι γίνεται, να μας φέρει τη συμφωνία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουμε. Δεν το έχει κάνει και εκεί λοιπόν κάλεσε και τους υπολείπους όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν να κάνουν. Η πολιτική
1: ο κύριος Κασελάκης που έχει εξαφανιστεί όλο αυτό το διάστημα. Αυτό έχω μία απορία.
0: Είναι απορία.
1: Διότι κάποτε ήταν θεωρείτο όταν ανέλαβε, λέγανε να ο άνθρωπος το ανατρέψει το Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα πια δεν τον ακούμε τίποτα μετά από αυτή την ιστορία με την πισίνα και με διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ έτσι φέρελπης σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τελικά δεν τράβηξε το άλογο καθόλου.
0: Να δούμε κατά πόσον θα συμμετάσχει και στις επερχόμενες εκλογές με τα δεδομένα εκτός που διαμορφώνονται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν εμφανίζεται
1: πάρα πολύ χαμηλά,
0: δεν εμφανίζεται καν. Mm-hmm. Να πούμε λίγο δύο κουβέντες και για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε για τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση προκειμένου να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Μια αντιπαράθεση αποκρουστική, όπως είπε, για το λαό. Όπως αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων. Βλέπετε πώς θηλυτεύει την κατάσταση που επικρατεί. Τα πάρε δώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή. Χθες μεταφέραμε και τα του κυρίου Τσίπρα,
1: Τσίπρα,
0: που συμμετείχε στην πρώτη ουσιαστικά εκδήλωση του κόμματος Ελλάς, την πρώτη κομματική εκδήλωση που έγινε χθες στην Νίκαια, Δημήτρη.
1: Και είπε ότι εμείς λοιπόν λέμε ότι αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα να δούμε το πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι στον Sky ότι η τοξικότητα της απολύτευσης και λαϊκισμός ξεπερνάει κάθε όριο, όπως αυτό με τα εισιτήρια Ανδρουλάκης και μετά Τσίπρας πλειοδοσία. Αυτά δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση η δήλωση η προχθεσινή ήταν του κυρίου Τσίπρα, ότι μέσα σε μια μέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντάξει, ο λαός λέει μια πολύ σοφή παροιμία, μην πουλάς το δωμάτιο της αλεπούς πριν την πιάσεις.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν αιχμηρή με ανάρτησή της στα social media απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όταν ο κόσμος στέναζε από τα μνημόνια και ήταν σε πλήρη απελπισία, έγραψε, mm-hmm. ακόμη και τότε χρειάστηκες και θέλησες έναν ακροδεξιό για να κυβερνήσεις. Ακόμη και τότε δεν μπόρεσες και θα μπορέσεις να γίνεις κυβέρνηση τώρα, σχολίασε αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη. Το μεταδώσαμε και εμείς εδώ, mm-hmm. μέσα από την εκπομπή μας στη Νίκαια, ότι γίναμε μόλις σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση και σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Αυτό έρχεται να σχολιάσει καυστικά
1: και από την πρώτη αναμέτρηση κιόλας. Μας περιπτώσει.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος,
1: ο καθένας θέλει να νικήσει.
0: Σχολίασε ότι η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον δεν γνώριζα, στον δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω Τσίπρα και στο δήθεν δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω. Ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, μίλησε εδώ στο Earth News.
1: Στην πολιτική κουζίνα με τις δύο Γεωργίες, Αδανά
0: και Σκιτζή. Και είπε ότι δεν θα αναζητήσουμε καμία συνεργασία, όπως και τις προηγούμενες εκλογές. Θα κατέβουμε αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Νίκη, όποτε γίνουν, θα κατέβουμε αυτόνομοι στις εκλογές.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Αγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει να το συντονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο Air News Radio 105,8 πάντοτε. Και Δημήτρη, τι έχουμε.
1: Και να πούμε επίσης ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδου. Η Μαρία
0: Γεροντίδη.
1: Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει εδώ. Βράχος της παραγωγής
0: και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Ακριβώς. Για να δούμε λίγο την Τουρκία τώρα, γιατί έχει προβλήματα από ό,τι βλέπω.
0: Ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία έχει
1: ακριβώς.
0: Να κάνει η είδηση που θα μας
1: ως
0: μεταφέρει.
1: Ως προς την ενταξιακή της πορεία. Τι δήλωσε
0: την
1: λοιπόν σήμερα.
0: Την πια. Θα πω εγώ. Την πια.
1: Την πια. Αυτό πάντως είπε και ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Νάντσο Σάνσεφ, αμόρ, είναι από τους σοσιαλιστές στην Ισπανία. Στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αυτή την υπέροχη γαλλική πόλη και την πλουσιότερη της Γαλλίας επίσης. Λοιπόν, η έκθεση για την Τουρκία εγκρίθηκε στα τέλη Απριλίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια έπειτα από την κατάθεση τροπολογιών κατά τον τελευταίο μήνα. Τώρα, ο εισηγητής της έκθεσης, ο κύριος Σάνσεφ Αμόρ, τόνισε ότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα από την Άγκυρα, όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι πλέον η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και διερωτήθηκε λογικά τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αυταρχική χώρα. Ταυτόχρονα σημείωσε, Ευαγγέλη, ότι υπάρχει κοινωνία πολιτών που επιθυμεί δημοκρατία και όχι απολυταρχισμό. Προσπαθώντας στο τέλος έτσι να απαλύνει λίγο τις εκφράσεις του, είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε και την τελευταία τους ελπίδα, αλλά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατέληξε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ορθώς έχουν παγώσει και δεν μπορούν να επανακινήσουν χωρίς αλλαγές στην εσωτερική κατάσταση. Ενδεικτικά ανέφερε τις κρατήσεις και φυλακίσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, αλλά και τον εκφοβισμό ακτιβιστών.
0: Αν και η χώρα μας ήταν πάντοτε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι απέχει μακράν ακόμη από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και από την ευρωπαϊκή σκέψη, ιδέα και ιδεολογία. Έτσι, είναι πραγματικά απέχει μακράν η
1: και
0: Τουρκία.
1: Ο Μάμογλου νομίζω ότι είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα ακριβώς της αυτής της όχι τόσο δημοκρατικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν. Γιατί ο Μάμογλου, όταν θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία, το λένε όλοι οι αναλυτές, θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει την εξουσία

0: Τον Ερντογάν.
1: Α, τον Ερντογάν. Mm-hmm. Κάνα άλλο δεν μπορεί να το
0: κάνει. Και τότε ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε στη φυλακή.
1: Μπλεγμένος με σκάνδαλα, καταχρήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα αυτά είναι και ο λίγων εκ του πονηρού. Έτσι,
0: και ήταν ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να χτυπήσει το γόητρο του Τούρκου Προέδρου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι δηλαδή το τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Το πόσο προσπάθησε και έβαλε τους εκλεκτούς του εκεί ο Ταγί Περντογάν. Και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τον απομονώσει παρά μόνο βάζοντάς τον στη φυλακή.
1: Ναι, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος να απομονώσεις κάποιον.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την υπόθεση Γιωτόπουλου, Δημήτρη. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές
1: του Κορίνθου. Πριν μου πεις για τον Γιωτόπουλο, πολύ γρήγορα να σου πω, επειδή έκλεισε ο Dow Jones,
0: okay.
1: Νέο ιστορικό υψηλό, συν 0,64%, αλλά έχει φτάσει σχεδόν τις 52.000 μονάδες. Mm-hmm. Ο Nasdaq διόρθωσε, δεν πήγε άσχημα, διόρθωσε μείον 1,15. Χθες το βράδυ πάλι την ίδια ώρα λέγαμε ότι κέρδιζε πάνω από 3%. Mm-hmm. Οπότε είναι διόρθωση, δεν είναι πτώση. Ενώ ο Standard & Poor's 500, ο ενδεικτικός της γενικής τάσης δείκτης, έκλεισε με μείον 0,57. Χθες παρουσιάζει άνοδο πάνω από 1%. Mm-hmm. Πάντα κλείνει ο Dow Jones αυτήν την ώρα, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και γι' αυτό σας κρατάμε ενημέρωση.
0: Να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές του Κορυδαλού, ο καταδικασμένος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, θυμίζουμε, έπειτα από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Συνοδεία λοιπόν ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά, έλαβε το φυλακιστήριο και μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του. Να πούμε ότι διανυκτέρευσε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το πρωί βγήκε από την πίσω πλευρά της ΓΑΔΑ και οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν τον επιβίβασαν σε υπηρεσιακό όχημα. Έπειτα η αυτοκινητοπομπή υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και ήταν, όπως είπαμε, δρακόντια τα μέτρα που υπήρχαν για ευνόητους λόγους. Η επιστροφή τους στις φυλακές οφείλεται στην απόφαση του αρμόδιου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
1: Και πάντως και ήταν και ορισμένοι οι οποίοι φωνάζανε κράτα καλά.
0: Οι οποίοι αντιδρούσαν.
1: Αντιδρούσαν. Ναι. Προσπαθώ
0: κάποιοι
1: να καταλάβω.
0: Υποστηρικτές, αλληλέγγυοι. Βρίσκονται.
1: Ένας ανθρώπου που έχει δολοφονήσει 17 ανθρώπους.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Να πούμε ότι.
1: Δημοκρατία. Έχουμε αυτά τα καλά της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποδεχόμαστε.
0: Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ρωτήθηκε και υπάρχει λόγος συγκεκριμένος βέβαια που όλοι τον καταλαβαίνουμε που ρωτήθηκε γι' αυτό. Είπε αν την στεναχώρησε η είδηση της αποφυλάκησής του και είπε σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, απελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή στην δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Τώρα δεν τα έχει εκτίσει τα 25 και οδηγείται μέσα γιατί νομίζω ότι απομένει ένα έτος ακόμη. Mm. Θα ξαναθυμηθούμε τη συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση.
1: Σε ένα αλήθεια. Χρόνο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι Δημήτρη. Και αν θελήσουμε να δούμε λίγο το σκεπτικό της απόφασης, γιατί είχαμε τον νόμο του 21, ο οποίος ήρθε στην ουσία να θεραπεύσει το κενό για τους πολυισοβίτες και η διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου και πρέπει να εφαρμόζεται αυτή ακόμα και για παλαιότερα εγκλήματα, άρα για κάθε πολυισοβίτη ανεξαρτήτως πότε εγκλημάτισε, προβλέπεται και το ίδιο, δεν θα βγαίνει από τη φυλακή πριν από τα 25 του χρόνια.
1: 17 φορές ισόβια δεν έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος και κάτι χρόνια έξτρα. Ναι.
0: Ναι, αλλά ακόμη και τα 17 σημαίνουν στην πράξη 25. Mm. Έτσι, τα οποία όμως πρέπει να εκτίσει. Οι δικαστές είπαν ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά είχε ελλιπή αιτιολογία, η απόφαση η οποία τον απελευθέρωσε. Αναφέρουν δεν υπάρχουν στη δικαστική απόφαση τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται με ασφάλεια ότι αν βγει από τη φυλακή δεν θα τελέσει και νέα εγκλήματα, και λένε επίσης ότι τα πτυχία με τα πτυχιακά που αναφέρεται ότι πήρε στη φυλακή

0: στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της αληθινής καλής διαγωγής. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει πονέσει ιδιαίτερα την χώρα μας, η περίπτωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, και είναι και λογικό, ο Δημήτρη, να ξυπνούν μνήμες από, θυμάμαι και εγώ, γιατί είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφική μου πορεία και όταν άρχισε να ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι της 17 Νοέμβρη με εκείνη την έκρηξη, τότε θυμάμαι πως σιγά σιγά ήρθε και ήρθε στο φως της δημοσιότητας όλη η ονοματολογία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν στο θάνατο πατεράδες, αδερφούς και παιδιά.
1: Και βέβαια να πούμε ότι, και το λέω έτσι πολύ σεμνά, γιατί ποτέ δεν έχει επενέσει τον εαυτό του, δεν έχει καυχηθεί, ο Μιχάλης Φροχοίδης είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά τότε. Δηλαδή δεν ήταν αστείο να συλλάβεις 17 Νοέμβρη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά όμως επετέχθη αυτό το πράγμα. Τώρα φαίνεται ότι αυτή η οργάνωση, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που ήταν, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
0: Κάποια παρακλάδια βλέπουμε, έτσι κάποιοι οι οποίοι έχουν εμπνευστεί ενδεχομένως.
1: Έχουν ζηλέψει την δόξα, την επαναστατική δόξα της 17 Νοέμβρη. Με εσάς εισαγωγικά φυσικά το δόξα.
0: Ας δουν και την κατάληξη αν είναι, ποια ήταν, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως η εικόνα να είναι λίγο πιο καθαρή, και εμείς έχουμε φτάσει ήδη στις 11.30, Δημήτρη.
1: Και ο Πάπας Λέων εξέφρασε και την ευχή, ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά, είπε πριν από λίγο.
0: Ευχή και από τον Πάπα Λέων.
1: Ευχή. Αυτή είναι ευχή που πρέπει να πιάσει λογικά.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρόν στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βορθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά για αύριο. Έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθηνά, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της ημέρας. Έτσι θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και να πούμε ότι σε 10 λεπτά θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Καϊμά προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νέα από το Μουντιάλ, όπου η Γαλλία έχει σημειώσει γκολ πριν από λίγο με τον Εμπαπέ, αν κατάλαβα καλά, και έχει κάνει το 1-0. Λοιπόν, να πούμε Δημήτρη.
1: Και βλέπω τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω τον Δημήτρη, hydration break. Επειδή είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Για να ενυδατωθούν.
1: Ακριβώς.
0: Cooling break το λέγαμε άλλες φορές στο Μουντιάλ, προηγούμενες φορές.
1: Πόσα ξέρεις.
0: Και τώρα είναι ακριβώς για να μπορέσουν να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν και οι παίκτες, γιατί αγωνίζονται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και υπάρχει κατανόηση ως προς αυτό.
1: Οι Σενεγαλέζοι, βέβαια, εντάξει, έχουν μάθει στη ζεστή, δεν καταλαβαίνουν και πολύ από αυτό. Αλλά οι Γάλλοι είναι πιο δύσκολο. Πάντως είναι εντυπωσιακό, βλέπω τώρα τη Σενεγάλη και τη Γαλλία και βλέπω πάρα πολλούς Αφροαμερικανούς, black people όπως λέμε, και στην Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια τεράστια ποικιοκρατική ιστορία.
0: Μα και στο Παρίσι, κυκλοφορώντας στη Γαλλία, συνολικά βλέπεις αρκετούς έγχρωμους.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογικό.
1: Είναι ενσωματωμένοι πάντως. Υπάρχουν δηλαδή τους
0: πολλών γενεών.
1: Και αστυνομικοί και δημοσίες υπάλληλοι, πάρα πολλές γενιές πίσω από την Αλγερία.
0: Τα πάντα, όπως είναι και είναι και το φυσιολογικό, Δημήτρη, πλέον. Ναι. Επειδή νωρίτερα μιλήσαμε, μας έλεγες για τα περί ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο τον Τούρκο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρό του, στην Άγκυρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Και υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, λέει, το 27.
0: Ανάμεσα βεβαίως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο της Εκπαίδευσης. Οι κύριοι Βαρθολομαίος και Ερντογάν είχαν την ευκαιρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, να συζητήσουν σε εγκάρδια ατμόσφαιρα ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να πούμε ότι συνόδευσαν στην συνάντηση ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκιδόνος κύριος Εμμανουήλ και ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εντός της οποίας βρίσκεται το συγκρότημα, θυμίζω, της θεολογικής σχολής, ο επίσκοπος

0: Αντίκτυπος Αραβισσού, κύριος Κασιανός.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο έκανε δηλώσει ο κύριος Φλωρίδης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Mm-hmm. Και είπε ότι αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αρειοπάγου να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην φυλακή, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άριος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα θέμα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλαιότερη, ενώ ο Άριος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 21 για την έκθεση των 25 ετών.
0: Που δεν είχε μέχρι τώρα, έτσι. Και το δεύτερο, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, είναι ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι πρέπει να. Μάλιστα. Λέει ότι πρέπει να αποφασίσει. Ναι, με πήρες Δημήτρη, δεν το κατάλαβες.
1: Ναι, πρέπει να παίζει, λέει, σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειώδη μεταμέλεια. Και είπε ο κ. Φλωρίδης ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Στο άξιον, από ό,τι βλέπω, τα είπε αυτά.
0: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη αντίδραση από τον αρμόδιο υπουργό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα, τώρα το παιχνίδι παραμένει βλέπουμε στο 1-1 της Γαλλίας. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, Δημήτρη,
1: λοιπόν,
0: έτσι, μέχρι να συνδεθούμε με τον συνονόματό σου, τον Δημήτρη, το Γκαϊμά, στις παρατέταρτου ακριβώς.
1: Θυμάσαι μια ταινία, πολλές ταινίες μάλλον, και έχει γραφτεί κατά κόρον αυτό, ότι τα δελφίνια, επειδή είναι τα πιο έξυπνα θηλαστικά, δεν είναι ψάρια τα δελφίνια, είναι θηλαστικά, να το υπενθυμίσουμε αυτό, από τα πιο έξυπνα θηλαστικά που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη, ότι θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι λογαριασμοί κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν ως κατασκόπους. Mm. Δηλαδή να τους φορέσουν κάμερες και τα δελφίνια να πηγαίνουν να μπορούν να καταγράφουν. Τώρα η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους στα ύδατά της. Είπε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες αλλά και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα και να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Σε μια έκδοση με τίτλο «Κάτω από το βαθύ μπλε της θάλασσας τα υποβρύχια ρεύματα κινούνται», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο, Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, αναφέρει ότι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν νέου τύπου εξοπλισμό κατασκοπίας για να κλέψουν ευαίσθητα θαλασσινά δεδομένα. Και μάλιστα τόνισε ότι τα θαλάσσια πλάσματα αυτά εντοπίστηκαν να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας ευαίσθητα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα ωκεάνια ρεύματα, και μετά να τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου. Όλα τα έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή, ότι θα υπήρχαν και χελώνες κατάσκοποι.
0: Χελώνες κανονικές, έτσι. Γιατί εμένα δεν θα μου φαίνονταν καθόλου περίεργο,
1: θαλάσσιες,
0: Δημήτρη,
1: ναι,
0: αν μου έλεγες ότι έχουν δημιουργήσει χελώνες ρομπότ.
1: Ναι.
0: Και τις χρησιμοποιούν ως κατασκόπους.
1: Καλά, οι Κινέζοι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό. Έχεις πάει και στην Κίνα και τα έχεις δει από κοντά. Υπάρχουν σκυλιά ρομπότ, υπάρχουν διάφορα ζώα ρομπότ. Εδώ μιλάμε για έμβια όντα, τα οποία όμως θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του 007 των θαλασσών, σύμφωνα τουλάχιστον τους Κινέζους.
0: Και μιας και λέμε τώρα για το θέμα αυτό στην Κίνα, μου έκανε εντύπωση στο λόμπι του ξενοδοχείου περιμένουμε το ασανσέρ, μια ομάδα, ναι, από το γκρουπ που ήμασταν μαζί, και ξαφνικά έρχεται δίπλα μας ένα ρομποτάκι το οποίο νομίζαμε, γιατί είχε το μέγεθος ενός κομωδίνου, φαντάσου, το οποίο, ναι, κινείτο, και είχε μια οθόνη με ένα χαμογελαστό προσωπάκι ψηφιακό επάνω. Και μάλιστα κάτι έλεγε στα κινέζικα. Συνέχεια μιλούσε. Δεν καταλαβαίναμε, βέβαια.
1: Δεν καταλαβαίναμε. 2.500 ιδεογράμματα.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν, σταματάει δίπλα και περιμένει το ασανσέρ.
1: Το ρομποτάκι.
0: Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είναι σκούπα. Δεν ήταν όμως σκούπα. Έκανε το delivery, δηλαδή όταν παρήγγειλες μια πίτσα, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: έρχονταν ο deliveras, αλλά απαγορεύονταν να ανέβει πάνω στα δωμάτια. Οπότε έδινε την παραγγελία σου στο ρομποτάκι, το οποίο ρομποτάκι ήξερε πού θα πάει, έρχονταν και πήγαινε κανονικά, περίμενε το ασανσέρ για να ανέβει στον 35ο όροφο, ας πούμε, να σου δώσει εσένα το φαγητό. Σου χτύπαγε ηλεκτρονικά το κουδούνι. Και εσύ έβγαινες, είχες πληρώσει ήδη την παραγγελία σου και το έπαιρνες. Όταν όμως είχε πλάκα, γιατί τα πιτσιρίκια που βρίσκονταν εκεί στην παρέα
1: Ναι.
0: Πήγαιναν και του κλείναν συνέχεια το δρόμο για να δουν τι θα κάνει.
1: Τι θα κάνει
0: και
1: το καημένο.
0: Και εκείνο πολύ χαριτωμένα έλεγε κάτι στα κινέζικα και
1: ανοίχτε μου το δρόμο.
0: Χαμογελούσε και έκανε στην άκρη και προσπαθούσε να περάσει και πάλι. Και όταν έβλεπε ότι το ασανσέρ είναι γεμάτο κόσμο,
1: ναι.
0: Αυτό μας το είπε μετά ο ξεναγός, άρχισε κάτι να λέει και λέει: δεν πειράζει, θα πάω να πάρω το επόμενο. Θα περιμένω να πάρω το επόμενο. Λέστε. Έλεγε στα κινέζικα και περίμενε τους για να πάρει το επόμενο.
1: Έχουν ξεφύγει οι Κινέζοι. Το θέμα της τεχνολογίας δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Εσύ είχες τη χαρά και να το ζήσεις από κοντά. Εγώ το βλέπω μόνο
0: σε βίντεο. Ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον, Δημήτρη. Κάπως έτσι το είδα, γιατί είδα πολλά πράγματα που ξέρω ότι μετά από κάποια χρόνια θα τα ζήσουμε και εδώ.
1: Ναι. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν αντιγράφοντας, κατά κύριο λόγο, και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα κινητά και σε πάρα πολλά ακόμη αγαθά. Ξεκίνησαν αντιγράφοντας και τώρα δημιουργούν.
0: Και τώρα δημιουργούν και είναι αρκετά μπροστά σε αυτά που δημιουργούν σε πολλούς τομείς.
1: Αν κρίνω από τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη τρέμει, κυριολεκτικά τρέμει, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Την κινέζικη αυτοκίνηση.
1: Βεβαίως. Και δι' η γερμανική, όπου είναι premium τα αυτοκίνητα, είναι υποτίθεται ορισμένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στον πλανήτη, καλύτερες μάρκες. Ναι, αλλά όταν ο άλλος σου δίνει τα ίδια, την ίδια αυτονομία, την ίδια πολυτέλεια, την ίδια ποιότητα κατασκευής και στο πουλάει στα μισά, πρέπει να είσαι τουλάχιστον κουτός για να πας να αγοράσεις το γερμανικό.
0: Γι' αυτό και πλέον υπάρχουν από τις Βρυξέλλες σκέψεις για αντικίνητρα.
1: Μπράβο.
0: Στο να αγοράζουμε.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
0: Να στρεφόμαστε στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που έχει μπει τόσο δυνατά στον ηλεκτρισμό, έτσι, στον οποίο βέβαια θέλουν να μας οδηγήσουν και εμάς οι Βρυξέλλες. Προς τα εκεί θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Όπως όλα δείχνουν, όλοι θα κινηθούμε προς τον ηλεκτρισμό στην αυτοκίνηση. Όλα τα αυτοκίνητα θα θέλουμε πλέον να είναι ηλεκτρικά, να αφήσουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε ήδη πώς έχουν αρχίσει να πεθαίνουν κυριολεκτικά οι αγορές των αυτοκινήτων diesel. Το πετρέλαιο πλέον κυριολεκτικά έχει πεθάνει στην αυτοκίνηση, ναι. Ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη, και βλέπουμε πως όλοι στρέφονται πλέον στον εξηλεκτρισμό.
1: Και η πρώτη σε αυτό είναι η Ολλανδία. Το 32% των αυτοκινήτων στην Ολλανδία είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Και πόσοι σταθμοί φόρτισης υπάρχουν στην Ολλανδία, που είναι όσο η Πελοπόννησος, περίπου 130.000. Αυτά.
0: Έχουμε προχωρήσει πάντως. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα και εμείς απέναντι αναφορικά με τους φορτιστές.
1: Και ειδικά η διαδρομή αυτή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι 520 χιλιόμετρα και θεωρείται το εντός αγωγικών το απόλυτο τεστ της αυτονομίας. Δηλαδή, αν μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη με μία φόρτιση, αυτό έχει επιτευχθεί πλέον. Υπάρχουν και ταχυφορτιστές δηλαδή.
0: Λοιπόν. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά τώρα. Ήρθε η ώρα του, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε σποτάκι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ, ώρα για τον Δημήτρη Καϊμά και την ενημέρωσή μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Αν μας ρωτήσεις...
0: Δεύτερο γκολ. Δεύτερο γκολ η Γαλλία.
1: Μόλις. Ναι, ναι.
3: Να πάρω όμως την πάσα πριν.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: Εδώ στην Αθήνα είναι και δύσκολη το να μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, ένας κάτοικος Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Αδύνατον.
0: Έχεις δίκιο.
3: Ναι, ρε παιδάκι μου, θα πρέπει.
1: Αν έχεις και απειλωτή, εντάξει, γίνεται.
3: Ναι, εντάξει. Και πώς είναι που κατοικούν στην Αθήνα και μπορούν. Ακόμα και στα βόρεια προάστια, που και εκεί είναι πολυκατοικίε, είναι δύσκολο. Πάμε όμως στη Γαλλία, έτσι, άντε. Μην αρχίσει να
1: κρίνει.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Αλέλε μπλε.
3: Λοιπόν, είχαμε δύο εικόνες στο παιχνίδι που ολοκληρώ θα ρωτήσει λίγο. Είχαμε στο πρώτο ημίχρονο τη Σενεγάλη να παίζει μπάλα η Γαλλία, να κάνει ευκαιρίες και αν δηλαδή κάποιος έκλεινε τηλεόραση στο ημίχρονο και πήγαινε για ύπνο, θα λέει θα κερδίσει σίγουρα η Σενεγάλη. Όμως το δεύτερο ημίχρονο έγινε και μια ιστορική αλλαγή, γι' αυτό είναι προπονητές. Οπότε ο Εμπαπέ πήρε τις πάσες που πρέπει να παίρνει και έκανε ευκαιρίες και τον γκολ έβαλε το πρώτο. και γενικότερα δημιούργησε ευκαιρίες και μας θύμισε τον κανονικό Εμπαπέ. Γιατί στο πρώτο μικρονό πήραν για κλάματα. Mm-hmm. Με πήκε το λέω, ήταν για κλάματα. Στην Γαλλία και ο Εμπαπέ με πάρα πολλά λάθη. Αλλά στο δεύτερο μικρονό ξυπνήσανε, γίνανε αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι ένα ήταν φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε εύκολα φτάνει στο εύκολα. Δηλαδή το 2-0 μπορεί να φαίνεται ίσως και λίγο. Αν και θα μπορούσε στην Γαλλία σκοράρει νωρίτερα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι το 2-0 ένα καθαρό σκόρ για τους Γάλλους. Που αν θα αφήσουμε στην άκρη για εμάς τους οπαδούς, λέω τους φιλάθλους, mm-hmm. το παιχνίδι που έρχεται μία η ώρα, είναι στις 4 η ώρα είναι η ματσάρα Αργεντινή. Ματσάρα. Όχι η Αλγερία, η Αργεντινή είναι, έτσι είναι οι ομάδες που κερδίζουν το ενδιαφέρον. Γενικότερα πάμε σε ένα διήμερο που είναι σήμερα η Αγγλία, sorry, η Γαλλία και η Αργεντινή. Και αύριο Τετάρτη θα έχουμε Αγγλία και Πορτογαλία και έτσι ολοκληρώνεται την πρώτη αγωνιστική. Οπότε αφού τελειώσει και αύριο τα ξημερώματα, η πρώτη αγωνιστική, μία έτσι άποψη θα την έχουμε. Αν και δεν είναι σωστό από ένα παιχνίδι να κρίνεις πως θα πάει μία ομάδα, αλλά όσο να είναι θα πάμε. Γιατί έλεγα, αν δεν κέρδιζε και σήμερα η Γαλλία, θα λέμε όλα τα φαβορί πήγανε, θα πάνε κουβά. Όπως πήγε η Βραζιλία, πήγε η Ισπανία. Λέω θα πάει και η Γαλλία. Τελικά η Γαλλία δεν πήγε, είχε άλλη άποψη. Αλλά πάντα σε κάθε Μουντιάλ, και νομίζω παιδιά, επειδή έχουμε ένα μεγάλο Μουντιάλ, οι ομάδες που έχουν αθλητές, τι είναι και να μην παρασκευθώ, δεν είπα ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, αλλά είναι ο Ρονάλντο, mm-hmm. εκτός από παιχταράς είναι και αθλητής.
0: Ναι.
3: Δηλαδή λέω που έχουν ταχυδύναμη, έχουν ταχύτητα, έχουν προσόντα ενός αθλητή στίβου, αλλά ξέρουν και μπάλα. Αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, γιατί προέρχονται έτσι από μεγάλη σεζόν και είναι και μεγάλο το τουρνουά. Οπότε αυτές οι ομάδες νομίζω θα πάνε καλά, όπως πιστεύω θα πάει καλά το Μαρόκο. Και εκεί ήθελα να καταλήξω έτσι να πω όλα αυτά που είπα, ότι νομίζω θα πάει καλά το Μαρόκο και στο τέλος πάλι του Μουντιάλ mm-hmm. θα είναι ένα ωραίο αφιέρωμα, είτε τηλεοπτικό είτε σε ιστοσελίδα, ότι είναι το Μουντιάλ των social media. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχουμε δύο αθλητές μέσα σε 4 μέρες που στα social ήταν ψιλοανύπαρκτοι, και επειδή κάνανε καλές εμφανίσεις είτε κάποιος άλλος τους βοήθησε, υπήρχε εκτόξευση στους followers. Mm-hmm. Και όταν τον φύλακασα από την ακτή, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια.
3: Και μία μορφή από την Νέα Ζηλανδία, ένας αμυντικός, ξεχνά το όνομα του να με συγχωρέσει, και ο ίδιος, αλλά και όσοι μας ακούνε, το βλέπει ένας τύπος που έχει social στην Αργεντινή και λέει αυτός έχει λίγους, ας τον βοηθήσουμε. Και με τη βοήθεια από 4 χιλιαρικάκια που είχε, έφτασε στους 50. Αλλά βέβαια ο τροματοφύλακας του πράσινου ακροτήρι από 50.000, που δεν ήταν και λίγοι, δεν τα λέμε, έτσι μια χαρά ήταν, πήγε ένα 700, έφτασε την ημέρα του αγώνα, και το νωρίς το απόγευμα που το κοίταξα είχε πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα.
3: Ναι, από μία, που αυτά από στην πορεία μπορεί να φέρουν και χρήματα, έτσι. Άμα κάνει διαφημισούλες, από το πουθενά να του φέρουν και χρήματα.
1: Εδώ οι influencer βγάζουν εκατομμύρια. Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί πριν από λίγο με το Βαγγέλη, γιατί έχουμε ανοιχτές τις οθόνες και βλέπουμε και ναι, το μάτς όπως και όλα τα άλλα, είχε ένα έγγραφο από κάτω, hydration break, δηλαδή προφανώς διέκοψαν για να πιούν υγρά οι αθλητές. Είναι κοίτα, τόσο υψηλή η θερμοκρασία?
3: Όχι.
1: Αλλά
3: είναι Αμερικανίες. Έχει κάποιες μέρες που έχει ζέστη, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή είτε παίζουν στον Καναδά, είτε παίζουν στο Μεξικό, καταλαβαίνετε που υπάρχει διαφορά στην δημοκρασία, ναι, θα υπάρχει σε κάθε μηχρόνο, στη μέση του μηχρόνου, διάλειμμα, λένε για να πίνουν νεράκι, αλλά είναι διαφημίσεις.
1: Μπράβο. Ξέρεις, το μυρίστηκα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα μου το επιβεβαιώνεις.
3: Είναι μια ωραία δικαιολογία.
1: Φοβερή δικαιολογία.
3: Ωραία, τώρα λες είναι Ιούλιος.
0: Σωστό.
3: Τα παιδιά θέλουν να πιούν νερό και λογικό είναι. Θέλουν και αυτή την ξεκούραση. Αλλά άμα δείτε, δεν είναι ότι είναι στάνταρο χρόνος και ο διαιτητής περιμένει, που είναι πλέον και σαν ρομπότ, έτσι, που έχουν με τα μικρόφωνα και τις κάμερες, περιμένουν που είναι οκ, okay, τέλος διαφημίσεις, παίξε.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι στο 22ο ντε και καλά θα το σταματήσει, αλλά κάπου εκεί, όταν η μπάλα θα βγει πλάγιο ή out, ή corner, τότε που είναι σε στατική φάση, το σταματάει, είναι 3 λεπτά για διαφημίσεις.
1: Και φαντάζεσαι πόσο πάει το δευτερόλεπτο, δεν τολμώ να σκεφτώ.
3: Όχι, αυτό είναι καθαρά. Το ζήτησαν οι Αμερικανοί, οπότε πέρασε πώς θα το βρούμε στον κόσμο δικαιολογία για την άλλη το μπάσκετ. Υπάρχει τηλεοπτικό time out εδώ και χρόνια, μπορεί να γίνει. Ναι. Και άλλο στο ποδόσφαιρο που ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Μόνο όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, ο διαιτητής λέει: παιδιά, τώρα θα σταματήσουμε να πιούμε νερό. Ναι. Δεν υπήρχε στάνταρ. Τα τελευταία χρόνια στους κανονισμούς δίνει τη δυνατότητα στον διαιτητή να σταματήσει ώστε να πιούν νερό οι αθλητές. Mm-hmm. Αλλά όταν έχει ζέστη. Δημήτρη, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, mm-hmm. το κάνουν αυτό.
0: Δημήτρη, διάβαζα ότι προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά μαζί με τους υπολείπους ο Νεϊμάρ. Τον περιμένουν πότε,
3: ναι,
0: θα επιστρέψει, λες.
3: Τα λέμε, δεν νομίζω να παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι,
0: mm-hmm.
3: αλλά δεν ήταν ο Νεϊμάρ που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Αντζελότη τον κάλεσε επειδή γκρίνιαζε ο τύπος και γενικότερα ο παδί της Βραζιλίας. Ναι. Είναι ο Στάρ, εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι ο πρώτος κόρεν όλων των εποχών της εθνικής Βραζιλίας, μάλλον της σύγχρονης Βραζιλίας, και γι' αυτό τον κάλεσε. Δηλαδή δεν είναι αν θα λείπει ο Εμπαπέ ή δεν ξέρω ο Μέση ή ο Ρονάλντο ή από κάθε μάμα ο αρχηγός ο καλός παίχτης. Δεν είναι αυτό που λέμε ο βασικός ή η απουσία, λες, α, ωραία, θα έρθει και ο Νεϊμάρ και η Βραζιλία θα είναι μαδάρα. Όχι, μπορεί και χειρότερη. Τον κάλεσε περισσότερο ως μορφή της εθνικής Βραζιλίας και επειδή γκρινιάζαν. Δηλαδή είναι, κάλεσε 26 παίχτες και σου λέει 25 συν ένας. Το λέω πολύ χοντρικά και απότομα, αλλά μπορεί να παίξει και να πείτε τι λέτε εσύ, έβγαλε μάτια. Μπορεί να γίνει και αυτό για την Νεϊμάρ, αλλά περισσότερο έγινε η κλίση του επειδή το ζητούσε ο τύπος και ο κόσμος και όχι ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Λόγω της δημοφιλίας του δηλαδή.
3: Ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα στο μπάσκετ, το κούμπο στα κεράματά του που δεν θα πρέπει να παίζει γιατί, λες τώρα εντάξει, είναι 42 χρονών, το ανέβασα πολύ εγώ. Αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι και ο τύπος θα πούνε το Γιάννη να καλέσουμε. Οπότε να αναγκαστεί ο προπονητής ο τότε της Εθνικής στο Μουντομπάσκετ ή στο Ολυμπιακούς Αγώνες να πει άντε, έλα και εσύ μέσα.
1: Ναι.
3: Το χόντρινα λίγο, αλλά για να καταλάβει.
1: Όχι, όχι, πολύ κατανοητός ήσουν, ναι.
3: Και τον έφερε και τον κούμπο τον έκανα και μεγάλο 40+.
0: Ναι.
3: Κάπως έτσι δηλαδή να κλείθηκε ο Νεϊμάρ.
0: Τι έχουμε μπροστά μας, Δημήτρη, να πούμε τώρα μόνο, γιατί βλέπω ο χρόνος μας πιέζει.
3: Είπαμε 4 η ώρα είναι το Αργεντινή-Αλγερία. Mm-hmm. Σε 7 η ώρα είναι η Αυστρία με Ουσμπεκιστάν και 1 η ώρα είναι Ιράκ. Blackout, δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλό του. Mm-hmm. Αλλά είναι με την Νορβηγία. Νορβηγία, το θυμήθηκα. Που η Νορβηγία είναι από τις ομάδες που ίσως πρέπει να προσέξουμε, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν ζημιές. Δεν είναι ομαδάρα, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι μπορεί. Όχι με το Ιράκ. Λέω στην πορεία, μετά στους ομίλους τους, στις διασταυρώσεις, είναι έχουν ικανή να κάνουν ζημιές. Και έγινα πριν σας με αφήσετε, mm-hmm. ένα μικρό επεισόδιο, mm-hmm. είναι τα clickbait περισσότερο για τον κόσμο το λέω,
1: mm-hmm.
3: θα δουν επεισόδια μεταξύ Αργεντίνων και Αλγερινών. Ήταν τώρα στους δρόμους που είναι χιλιάδες Αργεντίνοι και Αλγερινοί, 5-6 άτομα πλακώθηκαν, τίποτα άλλο παραπάνω. Mm-hmm. Το είδα το βιντεάκι, mm-hmm. υπάρχει πλέον στο Twitter του είδα, mm-hmm. δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Mm-hmm.
3: Δύο-τρεις εκεί που ήταν και πιωμένοι να πιάνουν και μπύρες.
0: Ναι,
3: όχι, αλλά λέω για το clickbait.
0: Καταλάβαμε
3: ότι έγινε
0: μακελιό.
3: Πλακωθήκανε 200 άτομα.
0: Ναι.
3: Είχε πολύ κόσμο, αλλά μεταξύ τους 5-6 νοματέοι πλακώθηκαν.
1: Δημήτρη, που να δεις, εγώ που ήμουν στο Χέιζελ πριν, το προηγούμενο βράδυ πριν γίνει το περίφημο μας με τους νεκρούς.
3: Όλοι πιωμένοι,
1: Όχι πιωμένοι, περπάταγε στις Βρυξέλλες και ήταν τα κουτιά της μπύρας εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν εξωπραγματικό. Εν πάση περιπτώσει,
0: Δημήτρη, ήταν και αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Ήταν και δύσκολη εποχή τότε για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και πριν, αλλά και μετά, αλλά και πριν, ήταν, βασίλευε. Οι χούλιγκαν ήταν μέσα στο γήπεδο. Τώρα μπορώ να παίξω. Τότε ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, πριν αποχαιρετήσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8, είχαμε ένα επεισοδιάκι στη μάχη, όχι κάτι σοβαρό. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε ένα γιότ με βρετανική σημαία, καθώς τα δύο σκάφη ήρθαν σε στενή επαφή. Συνέβη μεταξύ της νήσου Βάιτ και της Νορμανδίας. Ωστόσο, ήρθανε κοντά, γιατί το γιότ ήταν ιστιοπλοϊκό, δεν είχε κινητήρα και παρασύρθηκε λόγω της ομίχλης κοντά στο πολεμικό πλοίο. Είναι γνωστή η βρετανική ομίχλη, είναι πασίγνωστη. Επικοινώνησε μαζί του μέσω αστυρμάτου, αφού εκτόξευσε προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Και τέλος, καλό, όλα καλά. Ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών βρισκόταν στο σκάφος.
0: Πυροβόλησε προκειμένου να αποτρέψει τη σύγκρουση. Ακριβώς. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Το θέμα, βέβαια, είναι ότι το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μέρες αφού οι κομμάντος των βασιλικών πεζών αυτών είχαν αναχαιτήσει στη μάχη ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο του λεγόμενου Σκιώδου Στόλου, που μετέφερε πετρέλαιο υπό κυρώσεις, βέβαια, στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που πραγματοποίησε ο Βρετανικός στρατός. Οπότε, όταν μάθαμε για πυροβολισμούς έτσι από το ρωσικό, το μυαλό μας, βέβαια, πήγε στο κακό, Δημήτρη.
1: Από τη ρωσική φρεγάτα κιόλας, Admiral Grigorovich, πλοίαρχος Γκριγκόροβιτς. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Που το...
0: Ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι με στο σκάφος.
1: Κάνουν οι άνθρωποι με την ομίχλη, δεν μπορούσαν να δούνε. Ήρθε η ώρα όμως, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βαγγέλης Άρης
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης ήμασταν εδώ.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Στο τέλος της μέρας θα επιστρέψουμε.
1: Τέλειωσε η μέρα σε ακριβώς 25 δευτερόλεπτα.
0: Για να τελειώσουμε μαζί την ημέρα και πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά από μένα και το Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με φόντο την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στο Μπιούργενστοκ της Ελβετίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και καλεί τον Νετανιάχου να κρατήσει υπεύθυνη στάση στο μέτωπο του Λιβάνου. Παρόν στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούς. Και σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη Μάχη, αφού τα δύο πλοία ήρθαν σε στενή επαφή. Το περιστατικό, στο οποίο επλάκη η ρωσική φρεγάτα ναύαρχος Γκριγκόροβιτς, συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας λίγο πριν το μεσημέρι. Το BBC News αναφέρει ότι το μικρό χωρίς κινητήρα γιότ είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο σε συνθήκες ομίχλης, αφότου είχε αποπλέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το γιότ προσέγγιζε επικίνδυνα τη ρωσική φρεγάτα και ότι το πλήρωμα εξαπέλυσε πυρά προς την πορεία του γιότ όταν πλέον η απόσταση μεταξύ τους μειώθηκε στα 150 μέτρα. Αφότου όμως είχε κάνει αρκετές προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του μέσω σειρμάτου και αφότου είχε εκτοξεύσει προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη σε περιοχές της Αττικής με το παράνομο όφελος να εκτιμάται άνω των 900.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 24 και 49 ετών, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου αρχηγού, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, οπλισμός, 5 οχήματα και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθείας συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον περιτερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο να προκαλέσουν πάνικο και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη Μάνχη έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε από το ρωσικό προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά όταν η απόσταση μειώθηκε περίπου στα 150 μέτρα. Συνελήφθησαν 9 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική. Μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκονται οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριαρχεί στις συζητήσεις των ηγετών την ώρα που οι προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης παραμένουν δύσκολες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση. Παράλληλα, κάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ψηλά στην ατζέντα και η Ουκρανία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει σχετική επίσημη πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο να προκαλέσουν πανικό και οι ελεύθεροι σκοπευτές να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα στη μάχη έριξε προειδοποιητικές βολές κατά γιότ με αμερικανική σημαία. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ της νήσου White και της Νορμανδίας υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασύρματου και εκτοξεύτηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες. Πριν το πλήρωμα, άνοιξε προειδοποιητικά πυρά. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική. Μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Οι αρχές κατέσχεσαν ναρκωτικά όπλα, 5 οχήματα και σημαντικά χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρειο ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 17 του Ιούνιου. Ο κύριος Γιάννης Πρίτεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, πώς να το πω, χαλαρά σήμερα, αφιερωμένο για όλη την παρέα και για όσους ακούνε, την εκπομπή. Λέει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο ο Σταύρος που ακούει στον Πειραιά, είναι και ο φίλος μου Αρβανίτης, ο οποίος μας ακούει κατοίκον. Δεν ξέρω αν τελειώσαν τα ποδόσφαιρα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο στους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα, η οποία μας ακούει στον Καναδά. Και μετά τη Χαρούλα που πάμε στον Άγγελο. Χαράζει.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Βίκυ Μοσχολιού, ξημερώματα.

Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν, ο Φραγκούλης. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Ένα τραγούδι που αφιέρωνα στο αφεντικό μου, στον αέμιστο Μήνο Ακυριακού. «Ει, hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα?» του είπα. Και με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Έλα, πες το.
1: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τον Πρίτεζη, κάτι για μας. Έλα, Γιάννο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέτε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

αργά που θα κόλωνε ο Πασχαλάκης. Βραβεία Αρίων 2005 στο Μέγαρο Μουσικής. Τον προκάλεσε ο Αλιάνας. Πήρε τα ρέστα του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα. Καλημέρα και στον Νόντα που μας ακούει στο Πήλιο.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πάλι απόψε λέει, ένα και ένα είναι όλα. Ήρθες γκαζωμένος, αλλιώς το έπαλα.

0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει εκεί στην Κόσκο, στο λιμάνι. Καλημέρα και στον Νότα από το Πήλιο, την ξαναλέω την αφιέρωση, γιατί θα με πάρει, δεν την άκουσε. Θα πάρει τηλέφωνο και θα λέει, με ξέχασες. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Για την Ελλάδα. Λούκας Γιώρκας.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο Μαρτίνο Φθιώτιδος, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και το επόμενο τραγούδι για τους αρχάγγελους του Αιγαίου.

Και καλημέρα λέει και από μένα Γιάννη, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, όπως μας ακούει στην Επίδαυρο. Τι έχουμε? Λοιπόν, όταν ο Μαρκόπουλος έβαζε, μάλλον μελοποιούσε τον εθνικό μας ποιητή, τότε έβαζε το ξυλούρι να βάλει τη φωνάρα του στο στούντιο και να μας πει άκρα του τάφου σιωπή. Για πάμε.

0: 1977 λοιπόν, Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από το Γιάννη Μαρκόπουλο, άκρα του τάφου σιωπή. Και τώρα, όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974 και έβαζε τη Βικάρα να πει νιν και αΐν,
1: με τόσο για
0: δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για πυρηνικό πρόγραμμα, κυρώσεις και στενά του ορμού. Η G7 στο Εβιάν συζητά τις εξελίξεις με την Ουκρανία επίσης στην κορυφή της ατζέντας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη σχετική πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση drones με εκρηκτικά για να προκαλέσουν πανικό και ελεύθερη σκοπιφθάση να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη μάγχη υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύθηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διεκδικώντας την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Το ΚΟΚΟ ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις